0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Τετάρτη βράδυ, από το διάρρη, γέλια, κουβέντα και μουσική.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

Η Ευρώπη στη σκιά του τρόπου. Πληθέν τεχνικές που χρησιμοποιούν και στην Ελλάδα χειρουργική. Καθυστερήσεις στους σιδηροδρόμους. Θα χάσει να πούμε ότι η περιοχή μας αυτή τη στιγμή...

καλωσορίσατε στη ζούγκλα τη δικιά μου. Εκεί που δαίμονες υφαίνουν τα πρικιά μου. Με ιστό εκεί που πρέπει να πονέσεις για να νιώσεις. Εκεί που πρέπει γρήγορα να μεγαλώσεις.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

η συγκρότηση του ελληνικού εργατικού κινήματος. Όταν προσεγγίζουμε ιστορικά ένα κοινωνικό κίνημα, το πρώτο που ενδιαφέρει είναι οι απαρχές του, οι προϋποθέσεις δηλαδή και οι διαδικασίες της συγκρότησής του. Πότε, πώς και γιατί συγκροτήθηκε το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα? Η μισθωτή εργασία. Η πρώτη και εντελώς απαραίτητη προϋπόθεση ήταν αναμφίβολα η εμφάνιση στο κοινωνικό προσκήνιο της μισθωτής εργασίας. Δεν μπορεί να υπάρξει εργατικό κίνημα και πολύ περισσότερο η θεσμική του έκφραση, οι συνδικαλιστικές δηλαδή οργανώσεις, χωρίς την ταυτόχρονη ύπαρξη της μισθωτής εργασίας. Στην Ελλάδα, η μισθωτή εργασία εμφανίστηκε αρχικά στον αγροτικό χώρο, κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Αγρότες των ορεινών χωριών εργάζονταν ως εργάτες γης στις δυναμικές και χρηματισμένες σταφυδοκαλλιέργειες της Βόρειας Πελοποννήσου. Εργάζονταν περιστασιακά, ορισμένους μήνες το χρόνο, ώστε να καλύψουν τον ετήσιο οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Μια κρίσιμη στιγμή ήταν η μετάβαση από το χωράφι στο εργοστάσιο. Η μετάβαση αυτή εκτυλίχθηκε σταδιακά κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Το εξυγχρονιστικό εγχείρημα του Τρικούπη, δεκαετία του 1880, σε συνδυασμό με την κρίση της σταφίδας, δεκαετία του 1890, έστρεψε ένα τμήμα των εργατών γης στην νεογέννητη βιομηχανία, τα μεταλλεία, την αυτιλία και τους σιδηροδρόμους. Κρίσιμες μάζες εργατών άρχισαν να συγκεντρώνονται στις πρώτες ελληνικές βιομηχανικές πόλεις, τον Πειραιά, το Βόλο, την Πάτρα, την Ερμόπολη της Ήρου, το Λαύριο. Η τάση αυτή εκτείνεται στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, καθώς διευρύνεται ο κύκλος εργασιών στον δευτερογενή τομέα. Σημαντικά συντελεί και ο εδαφικός διπλασιασμός της Ελλάδας, που επετεύχθη με τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912 και 13. Εκτός από την αύξηση του πληθυσμού και άρα τη διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς, μια επιπλέον σημαντική πόλη λιμάνι, η Θεσσαλονίκη, περιήλθε εντός των συνόρων του ελληνικού κράτους. Παρ' όλα αυτά, η μισθωτή σχέση παρέμεινε για τους περισσότερους εργαζομένους μια περιστασιακή, συμπληρωματική, δευτερεύουσα επιλογή. Ο στόχος τους ήταν η σύντομη επιστροφή στο χωριό, πράγμα που δεν επέτρεπε την ανάπτυξη ενός διακριτού εργατικού τρόπου ζωής και ενός συστήματος αξιών διαφορετικού, πιο νεωτερικού, πιο ριζοσπαστικού από το παραδοσιακό αγροτικό. Κρίσιμη από αυτή την άποψη ήταν η δεκαετία του 1920, όταν ένα σημαντικό τμήμα των μισθωτών, οι μικρασιάτες πρόσφυγες, οι οποίοι συγκρότησαν συνοικίες στα όρια των πόλεων, μη έχοντας πλέον χωριό επιστροφής, προσδέθηκαν σταθερά στο δευτερογενή τομέα. Η σταθερή μισθωτή σχέση έγινε πλέον κανόνας. Η ύπαρξη ωστόσο εργατών και γενικότερα μισθωτών υπαλλήλων, παρότι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση, δεν αρκεί για τη συγκρότηση εργατικού κινήματος. Όπως, για να αναφέρω ένα κάπως αδόκιμο παράδειγμα, η ύπαρξη γυναικών δεν αρκεί για την εμφάνιση φεμινιστικού κινήματος. Ούτε οι οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις, οι χαμηλοί μισθοί, τα εξαντλητικά ωράρια και οι κακές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης μετατρέπονταν αυτόματα σε κίνημα με οργανώσεις, διάρκεια και σχέδιο. Συνήθως οδηγούσαν στη μυρολατρία ή στην καλύτερη περίπτωση εκτονώνονταν περιστασιακά με αυθόρμητες εξεγέρσεις, όπως τα μεταλλεία της Ερήφου. Για να συγκροτηθεί ένα κοινωνικό κίνημα, δεν αρκούν οι κοινωνικές προϋποθέσεις. Χρειάζονται και οι ιδεολογικές. Ιδεολογικές προϋποθέσεις. Η πλέον αξιοσημείωτη από τις ιδεολογικές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση του ελληνικού εργατικού κινήματος ήταν αναμφίβολα η ανάπτυξη της εγχώριας σοσιαλιστικής σκέψης και δράσης. Οι πρώτοι Έλληνες σοσιαλιστές, επηρεασμένοι από το μαρξισμό της δεύτερης διεθνούς, εισήγαγαν στην Ελλάδα κατά τη δεύτερη κυρίως δεκαετία του 20ου αιώνα την προβληματική περί κοινωνικών τάξεων και ταξικής πάλης. Έδωσαν με τον τρόπο αυτό στους εργάτες μια διακριτή συλλογική ταυτότητα και στις εργατικές κινητοποιήσεις σχέδιο και προσανατολισμό. Από τις πρώτες μαρξιστικές αναλύσεις της ελληνικής κοινωνίας αξίζει να αναφερθεί το κοινωνικό μας ζήτημα του Γεωργίου Σκληρού, το οποίο γράφτηκε και εκδόθηκε στα 1907, ενώ ο Σκληρός σπούδαζε ιατρική στη Γερμανία. Από τις ολιγάριθμες σοσιαλιστικές οργανώσεις, η πιο συγκροτημένη, θεωρητικά και η πιο δραστήρια ήταν αναμφίβολα η Φεντερασιόν της Θεσσαλονίκης,
η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση της ΓΕΣΕΕ στα 1918. Στην ίδια περίοδο, στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, το κόμμα των Φιλελευθέρων, με επικεφαλής τον Ελευθέριο Βενιζέλο, επιχειρούσε να συγχρονίσει την Ελλάδα με τα προηγμένα κράτη της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης. Μέρος αυτού του φιλελεύθερου αστικού εξυγχρονισμού θα πρέπει να θεωρηθεί και η εισαγωγή της πρώτης ολοκληρωμένης εργατικής νομοθεσίας. Ένας από αυτούς τους νόμους, ο νόμος 281 του 1914 περί σωματείων, αποτελεί τη νομική βάση της ίδρυσης συνδικάτων. Ως βασικότερη ρύθμισή του θεωρήθηκε εκείνη που απαγόρευε σε εργάτες και εργοδότες να ανήκουν στην ίδια οργάνωση, θέτοντας έτσι οριστικό τέλος στην συντεχνιακή παράδοση των σωματείων αλληλεγγύης. Συμπερασματικά, η σοσιαλιστική διανόηση και η φιλελεύθερη πολιτική λειτουργήσαν ως καταλύτες, ώστε οι νέες κοινωνικές συνθήκες που δημιουργούσε η εκβιομηχάνηση της χώρας να εκφραστούν με τη συγκρότηση του σύγχρονου εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Ο ρόλος της συγκυρίας. Τόσο όμως οι κοινωνικές όσο και οι ιδεολογικές προϋποθέσεις χρειάζονται την κατάλληλη πολιτική συγκυρία για να εκφραστούν θεσμικά. Για να αμορφοποιηθεί δηλαδή το εργατικό κίνημα σε εθνικά δικτυωμένη συνδικαλιστική οργάνωση, σε Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Κρίσιμο ρόλο στην περίπτωσή μας έπαιξε το λεγόμενο Συνέδριο Ειρήνης, το οποίο συγκλήθηκε στις αρχές του 1919 στο Παρίσι για να επιμερίσει κόστη και ωφέλη στους ηττημένους και στους νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Επιχειρώντας να αυξήσει τα εθνικά ωφέλη από τη συμμετοχή του στη Συμμαχία των Νικητών, ο Βενιζέλος πρόβαλε συστηματικά την Ελλάδα ως ένα σύγχρονο από όλες τις απόψεις ευρωπαϊκό κράτος απέναντι σε μια παροχημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από ένα νεωτερικό ευρωπαϊκό κράτος δεν θα μπορούσε να λείπει βεβαίως το θεσμικό συγκροτημένο εργατικό κίνημα, τόσο στην οικονομική του εκδοχή, συνδικάτα, όσο και στην πολιτική του, Σοσιαλιστικό Κόμμα. Γι' αυτό ακριβώς, από τη θέση του Πρωθυπουργού, ο Βενιζέλος παρήχε αφιδώς κρατική υποστήριξη στις διεργασίες για την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ, όπως και για την ίδρυση του ΣΕΚΕ, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος. Φρόντισε μάλιστα και για τη συμμετοχή δύο σοσιαλιστών στη διπλωματική αντιπροσωπεία, ελπίζοντας ότι θα λειτουργήσουν ως αντίβαρο στις εδαφικές αξιώσεις της Βουλγαρίας, μιας χώρας με πιο ισχυρή σοσιαλιστική παράδοση από την ελληνική. Από την ανατέρω σύνοψη φάνηκε, ελπίζω, ότι η ανάδυση και οργανωτική συγκρότηση του ελληνικού εργατικού κινήματος, όπως και κάθε κινήματος, υπήρξε μια σύνθετη διαδικασία. Σήμερα, ένα σχεδόν αιώνα μετά, γίνεται πολλής λόγος για το ακριβώς αντίθετο, για την κρίση και την αποσύνθεση του εργατικού κινήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται αυτή η συζήτηση στην πραγματικότητα? Αν πράγματι η κρίση του συνδικαλισμού αποτελεί πρόβλημα στις μέρες μας, τότε ποιες είναι εκείνες οι κοινωνικές, ιδεολογικές και πολιτικές διεργασίες που συγκροτούν το υπόβαθρο αυτής της κρίσης και ποια θα ήταν η κατάλληλη απάντηση του οργανωμένου εργατικού κινήματος? Χάρης Αθανασιάδης.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Είσαι η θάλασσα κι εγώ ένα ψάρι έξω από το νερό. Είσαι ονειρεύτηκα ή δεν υπάρχω κι εγώ. Είσαι ο ορίζοντας, δεν έχεις τέλος και αρχή.

μαζί βαδίζουμε στο δρόμο των αστεριών, μαζί χανούμε

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Sporten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 7.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Καλπακ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Γκαράζ 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
8: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
9: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
8: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Με το δεξιμπήκε ο ΠΑΟΚ στη φετινή Super League, διαλύοντας 4-0 το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Τα γκολ για τους Πρόβρους σημείωσαν οι Σορεντήρες στο 36, Πέλκα στο 41, Μύθου στο 72 και με εκτέλεση πέναλτι ο Ζίκοβιτς στο 89. Πολύ χαρούμενος για την νίκη και την εμφάνιση. Αξίζαμε περισσότερα γκολ με την Μπράν, αλλά τα βρήκαμε σήμερα. Πάμε για να παλέψουμε για την πρόκριση στην Νορβηγία, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση μετά την αναμέτρηση. Οι Ασπρόμαυροι θα καταθέσουν έφεση στο αρμόδιο όργανο της UEFA ώστε να εξαλειφθεί η δεύτερη αγωνιστική τιμωρία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, προκειμένου ο Σέρβος να αγωνιστεί κανονικά στη Ρεβάν στο play-off του Conference League με την Μπράν. Ο Δαρικό με νίκη στο πρωτάθλημα έκανε όφη στο Παγκρίτη, ο οποίος επικράτησε του Βόλου 2-0. Σκόρερ για τους κριτικούς ήταν ο Τιάγκο Νου στο 33 με πέναλτι, ενώ στο έκτο λεπτό οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα με αυτογκόλ του φύλακα των Βολιωτών Μάριο Σιαμπάνι. Είναι ένα παιχνίδι που το διαχειριστήκαμε πολύ καλά. Όλοι οι παίκτες είναι σημαντικοί, όλοι δουλεύουμε το ίδιο σε μια απαιτητική σεζόν. Θα χρειαστούν όλα τα παιδιά, τόνισε μετά τον αγώνα ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Μάλιστα, απεκάλυψε ότι η ομάδα είναι πολύ κοντά στην απόκτηση κεντρικού επιθετικού. Η πρώτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο, όπου ο Πανετολικός νίκησε 3-1 τον Αστεράκτρο. Ο Γκράνα θα άνοιξε το σκόρ για τους γηπεδούχους στο έκτο λεπτό, ενώ στη συνέχεια βρήκαν δίχτυα ο Μαυρία στο 58 και ο Άλεξης στο 80. Για τους Αρκάδες μείωσε στο 78 ο Φεντερίκο Μακέντα. Από σήμερα μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη της ρεβάνς της Τετάρτης με την Λεύσκη στη Νέα Φιλαδέλφεια για τα play-offs του Champions League. Διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Μπακαρί Κοϊτά, όπου προφυλάχτηκε από τον Μάρκο Νίκολη στον αγώνα με τον Ηρακλή. Η Ανταλία Σπορ θα είναι ο επόμενος προορισμός του Παόλο Φερνάντες με τη μορφή δανεισμού από την Ένωση. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε συζητήσεις με την West Ham για τον 28χρονο Μεξικανό Χαφ Έντζο Άλβαρες, με τον οποίο υπάρχει συμφωνία. Σε διαπραγματεύσεις βρίσκονται οι Πειραιώτες με την Κράσνονταρ για την πώληση του Ζέλσον Μάρτιν σύμφωνα με τους Ρώσους. Ο Ντάβιντε Καλάμπρι ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Χράντεντς Κράλοβε. Στην τελική ευθεία για να τεθεί στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ βρίσκεται και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Φαβορεί για την θέση του δεξίου μπακ αντί του τραυματία Τσάπρα είναι ο Φακούντο Πελίστα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Μπόσκο Σούταλο της Σταντάρ Λιέγης προκειμένου να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εκστάσεις προκειμένου να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στον Άρη. Η συμφωνία των Κιτρίνων με τους Βέλγους για τον Κροάτι Στόπερ περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 500.000 ευρώ για το ερχόμενο καλοκαίρι. Από ΕΡΤ θα προβάλλεται η Super League 2 για τα επόμενα 3 χρόνια. Η συνεργασία της Περκαπίτα με την δημόσια τηλεόραση αναμένεται να επισημοποιηθεί στην κλήρωση του πρωταθλήματος την ερχόμενη Παρασκευή. Άτυχο στάθηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος τραυματίστηκε στη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ανδρών με την Πολωνία και η μαγνητική έδειξε ότι υπέστη μικρή ρήξη στον επιγονατιδικό τένοντα. Ο Έλληνας φόργοτ θα απουσιάσει από τις 2 αναμετρήσεις με Ουκρανία και Ισπανία στις 28 και 31 Αυγούστου αντίστοιχα. Στο βόλεϊ γυναικών η Ελλάδα επικράτησε 3-1 της Βουλγαρίας για τον δεύτερο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Τσεχίας και βρίσκεται μία ανάσα από τους 16 της Γυραιάς Υπήρου. Κορυφαία για την εθνική μας η Μάρθα Ανθούλη με 19 πόντους, ενώ εξίσου καλή εμφάνιση έκαναν η Τικμανίδου με 18, Μπακοδίου με 17 και Παπαγεωργίου με 13 πόντους. 2 χρυσά, 3 σημαίνια και ένα χάλκινο μετάλλιο για τους Έλληνες κολυμβητές τη δεύτερη μέρα των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο της Ιταλίας. Χρυσό για τον Απόστολο Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο. Το 1-2 πραγματοποίησαν στα 100 μέτρα πεταλόδια του Ντουνάκη Δαμασιώτη. Αρχηρό και χάλκινο μετάλλιο για τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 και 200 μέτρα ελεύθερο. Ενώ στην Σκυτάλη 4x100 μεικτή η Ελλάδα κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Για την πρεμιέρα της Premier League, Manchester City Bournemouth 2-1, Brighton Aston Villa 4-0, Newcastle Liverpool 2-2. Στη δεύτερη αγωνιστική της La Liga, Atlético Madrid Villarreal 2-2, Getafe Santander 1-0, Elche Barcelona 0-5. Για την προστροφή της Serie A, Venezia Lecce 0-2, Frosinone Juventus 0-1, Talanta Sassuolo 2-1 και Torino Milan 1-2. Με στραβό πάτημα ξεκίνησε στην League One η Paris Saint-Germain, καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε ισόπαλη εκτός έδρας 2-2 με την Rennes. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής, Angers Lille 0-2 και Havre Μονακό 0-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Πολύ Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λικούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports

0: Καλημέρα, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε γλυοκαύσωνα η χώρα, μέχρι την Πέμπτη το υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Σε έξαρση βρίσκεται και η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Μέχρι στιγμή στη χώρα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Το Σαββατοκύριακο στα τρία λιμάνια έφτασαν 125.466 ταξιδιώτες. 70.732 ήταν οι αναχωρήσεις. Τραγωδία στην Αχαΐα. Νεκρή μία 46χρονη γυναίκα που έπεσε υπό άγνωστες συνθήκες από γκρεμό 30 μέτρων με το αυτοκίνητό της. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ρόφου πολυκατοικία στην οδό Προύση στη Νέα Σμύρνη. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 6 οχήματα με 18 πυροσβέστες. Συνεδριάζει στις 11.30 στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και η Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση δολοφονία στη Νέα Σμύρνη, όπου μία 45χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής έπεσε νεκρή από τα πυρά 48χρονου άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το κίνητρο πίσω από το φωνικό αναζητούν οι αρχές. Θρίλερ με την εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χωσέ Μουντίλμπα Ομπρεγκόν, ο οποίος έπεσε στην θάλασσα σε περιοχή του Ιωνίου από το καταμαράν με το οποίο ταξίδευε μαζί με την σύζυγό του από τη Σιρακούση της Ιταλίας προς την Πύλο. Σύμφωνα με όσα έχει μεταφέρει η οικογένεια στα ισπανικά μέσα, γλίστρησε με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα. Στον καιρό κατόπου συνθήκες καύσωνα σήμερα στην χώρα, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα στους 29, στα Ιωάννα στους 24 και στην Καλαμάτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Αν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και όχι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι καλημέρα και όχι.
0: Δεν γυρίσαμε.
1: Α, όχι ήταν η απάντηση.
0: Όχι ήταν η απάντηση. Όχι. Καλημέρα σας κύριε Πουρνανά, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εγώ ακόμα και σε αυτή τη νέα αρχή, τη νέα σεζόν. Έτσι, αυτή είναι η αρχή, νέα σεζόν. Κρατάω τις συνήθειες και τις υποσχέσεις.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Και για να κρατήσω απόλυτα τις υποσχέσεις μου, νομίζω τώρα έχω βάλει την παραγωγή και θα σου παίξει το τραγούδι σου.
1: Ναι.

0: Αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν για σένα.
0: Το έχει ετοιμάσει.
1: Τι μα φέρατε. Το έχει ετοιμάσει τα παιδιά τη παραγωγή.
0: Το μαντίλι, αυτό που λέω.
1: Τι μα φέρατε, κύριε Πονταρά.
0: Το μαντίλι.
1: Εκτό από το μαντίλι, φέρατε κάτι άλλο.
0: Μόνο μαντίλι μου βρίσκεται.
1: Μόνο μαντίλι.
0: Ναι, τώρα στα πρόχειρα ένα μαντίλι μπορεί να δώσω, να το σκεφτώ λίγο μετά στο διάλειμμα να δω τι άλλο έχω φέρει.
1: Καλά, θα στο κουνήσουμε αν έφερε μόνο μαντίλι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Αυτή τη νέα σεζόν.
0: Ναι, την νέα σεζόν. Σήμερα ο μήνας έχει 24 Αυγούστου, την καλημέρα μας.
1: Μία εβδομάδα η οποία θα είναι καυτή.
0: Ναι, εντάξει, από καιρό εννοείς.
1: Όχι μόνο, από καιρό ξεκινώ. Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε από τον καιρό. Σαραντάρια, μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον.
1: Ο κόσμος δεν έχει γυρίσει όμως.
0: Κοίτα, αρκετοί είναι αυτοί που έχουν, περισσότεροι είναι αυτοί που έχουν γύρισει από αυτούς που έχουν φύγει. Είναι και κάποιοι που έχουν φύγει.
1: Λείπει ο κόσμος ακόμα. Δηλαδή το έβλεπες το πρωί ότι έβλεπες θέσεις πάρκινγκ, έβλεπες την κίνηση ότι δεν υπήρξε όπως έπρεπε. Δεν έχει γυρίσει ο κόσμος και πρέπει να ψάξουμε, να κάνουμε ρεπορτάζ, να δούμε αν πήγαν στα νησιά ή στα χωριά τους.
0: Όπου και να πήγανε, καλά να πέρασαν.
1: Όχι, άλλο αυτό, καλά να περάσουν και να συνεχίσουν να περνάνε όσοι θα παραμείνουν. Ναι. Αλλά να δω αν άκουσαν τις εντολές.
0: Της βούλτεψη.
1: Της κυβέρνησης. Η βούλτεψη τι είναι, μόνη της είναι, δεν βγαίνει μόνη της.
0: Εντάξει, εγώ από την κυρία Βούλτεψη τα άκουσα.
1: Ναι, εντάξει, ένας από την κυβέρνηση το είπε. Και εγώ το άκουσα από τον πρωθυπουργό, το άλλο το άκουσα από τον Πιερακάκη, το άλλο το άκουσα από τον Θοφερή. Ναι. Τώρα που ρώτησα, 11.30 είναι όλοι εκεί, θα είναι όλοι εκεί.
0: Είναι όλοι στη θέση τους, ναι.
1: 11.30 είναι, δεν θα λείπει κάποιος.
0: 11.30 έχουμε το πρώτο, μετά το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, 11.30 το Μέγαρο Μαξίμου. Και όπως είδα, είναι όλοι στη θέση τους. Ναι,
1: ναι. Είδες ότι η κυβέρνηση μας συμπαθεί.
0: Εμάς τους δύο προσωπικά.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί?
1: Περιμένει να δεν είναι ανταγωνιστές να παίξουν την ίδια ώρα εκπομπή. Περιμένει να τελειώσει η εκπομπή και να παίξουν
0: ναι,
1: μετά.
0: Ναι, 11 η ώρα τελειώνουμε εμείς, 11.30 ώρα υπουργικό συμβούλιο.
1: Δεν είναι ανταγωνιστές, δεν μπαίνουν ανταγωνιστικά.
2: Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα, γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε.
1: Αυτό για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Αυτό για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Αυτό είναι για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Γιατί γελάτε, κύριε. Λοιπόν, ερχόμαστε κι εμείς, έρχεται και η ΔΕΘ. Έρχεται και η ΔΕΘ που δεν τη θυμόμαστε, βέβαια, για τις εκθέσεις, για την έκθεση. Έχουμε ξεχάσει. Έχεις ακούσει, έχεις διαβάσει πουθενά τι θα εκτίθεται εκεί.
0: Δεν έχω ακούσει τι θα εκτίθεται, αλλά διαβάζω το ότι σου λέει θα πάει ο Χ πρόεδρος του Χ κόμματος και θα κάνει, λέει, και μια περατζάρα από τα περίπτερα. Δηλαδή το διαβάζεις ότι θα περάσει από τα περίπτερα. Χωρίς να ξέρεις τι περίπτερα είναι αυτά.
1: Δεν ξέρει αυτός.
0: Ναι, δεν ξέρει αυτός, θα ξέρει, απλά θα περάσει.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινώ μαζί σας. 6939-943-943 τα μηνύματά σας στο Viber και η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα μόλις ξεκίνησε με τον κύριο Πουρναρά.
0: Και τον κύριο Γεωργιάδη. Μας βλέπετε κιόλας tvelada.gr.
1: Εσύ θα λες πάντα και το Γιώργο, γιατί θα παρεξηγηθείς.
0: Ναι, μαζί με Γιώργο, Γεωργιάδη, για να μην παρεξηγηθώ.
1: Αν λες με Γεωργιάδη μόνο,
0: θα νομίζουν ότι είμαι ο Κασελάκης.
1: Και θα έχεις πρόβλημα.
0: Και θα έχω πρόβλημα.
1: Λοιπόν, έρχεται η έκθεση Θεσσαλονίκη και σας είπα το μήνυμα, αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε μαζί μου. Λοιπόν, ξεκινάμε. 2 του μηνού δεν ξεκινάνε τα πράγματα.
0: Τσίπρας ανακοινώνει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας στις 2 του μηνός Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν,
0: και θέλει να προλάβει τον Ανδρουλάκη, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, είναι την επόμενη μέρα.
0: Που είναι στις 3 στο Ηράκλειο.
1: Ναι, λοιπόν, ναι. Σας λέω. Στις 2 του μήνα ξεκινάμε και θα το πάω χωρίς να λέω τις ημερομηνίες. Δεν μας ενδιαφέρουν όποτε και να είναι. Ο Τσίπρας θα έρθει και θα μας πει ακριβώς αυτό που δεν θα κάνει. Όπως την προηγούμενη φορά. Μετά θα βγει ο Ανδρουλάκης και δεν θα τον ακούσει κανένας. Όπως πέρσι. Και μετά θα βγει ο Πρωθυπουργός και θα μας πει ότι ζούμε σε άλλη χώρα.
0: Ναι.
1: Διαφωνείτε, συμφωνείτε ή διαφωνείτε. 6939-943-943. Ο Τσίπρας θα μας πει ό,τι έκανε την προηγούμενη φορά που ήταν αντιπολίτευση και ήθελε να βγει Πρωθυπουργός. Θα μας πει ακριβώς ό,τι δεν θα κάνει. Ή μάλλον δεν θα μας πει τίποτα από αυτά που θα κάνει. Ο Ανδρουλάκης, όπως και στην προηγούμενη ΔΕΘ, δεν τον ακούει κανένας, δημοσκοπικά αυτό φαίνεται, και με τον Πρωθυπουργό θα έρθουμε και θα ζήσουμε σε άλλη χώρα. Δηλαδή αυτά που θα μας πει, θα πούμε τι καλά που είναι να πάμε σε αυτή τη χώρα να ζήσουμε κι εμείς. Να πάρω το πρώτο. Εσείς, κύριε Πουρναρά, συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
0: Όχι, συμφωνώ. Γιατί να διαφωνήσω?
1: Δεν μου λες, σε αυτή την άλλη χώρα που θα ζούμε,
0: ναι,
1: και που θα θέλουμε να ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Άκουσες τον Θεοδωρικάκο?
0: Πότε, αν τον άκουσα.
1: Προχθές που έκανε τη δήλωση.
0: Τον άκουσα, ναι.
1: Ναι, δηλαδή μας είπε ότι διάβασε την ΕΛΤΑΤ και ότι ήμασταν 0,04 κάτω, λέει, αυτό τον Ιούλιο. Τα προϊόντα, τα αγαθά που αγοράσαμε από πέρσι τον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Από πρόπερσι τότε είναι 25-30% επάνω, το ξέχασα.
0: Ναι. Πού θες να καταλήξεις?
1: Δηλαδή,
0: δεν έχουμε από πέρυσι, δεν έχει μείωση όμως. Δηλαδή ο άνθρωπος είπε κάτι λάθος.
1: Όχι. Για να φτάσουμε και στο Υπουργείο του κυρίου Κυρίου και να φτάσουμε και σε αυτά που περιμένουμε να αποφασίσει και σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο που κάνει πρεμιέρα για τη σεζόν. Ειλικρινά, ό,τι περάσατε, όσο άσχημα περάσατε, τέλος του μήνα τελειώνει αυτό. Διότι μετά τι είναι? Η συμφωνία των κυρίων. Τι θυμάσαι τη συμφωνία
0: είναι,
1: των κυρίων?
0: Είναι, από πότε αρχίζει η συμφωνία των κυρίων?
1: 1 Σεπτέμβρη.
0: Από 1 Σεπτέμβρη. Άρα θα έχουμε αποκλιμάκωση των ετοιμών από 1 Σεπτέμβρη. Από, αν το θέλει.
1: Από 1 Σεπτέμβρη λοιπόν, αφού συμφώνησαν οι κύριοι οι κύριοι, θα έχουμε πτώση των τιμών. Ναι. Δηλαδή θα πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και θα φεύγετε με λεφτά στα τσέπια σας, τα οποία δεν θα λέτε να ξέρετε τι να τα κάνετε.
0: Μάλιστα.
1: Από 1 του μηνού.
0: Τιμή βενζίνης. Έχει παγιωθεί στο δίο.
1: Άστο αυτό.
0: Α, ναι,
1: όχι, αυτό μην το ακουμπάς καθόλου.
0: Ναι, έχει παγιωθεί, λέω.
1: Ναι, γιατί, και εκεί θα μείνει.
0: Γιατί μιλούσαμε, αυτό παγιώθηκε. Γιατί μιλούσαμε για μια σχετική ακρίβεια, ότι το να σταματήσει ο πόλεμος και αποκλιμακωθεί ο πόλεμος.
1: Παρακαλώ, Πουρναρά.
0: Και έφερε και ο πρωθυπουργός, τι είχε πει, 5 με 10 λεπτά τιμή.
1: Αλλά 15. Σε παρακαλώ 15, πολύ, ναι. Πουρναρά.
0: Ναι.
1: Ένα-ένα τα πράγματα. Ξεκινάμε και λέμε. Η συμφωνία των κυρίων που την 1η του μηνού θα πάτε στο σούπερ μάρκετ, στα σούπερ μάρκετ και οι σούπερ μαρκετάδες που συμφώνησαν ως κύριοι και ως κύριοι θα ανταποκριθούν σε αυτό που συμφώνησαν. Σας θα δίνουν τσάμπα. Θα πηγαίνετε με ένα 50 και θα αγοράζετε 2 καλάθια μεγάλα. Αυτό, από 1η του μήνα.
0: Γεμάτα ή άδεια?
1: Γεμάτα.
0: Α, γιατί όπως το πες, 2 καλάθια θα πάρεις με 50.
1: Όχι, 2 μεγάλα, τα τεράστια.
0: Τα καρότσια εννοούσα.
1: Τα καρότσια εννοούσα, ναι.
0: Μερόδες.
1: Μεγάλα, με ένα 50 και πολλά λέω. Γιατί έτσι συμφώνησαν οι κύριοι. Τώρα, σε αυτή τη συμφωνία των κυρίων, εγώ αναρωτιέμαι. Μάλιστα, να σας δώσουμε, λένε οι σούπερ μαρκετάδες. Εμείς τι θα πάρουμε εκτός από τις Κυριακές? Θα πάρουμε κάτι άλλο.
0: Το τις Κυριακές δεν έχει υποθεί. Επίσημα.
1: Ούτε ανεπίσημα έχει υποθεί.
0: Ούτε ανεπίσημα. Αυτά.
1: Εγώ το είπα, έχει να υπάρχει.
0: Εσύ το είπες και το πέταξε. Εγώ ως θεσμικός διόρθωσα να πω ότι δεν έχει υποθεί αυτό.
1: Ναι, ακόμα.
0: Ναι.
1: Ούτε ανεπίσημα έχει υποθεί. Ναι. Αλλά κάτι πρέπει να πάρουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα.
0: Okay,
1: εντάξει, να βοηθήσουμε προεκλογικά.
0: Σε αυτό συμφωνώ. Ότι να, μπορεί να υπάρχει και ανταλλαγμα.
1: Τίποτα δεν θα πάρουμε εμείς. Mm. Δηλαδή, θα ρίξουμε μόνο τις τιμές επειδή τις ανεβάσαμε στο Θεό.
0: Και επειδή είμαστε καλοί.
1: Και επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι. Κάτι θα πάρουμε κι εμείς.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτές τις μέρες πριν και μετά τον 15 Αύγουστο είχαμε και έντονη δραστηριότητα περί των ελληνοτουρκικών. Είχαμε αυτά τα λεγόμενα θαλάσσια πάρκα, τα οποία ανακήρυξε η τουρκική πλευρά με την αντίδραση της ελληνικής πλευράς ότι δεν υφίστανται και είναι κάτι το οποίο δεν προβλέπεται. Στη συνέχεια θα έχουμε και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, να μας απαντήσει για όλα αυτά που έχουν γίνει αυτές τις ημέρες. Έχουμε επίσης και τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα.
1: Ναι.
0: Υπό το φόβο των Ιρανικών πυρών, της Ιρανικής απειλής, που είπε ότι στόχοι μας μπορεί να είναι και βάση στην Ευρώπη.
1: Ναι, και όχι μόνο, και έχουμε και άλλα, ναι. Διότι έχουμε και σήμερα στις 9 ώρα Ελλάδος τις ανακοινώσεις με τα μέτρα που θα πάρει, ναι, η Αμερική εναντίον της Τεχεράνης.
0: Ναι.
1: Και όσοι είναι με τα μέτρα αυτά, είπε η Τεχεράνη, είναι εχθροί.
0: Ναι.
1: Και θα έχουμε μαζί μας τον διεθνολόγο. Ποιον θα έχουμε μαζί μας?
0: Τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο, τον κύριο Τσίγκα.
1: Γιατί έχουμε και τη μεγάλη αγάπη Ερντογάν Μπίμπι.
0: Παραμένει αυτή η αγάπη.
1: Μπέρι, είναι έρωτα. Βέβαια δεν είναι τόσο μεγάλο, Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου. Δεν έχει φτάσει σε μηνύσει ακόμα.
0: Από ποια πλευρά πιστεύει, δηλαδή ποιο γουστάρει περισσότερο? Ο Μπίμπι, νομίζω.
1: Αυτό νομίζω ότι
0: ο
1: είναι.
0: Ο Μπίμπι τον Ερντογάν.
1: Είναι μια διαχρονική αγάπη.
0: Ναι, ο Ερντογάν δεν ασχολείται τόσο.
1: Τι λε.
0: Εντάξει, είναι.
1: Τι λες, έκανε μήνυση.
0: Περνάει κάτω από τα ραντά.
1: Γιατί πήγα να πω ότι δεν έκανε μήνυση, μετά το ξανασκέφτηκε. Έκανε μήνυση. Έκανε μήνυση, λέει, και τον ψάχνουμε. Το θέλω να τον πιάσουμε.
0: Τον Μπίμπι.
1: Τον Μπίμπι, να τον παγκλαρώσουμε, λέει.
0: Εντάξει, μα να τον ψάχνουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αλλά τον ψάχνει τώρα και ο Ερντογάν.
0: Μετά τον δήμαρχο και μετά και την κυρία Κουφονικολάκου τον ψάχνει και...
1: Ο Ερντογάν θέλει να τον μπαγκλαρώσει πρώτος. Τσακώνει τον και θα τον μπαγκλαρώσει πρώτος.
0: Οι τιμές πάντως στο πετρέλαιο υποχωρούν, αναμονή και των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν, και το ερώτημα αυτό το οποίο λένε και όλοι οι ακροατές, όχι σήμερα γιατί σήμερα δεν έχει έρθει τέτοιο μήνυμα ακόμα, πριν σταματήσουμε, πριν την καλοκαιρινή μας διακοπή, ήταν ότι ναι μεν μπορεί να υποχωρούν οι τιμές στο Brent, αλλά αυτό δεν φτάνει στην τσέπη. Και αυτό είναι και το νούμερο ένα ζήτημα, γιατί τι να ασχολείσαι με το αν ανεβαίνει ή κατεβαίνει η τιμή στο βαρέλι, άμα δεν το καταλαβαίνεις η τσέπη σου. Ναι. Τι τον νοιάζει τον άνθρωπο.
1: Δηλαδή. Τώρα που πέρασε το καλοκαίρι και που ήρθαν όλα αυτά τα εκατομμύρια των τουριστών και που είχαμε εκεί τον ειδικό φόρο, το ΦΠΑ, τα είχαμε και εισπράξαμε πολλά λεφτά. Και αφού εισπράξαμε πολλά λεφτά, πάμε και πληρώνουμε νωρίς άλλη μεγάλη κόντρα πολιτική.
0: Ναι.
1: Πληρώνουμε νωρίς. Πληρώνουμε νωρίς βέβαια σε αυτά που είχαμε δανειστεί με 1,5%, λέει αντιπολίτευση, και θα πάμε
0: και τώρα δανειζόμαστε με περισσότερο.
1: Με 5%, ναι. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό? Φαντάζομαι μέσα στη βδομάδα θα έχουμε και κάποιον οικονομικό της κυβέρνησης να μας εξηγήσει αν οι αριθμοί αυτοί που λέει αντιπολίτευση, που λέει ισίσωμη αντιπολίτευση, είναι σωστή ή λάθος.
0: Ναι. Βέβαια, σαν απόλυτο νούμερο, το να αποπληρώνεις το όποιο χρέος έχει από μόνο του είναι μια θετική εξέλιξη, έτσι. Ναι, από μόνο του.
1: Ναι, από μόνο του είναι μια πραγματικά. Είναι θετική εξέλιξη να πληρώνεις το χρέος στην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Αν όμως ταυτόχρονα δανείζεσαι την τράπεζα με περισσότερο επιτόκιο, δεν ξέρω αν αυτό. Αν η αριθμή αυτή δεν είναι οικονομικός, θα έχουμε οικονομικούς αναλυτές μέσα στη εβδομάδα να μας εξηγήσουν.
0: Και έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο, ναι, πάει, το οποίο θα τεθεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ολοκληρώνεται, αυτό εκεί θα να καταλήξω, ολοκληρώνεται, και να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
1: Ήταν πολλά τα λεφτά.
0: Ήταν πολλά τα λεφτά.
1: Πού πήγαν αυτά τα λεφτά.
0: Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, σωστό. Και υπάρχουν κάποια δις τώρα, τα οποία είχε ανακοινώσει πριν το 15 Αύγουστο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει πει ότι αυτό θα είναι το μετά του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα είναι τα λεφτά δηλαδή που θα πέσουν στην αγορά.
1: Ποια αγορά?
0: Στην αγορά αυτή που υπάρχει.
1: Τον πόσο?
0: Τι τον πόσο?
1: Γιατί είμαστε
0: τον λίγο.
1: Είμαστε δύο, είμαστε τρεις οι οποίοι.
0: Στην αγορά των λίγων.
1: Διότι, κοίταξε, άνθρωπε, κοίταξε. Το διαχρονικό πρόβλημα που είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα το λύσουν οι Μητσοτάκης.
0: Στη ΔΕΘ.
1: Θα τους κλείσει όλους.
0: Εντάξει, θα ανακοινώσει τώρα κάποια πράγματα που θα είναι θετικά.
1: Τι θα υπάρξουν σε αυτή τη ΔΕΘ?
0: Θα υπάρξουν και θα ανακοινώσει.
1: Είναι, παιδιά, έχουμε σοβαρά νέα. Θα υπάρξετε εσείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Υπάρχετε. Μετά την ακρίβεια που είδε ο Πρωθυπουργός και θύμωσε. Δεν το έβαλε.
0: Ναι, ναι. Αυτό.
1: Δεν το έβαλε.
0: Εντάξει, πώς να θυμηθούμε.
1: Πώς σου ξέφυγε αυτό.
0: Πώς να θυμηθούμε τώρα.
1: Γιατί εγώ γέρος άνθρωπος τώρα, εντάξει, να μην έχω. Αλλά εσύ, νέο παιδί, να μην το θυμηθείς ότι είδε την ακρίβεια και θύμωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Και τώρα από σήμερα που ξεκινάει η σεζόν και 11:30 τα έχει μαζεμένα τα παιδιά την ομάδα, θα συζητήσουν πώς θα κλείσουν τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν θα το πούνε επίσημα. Αλλά θα δείτε πότε θα συνεχιστεί αυτό. Και θα καταλάβετε όλοι σας και όλοι μας ότι ζούμε σε άλλη χώρα. Γιατί αυτή η χώρα που θα μας πει ο Πρωθυπουργός και στη ΔΕΘ και στο μετά το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο είναι η χώρα που θέλουμε να ζούμε.
0: Αυτό πάντως που διαραίεται είναι ότι ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ θα ανακοινώσει θετικά πράγματα για τους μικροεπαγγελματίες.
1: Και τους αγρότες.
0: Και τους αγρότες.
1: Και τους υπάλληλους του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή όλοι αυτοί θα πάρουν λεφτά. Αλλά όταν θα ανακοινώσει καλά νέα για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, δεν πάει να πει ότι η πιθανότητα να πει ότι θα πάρει και κανένα φράγκο παραπάνω?
0: Ναι.
1: Ποιος θα τα δώσει? Ο ελεύθερος επαγγελματίας στον ιδιωτικό τομέα. Πότε θα βρει? Γιατί κοιτάμε, το τυράκι το δάμε. Και θα το δούμε το τυράκι. Αλλά προσέξτε τι έχει πίσω από το τυράκι. Αν εμένα που δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα μου κάνει αύξηση, ποιος θα τη δώσει την αύξηση? Εσύ που είσαι στο μαγαζί.
0: Ναι,
1: εσύ που θα τα βρεις.
0: Μα πάντα έτσι γίνεται.
1: Ναι, εσύ που θα τα βρεις. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να σε κλείσω. Με χαμόγελο.

0: Να πούμε και τα χρόνια μας πολλά. Σήμερα γιορτάζει η Ετωλή Ευτυχή, Ευτυχούλα, Ευτυχίσα, Ευτυχίτσα, συγγνώμη, Έφη, Ευτύχιος και Ευτύχης. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.
1: Ο Ευτύχιος δεν γιορτάζει και άλλη, και έχει και άλλη ημερομηνία νομίζω που γιορτάζει.
0: Εντάξει, καλά, πολλά ονόματα είναι αυτά που μπορεί να γιορτάζουν σε δύο.
1: Για τον Ευτύχη, θυμάμαι άλλη ημερομηνία.
0: Και το 15 Αύγουστο που γιορτάζω εγώ στη Μεσσηνία, ήθιστε ο Παναγιώτης να γιορτάζει το Σεπτέμβριο. Δεν θυμάμαι ποια ημερομηνία.
1: Η Μαρία, πότε είναι, πότε είναι η Μαρία δηλαδή γιορτάζει το 15 Αύγουστο, αλλά η Παρθένα Μαρία δεν γιορτάζει το 15 Αύγουστο. Εσύ είσαι στον Παρθένο Παναγιώτη.
0: Εγώ είμαι, όχι, είμαι.
1: Τι όχι,
0: 15 είναι... Αύγουστο εγώ.
1: Α, εσύ το. Ναι, ναι. Δεν είσαι δηλαδή. Πάντως όλες τις πρεμιέρες μαζί. Εμείς, ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του, το πρωτάθλημα. Ναι.
0: Καλά, είναι το πρωτάθλημα.
1: Έκανε και αυτό.
0: Ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο.
1: Ό,τι παίξανε οι μεγάλοι κέρδισαν, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλά, τα ξέρω γιατί από μπάλα δεν είναι μια βοήθεια λίγο.
0: Όχι, κέρδισαν, ναι.
1: Ο ΑΕΚ.
0: Κέρδισε.
1: Ο Ολυμπιακός.
0: Κέρδισε.
1: ΠΑΟΚ.
0: Κέρδισε.
1: Παναθηναϊκός. Περίμενε να δούμε, να ρωτήσουμε. Να ρωτήσουμε γιατί είμαστε αθλητικό κανάλι, πρέπει να ξέρουμε. Έλα, ήρθε. Δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, και μόλις μου ήρθε το νέο κατευθείαν, καλημέρα Μανώλη, έχασε η Καλαμάτα, Μπουρναρά.
0: Ναι, παιδιά, έχασε η Καλαμάτα.
1: Είσαι καντέμι.
0: Και το είδα το παιχνίδι.
1: Είσαι καντέμι.
0: Το είδα το παιχνίδι.
1: Ήρθε η ίσουνα Καλαμάτα, δεν έφερε τίποτα και το μαντήλι που λέει ψεύτικο είναι, δεν το έφερε και αυτό. Ούτε ένα λίγο λάδι.
0: Το είχα αφήσει μέσα στον Κατσάτσο.
1: Ούτε λίγο λάδι.
0: Τον είδα κάπου τον Κατσάτσο.
1: Λοιπόν, και πήγε και είδε το παιχνίδι και έχασε η Καλαμάτα. Παιδιά, μην τον ξαναπάρετε προ τα εκεί, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και φυσικά στην ανάρτηση που έκανα εγώ, πάντως στην ανάρτηση που έκανε ο Πουρναράς, κύριε Πουρναρά,
0: ανάρτηση στην ανάρτηση έκανε.
1: Ναι, το ξεχάσατε σκεμμένα, έχουμε και μηχανήσει έτσι.
0: Έχουμε και μηχανήσει, ναι.
1: Ναι, το οποίο ξεχάσατε στην ανάρτηση.
0: Όχι, εσύ
1: το ανέβασα μετά εγώ για να το υπενθυμίσω στον κύριο Πουρναρά.
0: Να μας ενημερώσει λοιπόν.
1: Οπότε στο 6939-943-943, μέσα στη διάρκεια της εκπομπής θα σας ενημερώσουμε περισσότερο, έχουμε μηχανήσει. Να πάμε και το Σεπτέμβρη κάπου.
0: Έτσι, για να πάμε κάπου και ζεπτεύει.
1: Λοιπόν, πάντως είχαμε τις περισσότερες δηλώσεις στον τουρισμό για όλους, παρά ποτέ.
0: Τουρισμός για όλους.
1: Ναι, τις περισσότερες αιτήσεις μάλλον, δηλαδή για τον τουρισμό για
0: όλους. Οι οποίες δεν γίνονται όλες δεκτές.
1: Εντάξει, πρέπει να πληρήσει.
0: Αλλά
1: οι περισσότεροι άνθρωποι που έκαναν.
0: Γιατί δεν είναι για όλους.
1: Τι εννοεί, δεν είναι για όλους.
0: Υπάρχουν και κάποιοι που κόβονται. Αυτό το.
1: Άμα είσαι ζάμπλουτο, ρε παιδί μου, και να πα στην τσάμπα.
0: Καλά, δεν είναι. Τι ζάμπλουτο τώρα. Δεν έκανε αίτηση κάποιο εφοπλιστή. Εγώ έχω στον περίγυρό μου ένα-δύο άτομα συγκεκριμένα που δεν ήταν δεκτά και δεν είναι ζάμπλουτοι.
1: Μήπως,
0: τώρα μπορώ να μην ξέρω ακριβώς το ότι.
1: Μήπως δεν είχα γράψει σωστά το όνομά του, είχα γράψει το όνομα στο επώνυμο και το επώνυμο στο όνομα.
0: Ναι, σαν τον κύριο.
1: Καραμέρο.
0: Σαν τον κύριο Καραμέρο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός έγινε τελικά δεκτός από την Ελλάδα.
1: Το
0: διόρθωσε.
1: Μήπως έκαναν κάποιο τέτοιο λάθος και δεν είναι αυτό.
0: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Προσοχή σήμερα με τις φωτιές, είναι σε red coat και η Αττική αλλά και 11 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Το καλοκαίρι σιγά σιγά μπορεί να φεύγει αλλά ο κίνδυνος για τις φωτιές είναι ακόμα μεγάλος. Έχουμε πει 40 είναι για τις επόμενες ημέρες, σε καύσωνα θα είναι η χώρα μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον. Και είχαμε τις μέρες που λείπαμε, είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά στην Σαλαμίνα μεταξύ άλλων.
1: Ναι, και δυστυχώς είχαμε δύο ανθρώπους που, που χάσανε τη ζωή τους. Είχαμε κάνει έκτακτη εκπομπή την επόμενη μέρα εδώ στην Ελλάδα, γιατί από εδώ τα μαθαίνετε όλα. Κάναμε, είχαμε συνδεθεί, είχαμε μιλήσει με τον Δήμαρχο, μιλήσει με κατοίκους της περιοχής, με επιχειρηματίες της περιοχής και είχαμε καταλήξει κιόλας. Τι καλά που τα κάνει η δασική υπηρεσία. Δεν μπορούν να δώσουν. Ναι, δεν μπορούν να δώσουν μια αναστολή για 30 χρόνια. 25 άντε.
0: Τι πράγμα.
1: Εκεί στους δασικούς, 25 χρόνια αναστολή να μην κάνουν τίποτα. Τους πληρώνουμε, δεν.
0: Και αυτού δεν του πληρώνουμε χωρίς να κάνουν τίποτα.
1: Γιατί δεν πληρώνουμε τις αυξήσεις που έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αυτούς που είναι γύρω του?
0: Αυτές ήταν πολύ καλές αυξήσεις. Μάλλον βρέθηκε εκεί ο δημοσιονομικός χώρος, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Γιατί πάντα περί αυξήσεων, όταν συζητάμε κάτι για αυξήσεις, πάντα ο αντίλογος είναι αν θα βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος.
1: Για τους φίλους
0: και
1: του
0: τι θα κόψουμε
1: για τους φίλους του Προέδρου της
0: εκεί
1: Δημοκρατίας.
0: Βρέθηκε, μάλλον, ναι.
1: Μάλιστα. Για τους προηγούμενους φίλους του Προέδρου της Δημοκρατίας, όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής, δεν πήραν και ανθυγιεινά. Βαρέα, ναι, ανθυγιεινά. Ναι, ναι.
0: Μάλλον για
1: δηλαδή,
0: κάποιους.
1: Αν σηκώνει, θα δώσει ένα ποτήρι νερό, δεν είναι, ναι, βάρος.
0: Για κάποιους βρίσκεται πολύ εύκολο ο δημοσιονομικός χώρος για αυξήσεις. Για κάποιους άλλους, για την πλειοψηφία του κόσμου, ο δημοσιονομικός χώρος είναι κάτι. Μια δύσκολη εξίσωση.
1: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Όπου και να ήταν, τους φίλους του τους πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Πρόεδρος της Βουλής, βαρέα και ανθυγιεινά. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσοι είναι φιλαράκια εδώ να πάρουν αύξηση.
0: Ναι.
1: Ο πρωθυπουργός τους δικούς του τους πρόσεξε. Τους παπάδες. Φύλακες της Αναστάσεως, πώς τους είπαμε.
0: Οι φύλακες της Αναστάσεως.
1: Μάλιστα. Τους πρόσεξε. Ο Γεωργιάδης όμως δεν ξέρει τι σημαίνει ρουσφέτια.
0: Αλήθεια.
1: Ο Άδωνης. Εντάξει. Δεν ξέρει. Πρόσεξε κανέναν.
0: Ξέρει.
1: Έδωσε τίποτα βαρέα και ανθυγιεινά στους νοσοκόμους. Έδωσε.
0: Καλά, γιατί είναι φίλοι του.
1: Ναι, για να τους έδωσε, θα είναι φίλοι. Να, και ένα καλό, πρέπει να το λέμε έτσι. Έδωσε βαρέα και ανθυγιεινά στους νοσοκόμους ο Υπουργός Υγείας και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος. Και έδωσε βαρέα και ανθυγιεινά ο πρόεδρος της Βουλής, δηλαδή ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, στους ανθρώπους που δουλεύουν στη Βουλή, που σηκώνει το ποτήρι για να πει την ώρα που μιλάς. Μη διψάσεις και πες τα ανάσκελα. Και τώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε αύξηση στα φιλαράκια που είναι γύρω-γύρω.
0: Καλά, αυτοί μπορεί να το χρειαζόντουσαν οι τελευταίοι.
1: Πού βρήκαν τα λεφτά, θα μου πεις.
0: Είπα, μάλλον τώρα βρέθηκε ο δημοσιονομικός χώρος.
1: Μόνο για αυτούς.
0: Ήταν η αύξηση, είναι, αν δεν κάνω λάθος, 250 με 300 ευρώ. Κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω
1: λάθος. Όσο είναι η μικρή σύνταξη, δηλαδή περίπου, ναι, ενός με χαμηλό συνταξιούχου.
0: Υπάρχει περίπτωση να ανακοινωθεί κάτι για 13η ή για 14η σύνταξη στην ΔΕΘ?
1: Όχι.
0: Γνωρίζεις κάτι? Όχι. Α, είσαι απόλυτος.
1: Όχι.
0: Όχι. Και εγώ αυτό ξέρω.
1: Πού θα τα βρείτε?
0: Όχι. Γιατί δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος.
1: Δεν υπάρχει. Και αυτά τα λέει το Πασόκ και ο Τσίπρας.
0: Αυτοί το ζητάνε.
1: Ναι.
0: Ως αντιπολίτευση.
1: Αυτοί θα τα δώσουν.
0: Αυτοί θα τα δώσουν.
1: Ξεκινάμε και λέμε. Ο Τσίπρας θα μας πει στη ΔΕΘ ό,τι ακριβώς δεν θα κάνει. Ή μάλλον θα μας πει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα κάνει. Ξέρουμε, έχουμε συνηθίσει. Ο Ανδρουλάκης, ό,τι και να μας πει, ποιος θα τον ακούσει. Δημοσκοπικά δεν τον ακούει κανένας, μάλλον. Γιατί και στην προηγούμενη ΔΕΘ ήταν το μόνο κόμμα που είχε πρόγραμμα. Δεν τον άκουσε κανένας. Και ο Πρωθυπουργός θα μας πει ότι ζείτε σε άλλη χώρα. Εσείς δεν το ξέρετε, αλλά ξέρουμε ότι πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε στο πρώτο break. Επανερχόμαστε εδώ σε 1-2 λεπτάκια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Ντύστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε.
1: Γιατί πού πήγατε?
2: Εγώ δεν πήγα πουθενά. Εσύ σηκώθηκε λίγο, βγήκε έξω από το στούντιο, ξαναμπήκε μέσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πουρναρά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα είναι εδώ, κάνει πρεμιέρα λίγο πριν το συμβούλιο των υπουργών με τον Πρωθυπουργό.
2: Ναι.
1: Μία και δύο μέρες μετά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, του ελληνικού πρωταθλήματος.
2: Ναι.
1: Όλα αυτά γίνονται μαζί.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στον κύριο Γεωργιάδη, τον Γιώργο Γεωργιάδη, για να μην νομίζετε ότι κάνει εκπομπή με τον Υπουργό, σαν άλλος Στέφανος Κασελάκης. 6939-943-943, αριθμός Viber σταθμού, μας στέλνετε τα μηνύματά στην καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό κυρίως το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Έχει να πεις κάτι σήμερα παραπάνω στην πρώτη μέρα της νέας σεζόν?
1: Είχαμε καλό καλοκαίρι, καλό τουρισμό.
2: Ναι.
1: Είχαμε κόσμο δηλαδή. Είχαμε και εισπράξεις καλές. Είχαμε και τις τιμές ανεβασμένες. Οπότε πήραμε και πολύ ΦΠΑ. Οπότε
2: ναι,
1: τα οικονομήσαμε. Άρα πηγαίνουμε στη ΔΕΘ και μη ρωτάς που τα βρήκαμε. Εκεί τα βρήκαμε.
2: Από τον τουρισμό.
1: Αν είχαμε χαμηλώσει τις τιμές της βενζίνης.
2: Καλά, εντάξει, αυτό είναι.
1: Του φόρου δηλαδή, του ΦΠΑ κτλ. Αν είχαμε βάλει τους σούπερ μαρκετάδες να είχαν χαμηλώσει τις τιμές τον Αύγουστο που έρχονται οι τουρίστες.
2: Θα είχε το κράτος λιγότερα έσοδα.
1: Άρα δεν θα μπορούσαμε τίποτα στη ΔΕΘ να δώσουμε.
2: Καλά, εντάξει, εδώ τώρα.
1: Να πάμε να δούμε τι λένε και οι συνάδελφοι στις εφημερίδες.
2: Να πάμε, να πάμε.
1: Πώς και η δική τους πρεμιέρα που δεν σταμάτησαν ποτέ, αλλά να δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες, να δούμε τι γράφουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα, δημόσιο προϊστάμενη μέσω ΑΣΕΠ, με εισιτήριο συμμετοχή στον διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μία θέση ευθύνης, πού και πώς θα γίνονται οι εξετάσεις, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου. Και από κάτω Αιγαίο το νέο σχέδιο θωράκισης, βάση drones στη Ρόδο. Το νησί των Δωδεκανήσων θα αποτελέσει ουσιαστικά την δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά την Σκύρο. Και επιστρέφουν οι Patriot από το Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας. Μετακινείται η συστοιχία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Κινήσεις σε ΜΑΤ με Patriot στην γεωπολιτική σκακέρα. Έφυγαν από την Κάρπαθο για να εγκατασταθούν στη Σούδα. Στο τραπέζι και η μεταφορά των πυράβλων από τη Σαουδική Αραβία στον Εύρο. Αναδιάταξη δυνάμεων μετά την συμφωνία της Μέκας και τις απειλές του Ιράν. Και από πάνω τα 14 νέα μέτρα για φθηνά σπίτια. Δεκαετή σχεδιασμός με ορίζοντα το 2035, ύψους 6,5 δις ευρώ. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για κοινωνική στέγη στο επίκεντρο ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, νεαρά ζευγάρια, φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι. Η εφημερίδα των συντακτών. Πολιτική κρίση, πολιτική σε κρίση, αξιωματική αντιπολίτευση, οι ανεξάρτητοι βουλευτές στην Βουλή, στους 51 ανέρχονται εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτοποιήσεων μετά τον Φεβρουάριο του 2012, που είχαν φτάσει τους 63 λόγω μνημονίων. Ποιοι είναι, από πού προέρχονται και πού κατευθύνονται? Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, βασικός τροφοδότης των ανέστητων βουλευτών.
1: Έχουμε και μεταγραφές Δούρου, έτσι.
2: Έχουμε και μεταγραφές Δούρου, ναι.
1: Θα τα πούμε μετά, δεν τα έχουμε ξεχάσει. Έχουμε μεταγραφές.
2: Εντάξει, είναι μεταγραφική περίοδος. Στην πολιτική δεν λύγει ποτέ, έτσι. Δεν είναι σαν τον αθλητισμό, σαν τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, που υπάρχει μια ημερομηνία λήξης.
1: Ναι, άμα παίρνεις Αμερικανούς στον μπάσκετ, δεν τους παίρνεις ποτέ θες.
2: Ναι.
1: Ναι. Επίσης, η πολιτική μεταγραφή στην πολιτική, αυτό που δεν έχει είναι χρονική διάρκεια και ποσό.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Έρχεσαι
1: αυτό
2: και
1: εισαορίστου. Αυτό είναι το κακό.
2: Και στο Πασόκ έχουμε τα μεταγραφικά με συνομιλίες. Εντάξει, τα γνωστά ονόματα δεν έχει αλλάξει. Απλά είναι σε μία μόνιμη φάση ότι μήπως πάνε κάποια ονόματα στη Χαρλάου Τρικούπη. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από 2,6% έως 3%. Το ποσοστό της αύξησης ετήσιου όφελος 180 ευρώ για χαμηλούς συνταξιούχους, 445 ευρώ για μεσαίες και 840 ευρώ για τις υψηλές συντάξεις. Και από κάτω αντίστροφη μέτρηση για την μείωση τιμών στα ράφια. Σε ισχύ από 31/8 η Εθνική Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης της Ακρίβειας. Θοδωρικάκος για την αποκλιμάκωση πληθωρισμού στα τρόφιμα. Δεν εφησυχάζουμε. Είναι μια βαρισίμαντη δήλωση αυτή από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
1: Τον Υπουργό είπαμε.
2: Ήταν ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος δήλωσε, λέει.
1: Ο οποίος δεν έχει δικαστήρια πρόβλημα, δεν τρέχει
2: όχι,
1: στην Ευελπίδα.
2: Όχι, όχι.
1: Καλό είναι αυτό.
2: Δήλωσε για την αποκλιμάκωση πληθωρισμού στο τρόφιμα, δεν εφησυχάζουμε. Είναι μια, αν μη τι άλλο, βαρισίμαντη δήλωση αυτή.
1: Ναι, οκ.
2: Του ανδρός, του πολιτικού ανδρός.
1: Οκ.
2: Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Εικόνες ντροπής για την χώρα. Ολοκληρώθηκε η παρανομία. Ακυρώθηκε και η τελευταία αύξηση του Ισραηλινού κουρασγερόπουλου Crown Iris Iris στην Σύρο. Έρευνα για την διακρύβωση αξιόπινων πράξεων, όπως παρακόλλησης συγκοινωνιών και δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους. Και η αντιπολίτευση των ολίγιστων. Πασόκ Ελλάς τους ενώνει το μίσος για την κεντροδεξιά κυβέρνηση. Με ακοστολόγητα προγράμματα και λαϊκίστικες υποσχέσεις προσπαθούν να κοροϊδέψουν τους πολίτες. Και τώρα που διάβασα το προσέλιδο που λέει «Τους ενώνει, Πασόκ Ελλάς, τους ενώνει το μίσος για την κεντροδεξιά κυβέρνηση», θυμάμαι και την συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, που είπε, όχι συνέντευξη, έδωσε και συνέντευξη, αλλά αυτά τα βιντεάκια που έκανε, που λέει «Εγώ ακόμα πιστεύω στην διάκριση αριστεράς-δεξιάς». Και εγώ ο Τσίπρας.
1: Και πώς βγήκε εγώ... στο Μανδουλάκι από δεξιά.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Και εγώ αναρωτήθηκα πρώτον αν ο ίδιος ο Τσίπρας έχει από αριστερά, έχει πάει προς τα δεξιά ο ίδιος, άρα πώς αυτή η διάκριση στο μυαλό του, πώς ακριβώς την έχει. Και δεύτερον, αν υπάρχει στην σημερινή πολιτική σκηνή αριστερά και δεξιά. Γιατί εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερο διαχειριστές οι άνθρωποι και παρά ιδεολόγοι.
1: Μιλάμε για την καρέκλα του Πρωθυπουργού.
2: Ναι.
1: Δεν μας ενδιαφέρει τι χρώμα έχει. Να,
2: αυτό,
1: κάτσουμε,
2: αυτό.
1: Να κάτσουμε θέλουμε.
2: Συμφωνώ.
1: Και κάνουμε τα πάντα για να κάτσουμε στην καρέκλα του Πρωθυπουργού. Δεν μας ενδιαφέρει. Άρα, αριστερά, νομίζω... κέντρο, δεξιά. Άσε τώρα.
2: Το αριστερά και δεξιά νομίζω είναι λίγο έτσι παλαιοκομματικό και.
1: Μόνο Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί έχουν μείνει αυτό. Και αυτοί λίγοι φανατικοί.
2: Πάμε εφημερίδα Εσπρέσο. Γόνος εφοπλιστών με ελικόπτερο Κόκας, πρωταγωνιστής της υπόθεσης σε Bombi V με στεμένες στην ερωτική ατζέντα του. Είναι για το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στις Σπέτσες και είναι το δεύτερο μέσα σε λίγες μέρες. Γιατί και κάπου άλλου προσγειώθηκε στην
1: Σέρνα. Εφοπλιστίνα τους έδωσε στις Σπέτσες. Μόλις τώρα πριν 5 λεπτά μου ήρθε το μήνυμα. Γιατί
2: ξαναπέστω.
1: Εφοπλιστίνα τους κάρφωσε.
2: Α, τους κάρφωσε.
1: Εφοπλιστίνα τους κάρφωσε.
2: Εντάξει. Η εφημερίδα Κόντρα. Αδωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους Patriot από την Κάρπαθο. Τουρκικά αλλιευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο.
1: Συγγνώμη, γιατί στα κρυφά, αφού το ξέρουμε όλοι.
2: Τι ξέρουμε?
1: Ότι φεύγουν οι Patriot, ότι πήγαν, πάνε βόλτα.
2: Ναι.
1: Ποια κρυφά? Εντάξει, ναι, όντως φεύγουν, αλλά όχι στα κρυφά.
2: Και ελπίζω να μην υπάρξουν ξανά έτσι, κάποιοι που να υποστηρίζουν ότι μα καλά αυτοί οι Patriot γιατί αναχαιτίζουν πυράβλους. Δηλαδή,
1: μιλάς για Σουηδική
2: ή τη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, εκεί όμως,
2: αυτός ήταν ο ρόλος.
1: Εκεί όμως ότι πρέπει να δούμε ότι εμείς προστατεύουμε και θα ρωτήσω και στη συνέχεια.
2: Τον κύριο Τσίγκα.
1: Προστατεύουμε τη Σαουδική Αραβία. Τη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν.
2: Ναι.
1: Την έχουμε δει. Και πώς προστατεύουμε λοιπόν μια χώρα η οποία κάνει μια συμφωνία με Τουρκία και Πακιστάν και την προστατεύουμε εμείς? Και έτσι, και επαναλαμβάνω, αν δείτε καράβια στο στενό, γιατί έχει συνάντηση σήμερα.
2: Μουνίρ
1: Ασίμ. Ο Πακιστανός.
2: Ο Πακιστανός, Μουνίρ τον λένε.
1: Ναι, σωστά. Αυτός θα τα έχει σύρει γιατί σήμερα έχει μεγάλη δουλειά, έχει ραντεβού και θα προσπαθήσει να βρει τη λύση πάλι. Για να ξαναδούμε καράβια στα στενά.
2: Η εφημερίδα Εστία λέει: η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις της Εστίας για τις διεργασίες. Ο στενός συνεργάτης της Άννας Διαμαντοπούλου, κύριος Λούσκος, με ανάρτησή του ζητά ανέρεση της απόφασης του συνεδρίου για καμία συνεργασία με το κυβερνών κόμμα και θέτει ζήτημα συγκροτήσεως κυβέρνησης, συνεργασίας με βάση το εθνικό συμφέρον και την ανάγκη της σταθερότητας. Ανέδωτος ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επιμένει στο μεγάλο όχι για συνοικέσιο με τη Νέα Δημοκρατία και κατηγορεί την ισοκομματική αντιπολίτευση για πολιτική αφομοίωση και συμπληρωματική δύναμη. Το είδα αυτό για τον κύριο Λούσκο, ο οποίος, ναι, είπα αυτό στην ουσία ότι.
1: Εγώ μένω στο προηγούμενο πρωτοσέλιδο που περιμένω να να δείξουν.
2: Για του Patriot.
1: Ναι, όχι, στο προηγούμενο πρωτοσέλιδο τη συγκεκριμένη εφημερίδα, γιατί ο ραντεβού που είχε γίνει. Περιμένω να δω ακόμα κάτι το οποίο να δηλώνει ότι ναι, έγινε το ραντεβού. Κάτι θυμάμαι ότι είχε. Κάτι με μηνύσεις, κάτι. Θα επανέλθουμε.
2: Ναι, επανήλθε.
1: Ναι, όχι, απλά... με τη συγκεκριμένη συνάντηση. Για όχι να μας λέει μετά ότι γίνανε και άλλες συναντήσεις. Εγώ πιστεύω ότι στις εφημερίδες και τους συναδέλφους και τη συγκεκριμένη αυτή την τότε συνάντηση.
2: Ναι, εντάξει, πρέπει να το αποδείξει.
1: Πότε?
2: Όποτε. Αυτό λέω. Κανονικά θα έπρεπε να το αποδείξει.
1: Οκ. Okay.
2: Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Μυροβλίζουν και δακρύζουν δύο εικόνες του Χριστού στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στην Σαντορίνη. Πάμε στην εφημερίδα Πολίτικα. Λέει σιρήνες πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο, επιποδός Ελλάδα και Κύπρος. Η αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας αποκτά πλέον άκρος ανησυχητικές διαστάσεις. Και τι επισημαίνουν στην πολιτικά ο Δόκτωρ Μάριος Ευθυμιόπουλος και ο αναλυτής Σάι Γκάλ. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκληση την ώρα που ο Μητσοτάκης τάζει πομποδός στους πληβίους 10-40 ευρώ έως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Θα τα πάρουν και αναδρομικά. Λεφτά υπάρχουν για τους προνομιούχους ως επίδομα ειδικών καθηκόντων. Επιστρατεύουν την ενεργειακή κρίση μέχρι και νόμου του 1978 και έβγαλαν αυγουστιάτικα εν μέσω διακοπών την απόφαση.
1: Το είπαμε αυτό πριν και λέω δεν έχει κανένας λίγο τσίπα όταν δεν υπάρχουν λεφτά. Όταν εντάξει τους παπάδες τους θέλουμε γιατί τους χρειαζόμαστε, έχουμε εκλογές. Οι φύλακες της Αναστάσεως, πώς τους είπαμε?
2: Οι φύλακες Αναστάσεως.
1: Αυτούς, καλά το είπα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε αύξηση και βαρέα και ανθυγινά όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής στα παιδιά του. Και τώρα ως πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει 300 ευρώ το μήνα αύξηση στα παιδιά του.
2: Εντάξει, μόνο 300 βουλάκια είναι. Τι ψυχή
1: στα παιδιά του.
2: Τι ψυχή έχουν.
1: Δηλαδή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που μισή Νεοδημοκράτες δεν τον θέλουν, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, και δεν είπα οι Έλληνες, οι Νεοδημοκράτες είπα.
2: Για να, τι εννοείς οι Έλληνες?
1: Δεν είπα όλοι, από όλους τους Έλληνες, είπα οι μισή Νεοδημοκράτες δεν τον θέλουν. Λοιπόν, δεν σκέφτεται λίγο ότι δίνει αύξηση στα παιδιά του όπου είναι. Όπου είναι να δώσει αύξηση στα παιδιά του. Πρόεδρος της Βουλής, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και πότε? Τον Αύγουστο. Που είναι παχές οι μύγες.
2: Γιατί άμα δεν είναι τον Ιούλιο.
1: Τον Αύγουστο είμαστε διακοπές, δεν καταλαβαίνουμε πότε είναι.
2: Λοιπόν, και ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες με την εφημερίδα Star, το ελικόπτερο της Κόκας και ο εφοπλιστής Σάλος με το γόνο πασίγνωστος της οικογένειας και την ανώμαλη προσγείωση στις Σπέτσες. Αυτά με τις εφημερίδες, κύριε Γεωργιάδη.
1: Μα ήταν το ελικοδρόμιο κλειστό και αυτό εγώ πήγα παρακατούλια. Πήγα ελικοδρόμιο ήθελα να πω, αλλά ήταν κλειστό. Δεν υπήρχε το ελικοδρόμιο, δεν είχε ανοίξει ακόμα.
2: Έτσι είπε.
1: Έτσι είπα.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μας στον φίλο τον Βασίλη, τον Δημήτρη, τον Γιώργο. Ο Γιώργος μας επαναφέρει στην τάξη και λέει καλημέρα, γιατί γκρινιάζετε συνέχεια για τη βενζίνη? Μόνο 2 ευρώ έχει.
1: Μπορεί και, είναι, και παραπάνω.
2: Και είναι μια αλήθεια αυτό, έτσι.
1: 2 ευρώ η βενζίνη και το πετρέλαιο και τέλος του μήνα τελειώνει η επιχορήγηση, η δωρεά του Πρωθυπουργού. Γιατί αυτό είναι από τα τζέπια του.
2: Ναι, άρα 10 και 15. Θα πάει 2,10, 2,20.
1: Θα πάει πολύ παραπάνω. 10-15, 10-15, το πετρέλαιο 15. Ναι. Και εφόσον το πετρέλαιο έχει 15, τέλος του μηνού τελειώνει. Τι θα κάνει?
2: Άρα θα ανέβει.
1: Τι θα κάνει?
2: Δεν θα ανακοινώσει
1: κάτι. Θα συνεχίσει πάλι την επιχορήγηση, το επίδομα.
2: Από την τσέπη του.
1: Από την τσέπη του.
2: Λίγο παραπάνω.
1: Γιατί είπε στην αρχή 10 και μετά πάρε 15 μου. Το είπα πρωθυπουργό. Συγγνώμη, αρχηγού παρόντο, το είπα πρωθυπουργό. Τέλος του μήνα τελειώνει. Τι θα κάνει ο πρωθυπουργό? Πώς θα πάει στη ΔΕΘ με 2 και. Δεν θα κάνει κάτι, λες? Σήμερα θα το συζητήσει και θα πει: εγώ θα πάω στη ΔΕΘ. Θα πάω με 2 και. 2 και, όταν λέμε 2, 2 είναι στην Αττική. Για πηγαίνετε στην Αμοργό, για πηγαίνετε στην.
2: Είναι 2 και.
1: Για πηγαίνετε στην Καλαμάτα, για πηγαίνετε.
2: Και να στο Δίευρο είναι και στην Καλαμάτα.
1: Ναι, να
2: εγώ όσα είδα ήταν στο Δίευρο.
1: 2 και κάτι όμως.
2: Ναι, μπορεί να ήταν λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω, ναι.
1: Λοιπόν, για να ρωτήσω κάτι. Ξέρετε, έρχεται χειμώνας.
0: Βαρύς κιόλας.
1: Βαρύς, μικρός, αδύνατος, χοντρός, λεπτός. Δεν... Ναι. Έρχεται χειμώνας. Ναι. Και έχουμε και Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Όπου ο χειμώνας έρχεται τον Οκτώβριο. Μα στη Φλόρινα δηλαδή,
0: στην
1: Ευρωκόπη, έρχεται από τον Οκτώβριο, έρχεται χειμώνας.
0: Ναι.
1: Πώς θα αγοράσουν πετρέλαιο αυτοί οι άνθρωποι από την Ελλάδα? Διότι ξέρεις, μπορεί να πάρουν και να περάσουν τη γραμμούλα και να πάρουν από πάνω. Κάποιοι. Πώς θα πάρουν, με τι λεφτά θα πάρουν και με τι τιμές θα πάρουν πετρέλαιο από την Ελλάδα? Ναι, εντάξει. Άμα κόψουμε το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο, αυτά τα λεφτά δεν θα φτάσουν στον καταναλωτή, διότι μόνο στα νησιά είναι καλοί άνθρωποι. Στα υπόλοιπα είναι απατεώνες. Στην υπόλοιπη, στη χερσαία Ελλάδα. Το καταλαβαίνουμε, κύριε Πρωθυπουργέ. Και κύριε Πρωταθλητή Υπουργέ. Πώς θα πάρουν πετρέλαιο αυτοί οι άνθρωποι? Πώς θα ζεσταθούν αυτοί οι άνθρωποι που από τον Οκτώβριο ξεκινάει το κρύο, άρα τώρα πρέπει να πάρουν? Θα περιμένετε λοιπόν, κύριοι κύριοι που μας ακούτε εκεί, θα περιμένετε το Υπουργικό Συμβούλιο που κάνει πρεμιέρα σήμερα, σεζόν, και μετά θα περιμένετε τη ΔΕΘ, τι θα σας τάξει?
0: Ο Γιώργος λέει ότι έχει προνοήσει ο Πρωθυπουργός για τον χειμώνα, δεν θα κάνει κρύο. Άμα το έχει φτιάξει έτσι.
1: Ναι, αλλά κάτσε Γιώργο μου.
0: Γιατί
1: και
0: κανονικά.
1: Το χιόνι συνήθως δεν πέφτει το πρωί.
0: Γιατί...
1: Και δεν το κατάφερε.
0: Είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού να μπορεί να φτιάξει τις συνθήκες του μέλλοντος. Άμα έχει προνοήσει ότι δεν θα υπάρχει κρύο.
1: Τι, τεχνητή νοημοσύνη, όλα τα
0: τεχνητή νοημοσύνη.
1: Θα σε κάνουμε να πιστεύεις ότι κάνεις ζέστη.

0: Τώρα, ειλικρινά, πιστεύεις ότι η ΒΕΘ θα επηρεάσει τη δυναμική του κομμάτου?
1: Τη δυναμική.
0: Δηλαδή, πιστεύεις ότι θα έρθει ο Τσίπρας, θα πει ό,τι θέλει. Εντάξει, ξέρουμε ότι θα μας πει ό,τι μας είπε και την προηγούμενη φορά που θέλει να βγει. Θα βγει όταν θα βγει, αν βγει και θα κάνει ακριβώς το αντίθετο. Έφυγε. Ο Ανδρουλάκης, ό,τι και να λέει. Παίζουν οι κάμερες, μπείτε να τον δείτε, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Ο πρωθυπουργός θα έρθει και θα μας πει. Από σήμερα θα το πει αυτό.
1: Το Ανδρουλάκη δεν πέρασε.
0: Γιατί μπείτε να τον δείτε τον Μπουρδαρά για να καταλάβετε. Λοιπόν,
1: θα έρθει. Έκανα μια γκριμάτσα.
0: Θα έρθει ο πρωθυπουργός και θα μας πει ότι ναι, εδώ σε αυτή την Ελλάδα που ζείτε είναι άλλη χώρα.
1: Ναι, και αυτό, και αυτό να
0: είναι. Είναι άλλη χώρα. Δηλαδή ζείτε στην τέλεια χώρα και δώστε μου άλλη μια τετραετία να την κάνω ακόμα καλύτερη.
1: Ναι.
0: Και θα μα κάτσει να μας πει στη ΒΕΘ πόσο καλά περνάμε, πόσο φταίνε όλοι οι άλλοι, οι όξα από εδώ, και πόσο καλά τα καταφέραμε σε λάθος χώρα. Δηλαδή, ο Τσίπρας θα μας πει αυτά που δεν θα κάνει όπως την προηγούμενη φορά. Ο Ανδρουλάκης δεν θα μας πει, γιατί και να μας πει ποιος θα τον ακούσει. Ο Πρωθυπουργός θα μας πει ότι ζούμε σε λάθος χώρα. Ή σε άλλη χώρα. Γιατί σε αυτή που ζούμε, του Μητσοτάκη την Ελλάδα, πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι.
1: Σε πολιτικό επίπεδο, σε αμυγός πολιτικό.
0: Θα αλλάξει λοιπόν η ΔΕΘ τη δυναμική.
1: Δεν θα αλλάξει, όχι.
0: Θα πιστέψει κανένα τον Τσίπρα? Θα πιστέψει κανένα τον Πρωθυπουργό? Θα ακούσει κανένα τον Ανδρουλάκη?
1: Σε αμυγός πολιτικό επίπεδο, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα που ξεκινήσει από σήμερα μέχρι και όποτε γίνουν οι εκλογές, που είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, και μετά τις εκλογές νομίζω ότι θα διαμορφωθεί ένα διαφορετικό σκηνικό από ό,τι είναι σήμερα.
0: Μετά τις εκλογές.
1: Μετά τις εκλογές. Ναι, μετά τις εκλογές, πριν δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Μετά τις εκλογές θα δημορφωθεί ένα νέο σκηνικό.
0: Όταν θα ξαναγίνουν εκλογές, εννοείς?
1: Τι όταν θα ξαναγίνουν?
0: Μετά τις επόμενες εκλογές. Θα ξαναγίνουν αμέσως κι άλλες ή θα πάει
1: αυτές τις εκλογές? Αυτό το ξέρω. Είναι πολύ πιθανό. Είναι ένα πιθανό σενάριο και αυτό να γίνουν ξανά εκλογές. Αλλά θα διαμορφωθούν νέες συνθήκες.
0: Δηλαδή, εγώ το λέω πάρα πολύ απλά. Είδα ένα βιντάκι του Τσίπρα.
1: Και να πω και ακριβώς τι εννοώ, και θα πεις για το βιντάκι του Τσίπρα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία κόμματα. Τα οποία θεωρητικά δηλώνουν κόμματα εξουσίας, θεωρητικά, άσχετα αν είναι ή δεν είναι, και πολλά πολλά μικρά κόμματα τα οποία είναι κόμματα διαμαρτυρίας. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το πράγμα στο ΔΙΝΕΚΕΣ.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν γίνεται. Τρία κόμματα δεν υπήρξαν ποτέ στη μεταπολίτευση. Αναγκαστικά θα γίνουν δύο κόμματα, ένα δίπολο θα υπάρξει. Αναγκαστικά. Αυτό θεωρώ εγώ.
0: Θα γίνει κυβέρνηση, εννοείς?
1: Ναι, για το
0: αυτό εννοείς,
1: ναι.
0: Λοιπόν, εγώ σας λέω, είδα ένα βιντάκι του Τσίπρα που μίλαγε για τον τουρισμό, που δεν πήγατε διακοπές, που δεν πήγατε σε διακοπές και κάποιοι άλλοι πάνε διακοπές. Και εκείνη τη στιγμή μου ήρθε το βιντάκι μετά το μάτι που πάει διακοπές σε φιλικό κότερο. Μάλιστα. Φεύγω αυτό. Το πιστεύω τον Τσίπρα. Πάω τώρα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος

0: Ο κομματικός μηχανισμός του.
1: Α, εντάξει.
0: Έχει έναν κομματικό μηχανισμό.
1: Άρα λοιπόν.
0: Ισχυρό, το ελέγχει το κόμμα.
1: Άρα
0: λοιπόν. Ο Ανδρουλάκης.
1: Το κόμμα μόνο.
0: Το κόμμα
1: λοιπόν,
0: το ελέγχει.
1: Άρα λοιπόν, πηγαίνουμε σε αυτή τη ΔΕΘ. Ο λόγος που λέμε ότι θα κάνει εκλογές ο Πρωθυπουργός πιο αργά είναι από αυτά που θα υποσχεθεί που δεν θα το πιστέψει κανένας. Κάτι θα προλάβει να δώσει μπας και πείσει κανέναν. Έτσι δεν είναι. Ένας από τους λόγους που λέμε ότι δεν θα κάνει εκλογές τον Οκτώβρη.
0: Μα τι πάει να πει, δεν θα τον πιστέψει κανένας. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι αντιπολίτευση. Δηλαδή, το Τζίπρα μπορεί να πεις ότι θα πει κάποια πράγματα και το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις.
1: Ο Πρωθυπουργός. Τα είπε και την προηγούμενη φορά.
0: Άλλο λέω. Αυτό που είναι στην αντιπολίτευση, μπορείς να πεις το πιστεύω ή δεν το πιστεύω. Γιατί δεν μπορεί να το κάνεις κι αλλιώς. Τον Πρωθυπουργό. Ή θα είναι εφαρμόσιμο ή όχι. Δηλαδή θα εφαρμοστεί για μένα.
1: Πρέπει να προλάβει. Αν κάνει εκλογές νωρίτερα, θα προλάβει να είναι εφαρμόσιμο.
0: Κάποια πράγματα θα εφαρμοστούν. Δηλαδή θα πει κάποια πράγματα και θα γίνουν.
1: Άρα πρέπει να έχει λίγο χρόνο για εκλογές γίνουν. Για να το πιστέψει κανένας ότι κάτι πήραμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καταρχάς, είδα την ακρίβεια. Πάμε.
0: Την είδα. Ναι.
1: Μετά, τσαντίστηκε.
0: Τσαντίστηκε και έκανε και την εφαρμογή μετά το πόσο κάνει, γιατί σου λέει την είδα την ακρίβεια, εκνευρίστηκα.
1: Δίδεται κι εσύ και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μετά έκανε συμφωνία κυρίων.
0: Ναι, η οποία ξεκινάει από 31 τώρα.
1: Μετά, δίνει 10 μέρες. Ήταν 10 παρά 15. Ήταν 5, 10, 15. Πάρε επίδομα. Έτσι.
0: Δεν είναι επίδομα αυτό.
1: Επίδομα είναι.
0: Επίδομα ήταν αυτό.
1: Τι ήταν, πάρε 5, πάρε 10, παρά 15.
0: Μα αφού τα έχει κόψει, ήταν κατά των επιδομάτων.
1: Άστο αυτό. Γι' αυτό τον πιστεύουμε τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, και έρχεται τώρα να μας πει στη ΔΕΘ ότι ζούμε σε άλλη χώρα. Δηλαδή περνάμε καλά. Και ότι θέλει άλλη μια τετραετία για να ολοκληρώσει το έργο του. Δηλαδή στα 15, στα 12 χρόνια ολοκληρώνεται ένα έργο. Ούτε στα 4, ούτε στα 8. Πρέπει να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Να κάνεις εκλογές και να μένεις 12 χρόνια. Για να φτιάξεις ένα έργο.
0: Μόνο κοπανιά.
1: Να αλλάξεις το έργο, ρε παιδί, μα κάνεις έργο. Πώς θα κάνεις έργο. Συγγνώμη. Και ο Τσίπρα δεν είπε, εγώ μόνο 4-5 χρόνια κυβέρνησα, δεν πρόλαβα.
0: Ναι,
1: δεν πρόκαμα.
0: 4,5.
1: 4-5 είπα εγώ. 4,5 εσύ.
0: Ήμουν ακριβής. Ήταν το ένα εξάμεινο Βαρουφάκης και μετά έγιναν εκλογές και κατά 4 χρόνια.
1: Λοιπόν, δεν πρόκαμε. Γιατί ήταν μόνο μια τετραετία. Ναι. Ο Πρωθυπουργός δεν προλαβαίνει στις 2. Θέλει και τρίτη. Ναι. Άρα γιατί δεν αλλάζετε το Σύνταγμα τώρα που το συζητάτε, να κάνουμε εκλογές και μένουμε 12 χρόνια. Μάλιστα. Οπότε δεν θα μπορεί να πει δεν πρόλαβε μετά. Άρα. Γυρνάω και λέω.
0: Εκτός μνημονίων, βέβαια, ο Μητσοτάκης. Μετράει και αυτό.
1: Ποιο μνημονίο?
0: Μετράει.
1: Εκτός μνημονίων. Μετράει, δεν μετράει. Δεν πληρώνουμε, δεν έχουμε χρέη. Δεν είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα.
0: Εντάξει, όλες οι χώρες
1: έχουν χρέη. Όλες οι χώρες
0: έχουν χρέη.
1: Τα χρεωλήσια που έχουμε εμείς είναι πρώτα στην Ευρώπη. Προσπαθούμε να γίνουμε δεύτεροι.
0: Ναι, αλλά έχουν όλες οι χώρες χρέη.
1: Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε πρώτοι όμως.
0: Είμαστε πρώτοι.
1: Το
0: θέμα δεν είναι, επειδή λένε πολλοί ότι έχουμε τάδε χρέος, το ζητούμενο δεν είναι το απόλυτο νούμερο του χρέους, γιατί όλες οι χώρες έχουν χρέος. Το θέμα είναι να το διαχειρίζεσαι αυτό το χρέος.
1: Άρα λοιπόν, εδώ, ναι, τα χρεωλήσια που έχει, ναι, τη δέσμευση ότι αυτά τα λεφτά που έχει και που λέει προπληρώνει και να τα κράτα, γιατί δεν θα μπορούσε να τα δώσει στον κόσμο. Αυτό είναι Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αυτό το γνωρίζουμε. Έχουμε ένα ταβάνι που μπορούμε να δώσουμε, ναι, από όσα μαζεύουμε. Το ότι μαζεύουμε πολλά είναι ότι μαζεύουμε πολλά. Εγώ καταλήγω πριν πάμε στο
0: διαλυματάκι.
1: Μεγάλο μα διάλειμμα. Και ρωτώ και εσάς, 6939-949-943. Πιστεύετε ότι η ΔΕΘ θα επηρεάσει κανέναν? Πιστεύετε ότι θα αλλάξει τη δυναμική των κομμάτων? Και εκεί περιμένουμε και τις δημοσκοπήσεις πια. Τις κυλιόμενες, τις κρυφές, τις έχουμε.
0: Τώρα θα αρχίσουν ξανά οι δημοσκοπήσεις. Γιατί είχαν σταματήσει από τον ίδιο.
1: Τις κυλιόμενες, τις κρυφές, τις έχουμε. Δεν σταμάτησα.
0: Για πες μου κάτι.
1: Δεν σου λέω τίποτα. Αφού είπαμε είναι κρυφές.
0: Είναι κρυφές. Για ποιον, να τις ξέρεις μόνο εσύ, δηλαδή.
1: Δεν τις ξέρω μόνο εγώ. Α. Είναι κρυφές, σαν την εφημερίδα που λέει ότι παίρνουν τους πάτρους τα κρυφά. Και πώς το ξέρεις εσύ αφού τους παίρνουν τα κρυφά?
0: Μάλιστα. Γι' αυτό είναι. Εκεί είναι και το ζητούμενο της αποκάλυψης, της δημοσιογραφικής αποκάλυψης.
1: Καλά, δεν παίρνουν τα και εύκολα οι πάτριοι. Δεν είναι πήρα την τσάκομαι, την τζάλα μου και φυγά.
0: Και ο Γιώργος, να κλείσουμε το μήνυμα του Γιώργου, που λέει μόνο τα έργα του Φόσκολου κρατάνε 12 χρόνια. Ήταν εργάρες αυτά, δεν ήταν.
1: Παραπάνω.
0: Δεν ήταν απλά έργα.
1: Και παραπάνω.
0: 3.822 επεισόδιο. Έγραφε. Ξεκίνα και έγραφε κάτω. Επεισόδιο 3.821. Ναι, για αυτά, για όλα αυτά.
1: Και μετά, γιατί δεν μπορούσε να τον ανταγωνιστεί κανένας, κύριε Καραμπεσίνη, γι' αυτό με το είπε αυτό. Κανένας δεν μπορούσε να τον ανταγωνιστεί. Έκανε το καλημέρα ζωή για να ανταγωνιστεί τον εαυτό του.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς πάμε στο πρώτο μας ημιχρονίο.
0: Πάμε στο πρώτο ημιχρόνιο. Μένετε εδώ συντονισμένοι και θα επανέλθουμε.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση 8 εκατομμύρια ευρώ στην West Ham για τον 28χρονο διεθνή Μεξικανό Χαφ Έντζον Άλβαρες, σύμφωνα με τη Super Deportivo. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ελβετού εξτρέμ της Σεβίλης Βάργκας, ενώ οι Ερυθρόλευκοι είναι σε διαπραγματεύσεις με την Κράσνονταρ για την πώληση του Ζέλσον Μάρτινς. Ο ΠΑΟΚ μπήκε με το δεξί στην φετινή Super League. Συνέτριψε 4-0 το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Τα γκολ για τους Ασπρόμαυρους σημείωσαν ισορρετήρες στο 36, Πέλκα στο 41, Μύθους στο 72 και πέναλτι ο Ζίβκοβιτς στο 89. Πολύ χαρούμενος για την νίκη και την εμφάνιση. Έξαμε περισσότερα γκολ με την Μπράν, αλλά τα βρήκαμε σήμερα. Πάμε να παλέψουμε για την πρόκριση στην Νορβηγία, δήλωσε ο Ιταλός προπονητής Αλέσιο Λίσι. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ θα καταθέσει έφεση στην UEFA με την ελπίδα να εξαλειφθεί η δεύτερη αγωνιστική τιμωρία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, προκειμένου ο Σέρβος να αγωνιστεί κανονικά εναντίον της Μπράν στην Νορβηγία για play-off του Conference League. Οι Ασπρομαύροι φέρεται να έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον διεθνή Γκανέζο μέσο Κουάσι Σίμπο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ισπανική Οβιέδο. Στο Παγκρίτη, ο κυπελούχος Σόφι επικράτησε του Βόλου 2-0. Σκόρερ για τους κριτικούς ο Σιαμπάνης με αυτογκόλ στο 6 και ο Τιάγκο Νου στο 33 με πέναλτι. Ήταν ένα παιχνίδι που το διαχειριστήκαμε πολύ καλά. Όλοι δουλεύουμε το ίδιο σε μια απαιτητική σεζόν. Θα χρειαστούν όλα τα παιδιά. Τόνισε ο προπονητής του Όφι Χρήστος Κόντης. Απεκάλυψε μάλιστα ότι η ομάδα είναι πολύ κοντά στην απόκτηση κεντρικού επιθετικού. Η πρώτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο, όπου ο Πανετολικός νίκησε 3-1 τον Αστέρα Άκτορ. Τα γκόλ για τους γηπεδούχους, η Γκράναθ στο 6, Μαυρία στο 58, Άλεξης στο 80. Για τους Αρκάδες μείωσε στο 78 ο Ιταλός Φεντερίκο Μακέντο. Ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου τόνισε: «Μας επώνησε ο αποκλεισμός στο κύπελο, να κάνουμε κάτι καλύτερο φέτος». Στην ΑΕΚ διαθέσιμος είναι πλέον επιθετικός ο Μπακαρί Κοϊτά, τον οποίο προφύλαξε ο Μάρκο Νίκολης εν ώψη του δεύτερου αγώνα της Τετάρτης για τα play-off του Champions League απέναντι στην Λεύκη Σόφιας. Ο Παόλο Φερνάντες θα δοθεί δανεικός στην Αντάλια Σπορτ. Ο Ιταλός ακραίος οπισθοφύλακας Ντάβιντε Καλάμπρι ανεβάζει ρυθμούς ώστε να είναι έτοιμος για το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τσεχία απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε για το Conference League. Στη διάθεση του Τζέικουπ Νίστρουπ βρίσκεται και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Φαβορί για την θέση του δεξιού μπακ είναι ο Ουρουγουανός εξτρέμ Φακούντο Πελίστη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Κροάτης στόπερ της Σταντάρ Λιέκης Μπόσκο Σούταλο, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στον Άρη. Η συμφωνία των Κιτρίνων με τους Βέλγους περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 500.000 ευρώ για το καλοκαίρι του 2027. Από την ΕΡΤ θα προβάλλεται η Super League 2 για τα επόμενα 3 χρόνια. Η συνεργασία της Περκαπίτα με τη δημόσια τηλεόραση αναμένεται να επισημοποιηθεί στην κλήρωση του πρωταθλήματος την ερχόμενη Παρασκευή. Μικρή ρήξη στον τένοντα υπέστη ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στην φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ανδρών Μπάσκετ κατά της Πολωνίας. Ο Έλληνας Φόργοτ θα απουσιάσει από τις 2 αναμετρήσεις με Ουκρανία και Ισπανία στις 28 και 31 Αυγούστου. Στο βόλεϊ γυναικών η Ελλάδα επικράτησε σε 3-1 της Βουλγαρίας για τον δεύτερο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Τσεχίας και βρίσκεται μία ανάσα από τους 16 της Γυραιάς Υπήρου, κορυφαία για την εθνική μας η Μάρθα Ανθούλη με 19 πόντους, ενώ εξίσου καλή εμφάνιση έκαναν η Τικμανίδου με 18, Μπακοδίου με 17 και Παπαγεωργίου με 13 πόντους. 2 χρυσιά, 3 σημαίνια και ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Έλληνες κολυμβητές τη δεύτερη μέρα των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο της Ιταλίας. Χρυσό για τον Απόστολο Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο. Το 1-2 πραγματοποίησαν στα 100 μέτρα πεταλούδα η Ντουντουνάκη Δαμασιώτη. Αργυρό και χάλκινο μετάλλιο για τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 και 200 μέτρα ελεύθερο. Ενώ στην Σκυτάλη 4x100 μεικτή mixed η Ελλάδα κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Για την πρεμιέρα της Premier League, Manchester City Bournemouth 2-1, Brighton Aston Villa 4-0, Newcastle Liverpool 2-2. Στη δεύτερη αγωνιστική της La Liga, Elche Barcelona 0-5, Atlético Madrid Villarreal 2-2, Getafe Santander 1-0. Για την πρώτη στροφή της Serie A, Venezia Lecce 0-2, Frosinone Juventus 0-1, Atalanta Sassuolo 2-1, Torino Milan 1-2. Με στραβοπάτημα ξεκίνησε στη Ligue 1 η Paris Saint-Germain, καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε ισόπαλη εκτός έδρας 2-2 με τη Ρεν. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής, Ανσέ Λίλ 0-2 και Χαύρι Μονακού 0-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Πουρναρά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εγώ κρατώ τις δεσμεύσεις μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Είναι το δεύτερο μέρος, το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Έτσι, μην μπερδευτούμε.
1: Ναι, μην μπερδευτούμε.
0: Μην μπερδευτούμε.
1: Ναι, είστε και πολύ.
0: Της αρχής σεζόν.
1: Ναι, η πρώτη εκπομπή για την νέα σεζόν μετά την. Διβδόμαδη διακοπή καλοκαιρινή που κάναμε.
0: Που πήγε στις διακοπές στην Καλαμάτα.
1: Ναι, ναι, εγώ ήμουν στη Μεσσηνία.
0: Και δεν έφερες τίποτα.
1: Σου έφερα ένα μαντίλι, είπα.
0: Για το μαντίλι θα στο κουνήσει όταν φεύγεις.
1: Και ένα αναπτήρα. Σου έφερα και ένα αναπτήρα.
0: Α, αυτό είναι σημαντικό δώρο.
1: Μαύρη θύελα πάνω.
0: Που πήγες βρε Καντέμι και έχασε.
1: Εντάξει, έχασε.
0: Καντέμι.
1: Με τα χίλια ζόρια έχασε.
0: Μην ξαναπάς.
1: Έχασε με τα χίλια ζόρια. Εσύ που πήγες όμως, δεν ήμουν στο πρώτο μέρος. Το απέφυγες.
0: Διακοπές δεν πήγα.
1: Ναι.
0: Ρεπορτάζ έκανα.
1: Ναι.
0: Δουλειά δηλαδή έκανα.
1: Ναι.
0: Ζάχαρο.
1: Ναι.
0: Ζούρτσα, δηλαδή Νέα Φυγαλία.
1: Ναι.
0: Και στο μαρτυρικό χωριό Αετός Τριφυλής.
1: Ναι, ο τύπος τώρα πήγε σε τρία μέρη.
0: Για δουλειά.
1: Πήγε σε τρία μέρη και σου λέει για δουλειά.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι.
1: Και εγώ για δουλειά ήμουν.
0: Ναι, δεν έχω αναρτήσει σε παραλίες.
1: Εντάξει, αν περίμενε το ότι δεν το ανεβάζεις, μπορεί. Δεν σημαίνει ότι δεν πήγες.
0: Δεν πήγα, δυστυχώς. Δεν πήγα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε 6939-943-943. Είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματα στην καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κρίτικη για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Μας βλέπετε επίθεσης στο tvelada.gr. Καλημέρα στον Μπίλι, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Πάμφωτο. Καλημέρα, λέει ο Πάμφωτο, σε εκφωνητές και ακροατές. Η ελευθερία της πληροφορίας δεν δίνεται στους ανθρώπους, αλλά στις πληροφορίες. Από τις λίγες εξαιρέσεις σταθμών είστε εσείς. Καλή αρχή, ευχαριστώ. Γεια σου, Πάμφωτο. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στον φίλο μας, τον Διαμαντή, λέει. Καλημέρα στην πρωινή μας παρέα. Καλημέρα και στον Γιώργο, λέει. Ο σωστός δημοσιογράφος κάνει δουλειά. Ο τουρίστας κάνει ηλιοθεραπεία στην Καλαμάτα. Αυτά είναι τώρα τα κακόβουλα σχόλια, τα οποία είμαι σίγουρος. Όχι σίγουρος, 99% να αφήσω και μία. Τους έχει βάλει ο κύριος Γεωργιάδη να στέλνουν μηνύματα τώρα για να δημιουργήσουν ένα δίπολο.
0: Πάμε λοιπόν και στην πρώτη μας τηλεφωνική επαφή για φέτος. Ελπίζω να είναι γουρλίδικη και είναι ο υφυπουργός ο κύριος Λοβέρδος εξωτερικών. Κύριε Λοβέρδο, κύριε Υπουργέ, είστε στη γραμμή.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας. Καλό είναι να κάνετε διακοπές. Εγώ βέβαια δεν έκανα φέτος.
0: Περαστικά καταρχάς.
1: Περαστικά.
2: Είναι μια δύσκολη χρονιά. Και έχουμε μπροστά μας πολύ σοβαρά ζητήματα. Εγώ δεν έφυγα από το γραφείο και από την περιφέρειά μου φέτος, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν και κάποιες διακοπές για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Και είμαστε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πήγατε πολύ ωραία στην Καλαμάτα, είναι μια πανέμορφη πόλη Καλαμάτα. Έχει και μια σπουδαία ομάδα το τελευταίο καιρό, την Καλαμάτα που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, η οποία ανήκει μάλιστα σε έναν Έλληνα της Αλλοδαπής, τον κύριο Πρασά, που τον είχα γνωρίσει στο Σικάγο.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι είναι πολύ θετικό αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Οι Έλληνες έχουν έρθει από το εξωτερικό και έχουν πάρει ελληνικές ομάδες, Έλληνες της Αλλοδαπής, όπως ο Μπούσης, ο Νόφη και ο Πρασάς στην Καλαμάτα. Και τους δύο τους είχα γνωρίσει στο Σικάγο.
0: Δύο ομάδες οι οποίες πάνε και καλά από ό,τι. Ειδικά
2: πολύ
0: ο Όφη πήρε και το και κύπελο, πήρε τρόπαιο. Είναι δύο τρόπαια πήρε και ο Όφη. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, κύριε Υπουργέ, και έχουμε μια ένταση με τους Τούρκους απέναντι, με τους ψαράδες. Εγώ θα ξεκινήσω από πρωτοσέλιδο εφημερίδας που το πάει αλλού, πριν φτάσουμε στα δικά μας απόλυτα. Ότι υπάρχει περίπτωση πολέμου, λέει Ισραήλ-Τουρκία. Ερντογάν, πρωτοσέλιδο εφημερίδας χρησιμοποιώ που διαβάσαμε σήμερα.
2: Ελπίζω πως δεν ισχύει. Εμείς είμαστε εναντίον του πολέμου, κάθε είδους πολέμου. Ελπίζω να μην ισχύει. Είδα και εγώ την απόφαση της Τουρκίας να εκδώσει διεθνές ένταρμα σύλληψης κατά του κυρίου Νετανιάχου. Εντάξει, υπάρχει μια ένταση στη σχέση των δύο χωρών.
0: Για μας που δεν ξέρουμε, κύριε Υπουργέ, τι ισχύ μπορεί να έχει αυτό ή τι ισχύ θέλει να δώσει ο Ερντογάν.
2: Συμβολικό είναι περισσότερο, όχι στην πράξη. Έτσι. Δείχνει την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά θέλει να δώσει και ένα μήνυμα ότι ο ίδιος πηγαίνει σαν προστάτης των Σουνιτών σαν νέος Σουλτάνος Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος. Εντάξει, αυτά είναι θέματα της Τουρκίας, δεν μας αφορούν. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Δεν πάνε να πει ότι συμφωνούμε σε όλα με το Ισραήλ, αλλά έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία σε διπλωματικό και σε στρατιωτικό επίπεδο, η οποία νομίζω ότι είναι προς όφελος των εθνικών μας συμφερόντων.
1: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, με τους Patriot, τι γίνεται?
2: Δεν μπορώ να σας πω εγώ. Αυτό είναι μια απόφαση που την λαμβάνει το ΚΙΣΕΑ, το ΓΕΦΑ. Το εισηγείται στο ΚΙΣΕΑ. Το ΚΙΣΕΑ πήρε την απόφαση να μεταφερθούν οι Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για λόγους ασφαλείας στην περίπτωση που δεχτούν επίθεση
0: οι βάσεις όπως όπου υπάρχουν.
2: Κύπρο δηλαδή και η Κύπρος ενδεχομένως. Εμείς προστατεύουμε την εθνική μας κυριαρχία και τα εθνικά μας συμφέροντα και τους φίλους και γείτονες όπως είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Τώρα, εάν θα γίνει μεταφορά και της πυροβολαχίας της μοίρας αυτής των Patriot από τη Σαουδική Αραβία στην Ελλάδα, και αυτό είναι μια απόφαση του ΚΙΣΕΑ, δεν έχει ληφθεί ακόμα. Άλλωστε, όπως ξέρετε, αυτή δεν είναι μόνιμη παρουσία εκεί. Έγινε στο πλαίσιο της προστασίας των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας, μια διακρατική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, με την οποία μάλιστα πρέπει να πω ότι με τη Σαουδική Αραβία, ανεξάρτητα από κάποιοι που μιλούν για τη συμφωνία της Μέκας, η Σαουδική Αραβία όντως έχει καλές σχέσεις και με την Τουρκία, αλλά έχει καλές σχέσεις άριστες και με την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Σήμερα στις 9 η ώρα Ελλάδας θα ανακοινωθεί από την Ουάσιγκτον τα μέτρα, τα οικονομικά μέτρα κατά της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη είπε όσοι με αυτά τα μέτρα συμφωνήσουν θεωρούνται εχθροί. Είναι de facto ότι εμείς σίγουρα θα είμαστε από τους πρώτους που θα συμφωνήσουμε, θα το δούμε μπροστά μας, δηλαδή το γνωρίζουμε. Αυτό τι σημαίνει το ότι είμαστε εχθροί?
2: Το ξέρω. Πρώτον να δούμε ποια θα είναι αυτά τα μέτρα και σε ποια συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εμείς πηγαίνουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κάνουμε δική μας πολιτική μόνο. Θα κάνουμε ό,τι συμφωνήσουμε όλοι μαζί, η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού. Το βέβαιο είναι ότι εμείς επιδιώκουμε την ειρήνευση στην περιοχή, πέραν όλων των άλλων και για έναν πολύ σημαντικό λόγο, έτσι. Η ενεργειακή, τυχόν ενεργειακή κρίση, η οποία είναι πρώτον πυλών, έτσι, είναι πολύ μεγάλη αρνητική επίπτωση για την παγκόσμια οικονομία και άρα και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη ολόκληρη. Εμείς θέλουμε την ειρήνευση στην περιοχή για να αποφευθεί μια μεγάλη ενεργειακή κρίση που θα έχει πολύ δυσάρεστες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τις εξελίξεις. Ξέρετε, οι εξελίξεις είναι πάντα ρευστές και αβέβαιες σε αυτόν τον περίεργο υβριδικό πόλεμο που γίνεται στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο, αλλά ελπίζουμε και πιστεύουμε και δουλεύουμε για την ειρήνευση, όχι για τον πόλεμο.
1: Τις τελευταίες μέρες υπήρξε έντονη ειδησογραφία περί των ελληνοτουρκικών. Είχαμε και την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων από την τουρκική πλευρά. Και θέλω να ρωτήσω γι' αυτό και σε συνδυασμό με τις φωνές που υπάρχουν στο εσωτερικό, ότι μα για ποια ήρεμα νερά μιλάμε, εδώ η τουρκική πλευρά να κηρύσει θαλάσσια πάρκα.
2: Και τα θαλάσσια πάρκα ήταν και ο χωροταξικός σχεδιασμός για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δύο κινήσεις Άγκυρας, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με πολύ ισχυρό και αποφασιστικό τρόπο από την Ελλάδα, με πολύ αυστηρές ανακοινώσεις εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίδη, χθες με την συνέντευξή του στο Βήμα, και φυσικά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος με την ανάρτησή του καθιερωμένη κάθε Κυριακή. Η Ελλάδα δεν δέχεται μονομερείς αποφάσεις τέτοιου είδους, οι οποίες είναι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Μιλάμε για παράνομες εντελώς και ανυπόστατες εξελίξεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα περιεχόμενο, δεν πρόκειται να έχουν καμία επίπτωση στη διεθνή νομιμότητα και φυσικά δεν γίνονται αποδεκτές από κανέναν και πρώτα απ' όλα από την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας συμφέροντα, η Ελλάδα, όπως είπε και ο κ. Γεραπετρίδης, ασκεί μια δυναμική ενεργητική διπλωματία και όχι παθητική διπλωματία όπως κάποιες φορές στο παρελθόν. Και σε αυτό θα συνεχίσουμε. Έχουμε ασκούμε μια πολυσχηδή εξωτερική πολιτική. Ενημερώνουμε τους εταίρους και συμμάχους μας σε όλες τις περιπτώσεις αυτές. Κάνουμε παρεμβάσεις και θα κάνουμε όπου δει και όπου πρέπει για την προστασία του εθνικού μας δικαίου στο πλαίσιο πάντα της διεθνούς νομιμότητας. Γιατί εμείς σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και αυτό θα επιβληθεί όπου πρέπει και με όποιο τρόπο πρέπει.
0: Το ακούω, κύριε Υπουργέ, όλο αυτό που είπατε, αλλά ο κύριος Γεραπετρίτης είπε είμαστε έτοιμοι και για το πεδίο. Πεδίο όμως στην καθημερινότητα είναι και αυτά που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες μας. Από τους τουρκικούς ψαράδες.
2: Βεβαίως είναι και αυτά και εκεί μπορεί να είναι και πεδίο μιας σύγκρουσης κάποια στιγμή ανάμεσα σε ψαράδες Έλληνες και Τούρκους.
0: Και που μπορεί να εμπλακεί και το λιμενικό και είναι έτοιμο τώρα για φωτιά δηλαδή.
2: Είναι σοβαρά υπόψη μας, αλλά σας βεβαιώ ότι στο πεδίο η Ελλάδα, το ελληνικό κράτος θα προστατεύσει το διεθνές δίκαιο και τα εθνικά της συμφέροντα. Σε καμία περίπτωση δεν θα πάσουμε από αυτά.
0: Φτάσανε στην Αλόνισο και οι Έλληνες ψαράδες βγήκαν διαμαρτυρόμενοι ότι οι άλλοι φτάσανε εδώ, μας κλέβουν λέει τα δίχτυα μας, τα εργαλεία μας.
2: Πολύ σωστά.
0: Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό?
2: Και γι' αυτό βγήκε το λιμενικό και τους κυνήγησε,
0: έτσι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό δεν είναι επικίνδυνο, όπως πάντα βέβαια. Δεν έχει ξεφύγει από αυτό.
2: Πάντα υπάρχει μορφή κινδύνου. Γι' αυτό και η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ισχυρή και στρατιωτικά. Ξέρετε, σήμερα οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι ισχυρότερες από ποτέ, χάρη και στους νέους εξοπλισμούς που έχουν κάνει τελευταία χρόνια. Και με τον το Iron Dome, τον φόλο που έχουμε φτιάξει, το λεγόμενο Αχιλλέα, για την προστασία από κάθε πυραυλική επίθεση, και με τα Ραφάλ και με την Μπελαρά έχουμε σήμερα την ισχυρότερη δύναμη σε θάλασσα και αέρα. Και αυτό είναι κάτι που προφανώς μπορεί να ενοχλεί τους γειτονές μας, αλλά εμείς και διπλωματικά και στρατιωτικά είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας δικαιώματα.
0: Μάλιστα, θα πάμε για να, πριν κλείσουμε κύριε Υπουργέ, στο αρχικό θέμα που συζητήσαμε, ότι ο κόσμος πρέπει να πηγαίνει διακοπές. Ο κόσμος φέτος δεν πήγε διακοπές. Ο πολλής κόσμος έμεινε στην Αθήνα και το είδαμε. Δηλαδή η καθημερινότητά μας. Εμείς πιο παλιοί που λέγαμε 15 Αύγουστο που παίζουμε μπάλα στο Σύνταγμα, δεν υπάρχει πια, έτσι. Είναι δύσκολο ο κόσμος να πάει διακοπές. Τι θα γίνει, πώς θα βγει ο χειμώνας, τι περιμένουμε, ας πούμε, από τη ΔΕΘ, από τις ανακοινώσεις?
2: Δεν ισχύει για όλους αυτό.
0: Καλά, τίποτα δεν ισχύει για όλους, εντάξει.
2: Η δική μου εκλογική περιφέρεια, επειδή περπατάω αρκετά, είδα πάρα πολύ. Είδα κόσμο στο Περιστέρι, στο Εγάλιο, στο Ήλιον. Στις γιορτές της 15 Αύγουστο ήταν γεμάτες οι εκκλησίες. Αυτό από τη μια πλευρά με χαροποίησε, γιατί ο κόσμος πηγαίνει στην εκκλησία. Από την άλλη, φυσικά έδειξε ότι κάποιοι δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να πάνε διακοπές.
0: Ούτε στα χωριά μας δεν καταφέραμε με την οικονομική κατάσταση.
2: Όχι, όλοι. Εσύ να μην είσαι ο πεδόρμε, δεν είναι όλοι.
0: Εντάξει, δεν. Οι πολλοί όμως ήταν εδώ.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι πρωτίστως, όλοι οι Έλληνες μας ενδιαφέρουν, αλλά πρωτίστως εκείνοι που έχουν μεγαλύτερα προβλήματα, εκείνοι που τα φέρνουν πιο δύσκολα στην καθημερινότητά τους. Σωστό, δεν είναι αυτό? Με αυτούς δεν πρέπει να ασχολούμαστε περισσότερο? Και γι' αυτό το λόγο, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σε περίπου 2 εβδομάδες από τώρα, ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει μια σειρά από μέτρα, τα οποία θα συμβάλλουν, ελπίζουμε, στην ανακούφιση των ανθρώπων εκείνων, όπως είναι οι συνταξιούχοι, όπως είναι κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως είναι άνθρωποι που υποφέρουν, να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα. Αυτά που τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω ακόμα ποια θα είναι ακριβώς, αλλά θα είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για να μπορούμε να είμαστε σαφείς. Εμείς δεν είμαστε υπέρ των επιδοματικών πολιτικών. Μερικές φορές υποχρεωνόμαστε να κάνουμε επιδοματικές πολιτικές λόγω εκτάκτων συνθηκών. Εμείς θέλουμε να λαμβάνουμε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Ταυτόχρονα όμως χωρίς δημοσιονομική εκτροπή. Γιατί όπως έλεγα και προηγουμένως, εξαιτίας αυτής της αναστάσεως στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα παγκοσμίως. Σε ένα ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα πρέπει να είναι δυνατή για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτήν την παγκόσμια βεβαιότητα, η οποία πριν από 15 χρόνια δεν είχε οδηγήσει στη χρεοκοπία. Γι' αυτό δεν πρέπει να φτάσουμε στην δημοσιονομική εκτροπή και γι' αυτό μειώνουμε το δημοσιονομικό χρέος, το οποίο είναι απαραίτητο, όσο χαμηλότερο είναι, για την επιβίωση της ελληνικής οικονομίας και την ενδυνάμωσή της. Αυτό διώκουμε και αυτό θα κάνουμε.
0: Κύριε Λοβερδό, δεν είναι η ερώτηση κανονικά για εσάς, αλλά σας έχω μπροστά μου έτσι που το λένε και επειδή τα λέτε όπως πρέπει να τα λέτε, δεν έχω παράπονο σε αυτό. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Μπορεί να λαϊκίζω και να λέω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σας έδωσε 250-300 ευρώ στα δικά του παιδιά. Επίσης, κάνω μαζί την ερώτηση. Οι άνθρωποι της δικής σας περιφέρειας, γιατί εδώ είμαστε κι εμείς, στο Ήλιον, οι επιχειρηματίες ειδικά, εδώ και χρόνια υπάρχουν και δεν υπάρχουν και προσπαθούν μέρα με τη μέρα να υπάρξουν την επόμενη. Κάτι πρέπει να γίνει. Και για τη Δυτική Αθήνα.
2: Δεν το αρνούμε αυτό. Η Δυτική Αθήνα προσωπικά είναι και στην προτεραιότητά μου για την εκλογική μου περιφέρεια και την αγαπώ πολύ. Σαφώς και έχετε δίκιο. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι που τα φέρνουν, Έλληνες πολίτες που τα φέρνουν δύσκολα πέρα και με αυτούς πρωτίστως ασχολούμαστε. Νομίζω όμως.
0: Μιλάω για το συνεργείο της γειτονιάς, του Περιστερίου, στο Εγάλεο. Μιλάω για το φούρνο που κλείνει.
2: Έχετε δίκιο. Αλλά βλέπετε όμως ταυτόχρονα ότι για πρώτη φορά δεν το σχολίασε κανείς, ότι τον μήνα Ιούλιο η Ελλάδα είχε πληθωρισμό κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και μάλιστα στο σούπερ μάρκετ στα τρόφιμα ήταν αρνητικός. Δηλαδή είχαμε για πρώτη φορά μειώσει, ελάχιστα θα μου πείτε, ελάχιστα.
0: 0,04 είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
2: Δεν ανέβηκαν οι τιμές των τροφίμων και τώρα με τις νέες που θα παρουσιαστούν και σήμερα, με τη νέα συμφωνία που έγινε, θα παρουσιαστεί και σήμερα επισήμως στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ξέρετε, θα δούμε, ελπίζω, κάποιες αρκετές, ποτέ δεν είναι αρκετά, αλλά κάποια προσπάθεια που αρχίζει να αποδίδει κάποιους καρπούς. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση με την ακρίβεια, το κατανοώ πλήρως. Είναι μια διεθνής συγκυρία πολύ αρνητική από όλες τις πλευρές. Ας πούμε για το πετρέλαιο, υπάρχει μια μεγάλη αύξηση διεθνούς τιμής σου. Κάνουμε παρεμβάσεις, έγινε και αυτή η παρέμβαση, ήταν μικρή, των 10 λεπτών. Ναι, 10 λεπτά, τα οποία αν δεν υπήρχαν, αυτά τα 10 λεπτά θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη τιμή της βενζίνης. Γίνονται προσπάθειες συνεχείς. Δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι για να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια, που είναι δικαιολογημένα το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Έλληνας πολίτης, ιδίως οι πολίτες εκείνες των χαμηλότερων εισοδημάτων, όπως είναι και οι συμπολίτες μας στη Δυτική Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εγώ αυτό που με ανησυχεί πραγματικά σε αυτή τη συμφωνία των κυρίων που κάναμε και περιμένουμε να δούμε από το Σεπτέμβριο είναι τι θα τους δώσουμε. Γιατί για να μας δώσουν χωρίς να τους δώσουμε τίποτα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Θα μας το είχαν δώσει, πιο πριν.
2: Κι όμως, όπως είδατε και με τη συμφωνία που έγινε με τα δηληστήρια, η Motorola και την Hellenic Energy, δεν πήρανε τίποτα. Δώσανε, δέχτηκαν να μειώσουν το κέρδος τους για να έχουμε καλύτερες τιμές.
0: Εδώ θα είμαστε να το ξανασυζητήσουμε.
2: Που ελπίζουμε να έχει συνεχιστεί.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
0: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε και πάλι περαστικά.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, Υπουργός Εξωτερικών. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα και καλή επάνωδο. Τι ώρες θα σας ακούμε τη νέα σεζόν, Δημήτρης από Κουβαρά.
0: 9-11.
1: Ο Γιώργος με 20 ευρώ το κατσίκι και το μοσχάρι είναι καλό να μην μιλάνε για μείωση του πληθωρισμού. Έχει τα δίκαια του και ο Γιώργος.
0: Γιατί να πάρεις κρέας? Πάρ κοτόπουλο. Κοτόπουλο με κρέας. Θες κρέας. Πάρ κοτόπουλο. Και τα φασολάκια καλά είναι.
1: Από 31 Αυγούστου 1500 προϊόντα φαίνεται ότι θα έχουν εκπτώσεις. Αυτό είναι η είδηση που διαβάζω, αυτό έτσι όπως το βλέπω.
0: Ναι, εντάξει, το γνωρίζουμε, το έχουμε ακούσει, το ξέρουμε και λέμε. Οι σούπερ μαρκετάδες μέχρι τώρα, και ήταν και η ερώτηση που έκανα τον κύριο Λοβέρδο, μας ακούσατε, μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει τίποτα. Εγώ πριν τη βδομάδα πριν φύγουμε, πήγα την Δευτέρα στην τύχη ημέρα, δεν τη θυμάμαι κιόλας, και αγόρασα ένα προϊόν από το σούπερ μάρκετ χρήσιμο, δηλαδή καθημερινότητα.
1: Και πήγες μετά από δύο μέρες.
0: Και πήγα μετά από δύο μέρες και ήταν ένα 20-1,5 ευρώ πάνω. Και μετά είπε ότι το ρίξαμε, αυτό κρατήθηκε στην ίδια τιμή. Όχι το ρίξαμε, κρατήθηκε στην ίδια τιμή. Αυτό λοιπόν, το ότι το ανεβάσαμε γρήγορα, κρατήθηκε στην ίδια τιμή.
1: Και μετά έπεσε λίγο, πάλι αυξημένο είναι.
0: Τώρα οι σούπερ μαρκετάδες να δώσουν χωρίς να πάρουν, εγώ λέω ότι αποκλείεται, όσο και να θέλουν προεκλογικά να βοηθήσουν για όποιους λόγους. Επίσης θέλουμε, φωνάζουν εδώ τα παιδιά να πάμε στο διάλειμμα μας, γιατί θα μας
1: μαντήλει Καλαμαθιανό. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο break για σήμερα, επανερχόμαστε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Τσίκα, πολιτικό επιστήμονα και εθνολόγο, αλλά και κύριε Γεωργιάδη.
0: Να πεταχτούμε να δούμε και τι γίνεται στη Σύπρο. Να κλείσουμε λίγο, καλά να έτσι, στη Σύπρο. Δεν θα πάμε Σπέτσες γιατί δεν έχουμε ελικόπτερο.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
13: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
14: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
15: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
16: Υπερηφάνεια.
15: Ανθρωπιά.
16: Τόλμη.
15: Πολιτισμό.
16: Ιστορία.
15: Φιλοξενία.
16: Παράδοση.
15: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα σας και πάλι, κύριε Πουρναρά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε
0: Έχουμε
1: Γεωργιά.
0: Και μια φωτιά σε ένα κτίριο στον Πειραιά. Άμα μάθω κάτι περισσότερο, θα σας πω.
1: Ναι, και είχαμε και τα ξημερώματα και στη Νέα Σμύρνη. Μια φωτιά σε ένα διαμέρισμα.
0: Και έχουμε και τον ήλιο.
1: Τον ιό.
0: Η περιφέρεια πού είναι?
1: Αττικής.
0: Ναι, ναι. Γιατί εδώ έχουμε τα περισσότερα κρούσματα. Στην Αττική. Αυτό είναι δουλειά περιφέρειας. Το να ραντίσουμε, που λένε στο χωριό μου, δεν είναι θέμα του κάθε Δήμου. Είναι θέμα της περιφέρειας.
1: Ναι.
0: Η περιφέρεια πού είναι?
1: 157 είναι τα κρούσματα συνολικά και, και 13 είναι η θάνατοι.
0: Ξέρουμε, γιατί είναι συμπτωματική πολύ.
1: Αυτά που ξέρουμε.
0: Ναι. Πού είναι η περιφέρεια, κύριε Χαρδαλιά, πού είναι το υγειονομικό της περιφέρειας? Είστε εδώ, υπάρχετε. Δεν έχουμε ακούσει ούτε δήλωση. Ούτε δήλωση δεν έχουμε ακούσει για το τι συμβαίνει με αυτό. Είδαμε κάτι, έκανε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, είπαμε κάτι από εδώ, κάτι από εκεί.
1: Ναι, κάποιοι δήμοι έχουν κάνει. Ναι,
0: δεν είναι θέμα των δήμων, είναι θέμα της περιφέρειας. Πού είναι η περιφέρεια? Έχεις ακούσει καμία δήλωση εσύ κάτι?
1: Δεν έχει πέσει την αντίληψή μου, όχι.
0: Ούτε εκεί στη δική μου αντίληψη έχει πέσει.
1: Εκτός αν δεν έχουμε καλή αντίληψη.
0: Πιθανότητα να μην έχουμε καλή αντίληψη.

0: Ακριβώς πριν το διάλειμμα συνομιλήσαμε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, και για τα ελληνοτουρκικά και για το τι γίνεται γενικότερα στην Μέση Ανατολή. Κάπως θα συνεχίσουμε την συζήτηση τώρα.
1: Και για την περιφερειά του μιλήσαμε.
0: Και για την περιφερειά του, προφανώς.
1: Οι γυναίκες και οι πολιτικοί πρέπει να προσέχουν την περιφερειά τους.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Υπάρχει το κακό να ξανάρθουν εκλογές, έλεγε ο Κωνσταντάρα. Να ξανάρθουν εκλογές και η περιφέρειά του να τους γράψει την περιφέρειά τους.
0: Ναι, βέβαια, τώρα είδαμε αρκετούς στις περιφερειές του 15 Αύγουστο. Τώρα φιλιά, χαιρετούρες, σε μια χαρά όλα.
1: Έχουν υδρώσει αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ήταν τα χεράτα ήταν. Ενώ δώσανε χέρια πολλά.
1: Α, γιατί χεράτα. Αυτό το χεράτα μου πάει αλλού το μυαλό.
0: Όχι, χεράτα, ενώ δώσανε χέρια πολλά. Κάποιοι προσπαθούν να την υδρώσουν τη φανέλα στις περιφέρειές τους.
1: Τέτοια.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ,
0: δεν ξέρω αν γίνονται έτσι και εύκολα δεκτοί σε όλες τις περιφέρειες όλοι.
1: Πώς.
0: Δεν ξέρω, αν είναι όλοι με χαμόγελο.
1: Δεν θυμάσαι το μαύρο γιαλούρο με τη γεφύρη που είχε φτιάξει πόσα φάσκελα του έδιναν και έδιναν και αυτό μαζί.
0: Γι' αυτό, ναι. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο. Κύριε Τσίκα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Επίσης, είστε ο δεύτερος μετά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, ναι, που μας κάνετε πρεμιέρα, που μας κάνετε, ελπίζω, ποδαρικό.
2: Τιμή μας.
1: Και εμάς που είστε μαζί μας και περίπου τις ίδιες ερωτήσεις θα κάνω για να ακούσουμε τις απόψεις σας. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν που συζητήσαμε είναι ότι είδαμε σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας ότι υπάρχει πιθανότητα πολέμου Ισραήλ-Τουρκίας.
2: Εγώ το θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό. Να σας πω την αλήθεια. Σίγουρα μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός. Σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά να έχουμε υπόψη ότι Ισραήλ και Τουρκία, ειδικά ο πρόεδρος Ερντογάν και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, είναι πολύ στενοί προσωπικοί σύμμαχοι του πρόεδρου Τραμπ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και υπό αυτήν την έννοια οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Τραμπ θα κάνουν τα πάντα για να αποτρέψουν μια πιθανή σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Και κάνουν. Μαθαίνουμε ότι για την τελευταία βομβαρδισμό του Ισραήλ μιας στρατιωτικής βάσης στη Συρία που θεωρούσαν ότι εκεί θα εγκατασταθούν κάποιες τουρκικές δυνάμεις, παρενέβησαν οι Αμερικανοί και δεν απέτρεψαν μεν, αλλά περιόρισαν κάπως την επίθεση. Επίσης να γνωρίζουμε ότι Ισραήλ και Τουρκία έχουν και μυστικούς διάβλους συνεννόησης, ακριβώς για να μην οδηγηθεί ο ανταγωνισμός τους σε σύγκρουση. Έχουν γίνει και συναντήσεις με μεσολάβηση του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο έχει πολύ καλές σχέσεις και με τις δύο αυτές χώρες, και γενικά διατηρούν διάβλους επικοινωνίες. Επομένως, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο αυτό το πράγμα να γίνει.
1: Μάλιστα. Η δεύτερη ερώτηση είναι ότι περιμένουμε σήμερα στις 9 η ώρα, ώρα Ελλάδος, από την Ουάσιγκτον να ανακοινώσει τα οικονομικά μέτρα. Η Τεχεράνη όμως είπε, όποιος συμφωνήσει με αυτά τα οικονομικά μέτρα είναι εχθρός. Είναι δεδομένο ότι εμείς με το Ισραήλ, καλά περιμένουμε, είπε ο κ. Λοβέρδος, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι δεδομένο ότι εμείς με το Ισραήλ θα είμαστε πρώτοι που θα τρέξουμε να συμφωνήσουμε. Αυτό τι σημαίνει εχθρός για την Τεχεράνη?
2: Κοιτάξτε, δεν το ξέρω αυτό, αφού το είπε ο κ. Ζοβέρδος, σε βάση περιπτώσει, να το παρακολουθήσουμε. Είναι βέβαιο ότι πολλές χώρες θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση. Αυτό είναι βέβαιο. Γιατί οι μεν Αμερικανοί είπαν ότι χρησιμοποίησαν την έκφραση «είστε μαζί μας ή είστε εναντίον μας». Είναι μια πολύ σκληρή έκφραση, μιλώντας προς τους συμμάχους και τους εταίρους τους σε όλο τον κόσμο. Μια έκφραση την οποία είχε χρησιμοποιήσει ο πρόεδρος George Bush όταν έγινε η τρομοκρατική επίθεση της Al-Qaeda στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης και ετοιμαζόταν η επέμβαση στο Αφγανιστάν για να εξαλείψουν το καθεστώς των Ταλιμπάν και την Al-Qaeda. Άρα, γιατί το λένε αυτό οι Αμερικανοί? Διότι ξέρουν ότι για να πετύχει μια οικονομική απομόνωση του Ιράν, αυτός ο οικονομικός αποκλεισμός τον οποίο ετοιμάζουν, η επιτυχία του εξαρτάται από τη συμμετοχή των εταίρων και των συμμάχων σε όλο τον κόσμο. Από την άλλη, πράγματι η Τεχεράνη λέει ότι όποιος, ακριβώς για να αποτρέψει αυτό, λέει ότι όλοι θα αντιμετωπιστούν ως εχθροί. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η ισορροπία, πρέπει να σας πω, πάρα πολύ δύσκολη, διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν οικονομικά ωφέλη από το Ιράν. Δηλαδή χώρες οι οποίες προμηθεύονται πετρέλαιο, προμηθεύονται φυσικό αέριο, γενικά έχουν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν. Μπορεί να μην έχουν καλές πολιτικές και διπλωματικές σχέσεις, αλλά δεν είναι εύκολο να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αποκλεισμό. Δεν ξέρω εάν η Ελλάδα και το Ισραήλ συμμετάσχουν καλά. Το Ισραήλ δεν νομίζω ότι έχει οικονομικές σχέσεις με το Ιράν. Η Ελλάδα έχει όμως μάλλον περιορισμένες. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, να πάμε στα ελληνοτουρκικά, κύριε Τσίκα. Αρχικά θέλω να ρωτήσω τη θέση σας για τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία.
2: Κοιτάξτε, το προβληματικό των θαλασσίων πάρκων που ανακοίνωσε η Τουρκία είναι ότι αυτά τα θαλάσσια πάρκα δεν περιορίζονται στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, αλλά εκτείνονται και σε διεθνή ύδατα.
0: Ναι.
2: Τα οποία βέβαια η Τουρκία θεωρεί ότι εκεί θα έχει ή έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα κλπ. Στα διεθνή ύδατα όμως, από τη στιγμή που δεν έχεις οριοθετήσει θαλάσσιες ζώνες, δεν μπορούν να γίνουν μονομερείς ενέργειες. Στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να γίνουν μόνο με συνεννόηση με τα άλλα ενδιαφερόμενα παράκτια κράτη. Επομένως, υπό αυτή την έννοια, είναι εξαιρετικά προβληματική αυτή η πράξη. Βέβαια, να πούμε
0: προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένο στην ουσία.
2: Ναι, ουσιαστικά τι κάνει, ερμηνεύει μονομερώς τη δική της αντίληψη περί θαλασσίων ζωνών.
0: Ναι.
2: Όμως ξέρουμε ότι οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δεν μπορεί να γίνει μονομερώς από καμία χώρα, ούτε την Ελλάδα, την Τουρκία, από κανέναν. Επειδή είναι διεθνή ύδατα ακριβώς και θα παραμείνουν και διεθνή ύδατα αφού οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική ζώνη. Αυτό που ρυθμίζεται είναι μόνο ποια χώρα έχει τα δικαιώματα ερευνών και εκμετάλλευσης σε εκείνη την περιοχή, που παραμένουν περιοχές διεθνών υδάτων. Για να γίνει αυτό θέλει συμφωνία με τα άλλα κράτη που έχουν επίσης ενδιαφέρον εκεί, ειδικά όταν υπάρχει στενότητα χώρου, όπως είναι το Αιγαίο, έτσι, δεν είμαστε στα 200 μίλια ο ένας μακριά από τον άλλον. Και φυσικά, εάν δεν υπάρχει οριοθέτηση, πρέπει να υπάρχει μια απόφαση της Διεθνούς Δικαιοσύνης κατά προτίμηση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Επομένως, αυτό τώρα δημιουργεί προβλήματα. Λέω τώρα, προσέξτε.
0: Ναι.
2: Προς το παρόν αυτά είναι χαρτοπόλεμος. Δηλαδή είναι πόλεμος ανακοινώσεων και πόλεμος χαρτών. Προφανώς δεν έχουν νόμιμα αποτελέσματα. Το πρόβλημα θα είναι, αλλά δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε εκεί, έτσι. Το πρόβλημα θα είναι εάν επιχειρηθεί να εφαρμοστούν στην πράξη, επί του πεδίου. Εκεί πράγματι θα υπάρχει κίνδυνος τριβής.
1: Ναι, ακούσαμε και τον κύριο Παραγέρα Πετρίτη να λέει ότι είμαστε έτοιμοι και στο πεδίο. Ακριβώς αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε.
2: Ναι. Θα προτιμούσα βέβαια να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό.
1: Όλοι φαντάζομαι θα το προτιμούσαμε αυτό.
2: Ξυλώνεται, αρχίζει να
1: πετάει. Ή μάλλον σχεδόν όλοι.
2: Ναι. Το πρόβλημα είναι όμως το εξής, πρέπει να σας πω. Ότι πληρώνουμε αυτό που εγώ ονομάζω το προπατορικό αμάρτημα. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό, ότι επί πολλές δεκαετίες δεν έχουμε κατορθώσει να επιλύσουμε, όταν λέω έχουμε εννοώ Ελλάδα και Τουρκία, να επιλύσουμε την αφετηριακή μας διαφορά που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οριοθέτηση των κρίσεων των διεθνών υδάτων του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, στο τμήμα αυτό που μας αφορά, η Ανατολική Μεσόγειος. Και όσο δεν κατορθώνουμε να κάνουμε αυτό, όσο δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό, οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται στα διεθνή ύδατα θα δημιουργεί προβλήματα. Είτε από την Ελλάδα είτε από την Τουρκία. Αυτό είναι μεγάλο θέμα,
0: μάλιστα,
2: εάν δεν υπάρχει συνεννόηση.
0: Κύριε Τσίκα, πριν 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το 2023 πρέπει να έγινε, Δεκέμβρη του 2023, υπογράφηκε η διακήρυξη των Αθηνών. Από τη στιγμή που επιστρέφει ξανά η ένταση στο Αιγαίο και τα θαλάσσια πάρκα και η γαλάζια πατρίδα, ποιο είναι το νόημα, θα σκεφτεί κάποιος, να υπογράφονται τέτοιες συνθήκες?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα αυτή η συνθήκη μας οδήγησε σε 3 χρόνια ηρεμίας και μόνο αυτό εγώ το θεωρώ κέρδος. Ναι. Από εκεί και πέρα τα ήρεμα νερά δεν λύνουν τα θέματα. Τα ήρεμα νερά δημιουργούν ένα καλό πλαίσιο το οποίο πρέπει να αξιοποιήσεις για να οδηγηθείς στην επίλυση των ζητημάτων που σε αφορούν, είτε μέσω διαπραγμάτευσης είτε μέσω Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Αλλά τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Είναι υποκείμενα. Αυτό το λέει και η διακήρυξη των Αθηνών. Αν διαβάσετε τη διακήρυξη των Αθηνών, λέει ότι οι δύο χώρες δεν αφίστανται, δεν παίρνουν απόσταση δηλαδή από τις θέσεις που έχουν. Διατηρούν τις θέσεις τους, αλλά προσπαθούν να επιλύσουν τα θέματα μέσα σε ένα καλό κλίμα. Αυτό είναι το πνεύμα. Και επίσης η διακήρυξη των Αθηνών λέει ότι δεν πρέπει να γίνονται κινήσεις που η άλλη πλευρά θεωρεί, ας πούμε, προβληματικές και προκλητικές. Αυτό πρέπει να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου έχει παρεμβιαστεί και από τις δύο πλευρές. Υπάρχει ένα ζήτημα ενός ανταγωνισμού, μια αλληλοαπόδοση κατηγοριών, ποιος φταίει, ποιος άρχισε, ποιος δεν άρχισε. Εν πάση όμως περιπτώσει μπορούν να συνεχίσουν να είναι χρήσιμα τα ήρεμα νερά, γιατί για να μην γίνεται η διαφωνία ένταση, η ένταση κρίση και η κρίση σύγκρουση. Αυτό έχει χρησιμότητα, αλλά βεβαίως πρέπει να επιδειχθεί και πολιτική βούληση για την επίλυση των διαφορών.
1: Εγώ θέλω και έτσι να σας πάω στην συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας. Και αν μπορώ να συσχετίσω το ότι μπορεί να φύγουν οι πάτριοτες από τη Σαουδική Αραβία λόγω της συμφωνίας αυτής.
2: Φαίνεται ότι και αυτό λαμβάνεται με αλφαγιώτα στο τέλος υπόψη από τα κυβερνητικά όργανα. Δεν έχω εσωτερική πληροφόρηση.
1: Εκτίμηση φυσικά ζητώ.
2: Για να σας την πω, ναι. Εννοώ εσωτερική πληροφόρηση σε σχέση με το σκεπτικό της κυβέρνησης. Σίγουρα παίζει ένα ρόλο. Αλλά βεβαίως, κοιτάξτε, δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα με τη Σαουδική Αραβία θα αποκτήσουν εχθρικές σχέσεις, έτσι. Πρέπει να σας πω.
1: Να σας πω ότι ο κύριος Λοβέρδος, ο υπουργός μας, είπε προηγουμένως ότι η Σαουδική Αραβία έχει καλές σχέσεις και με την Ελλάδα, έχει καλές σχέσεις και με την Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αυτή ήταν η δική του δήλωση.
2: Νομίζω ότι είναι μάλλον σωστή αυτή η σκέψη. Δηλαδή, ας πούμε, η Ελλάδα έχει μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, όχι αμοιβαίας βοήθεια σε περίπτωση κρίσης, αλλά πάντως έχει μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία. Πάντα όμως το πρόβλημα είναι ότι ενώ προσπαθούμε να κάνουμε διάφορα σχήματα με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που ουσιαστικά ερμηνεύονται ως προσπάθεια απομόνωσης της Τουρκίας, δεν κάνουμε. Λείπει πάντοτε το κρίσιμο θέμα. Δηλαδή, βλέπετε και η Τουρκία προσπαθεί να πλησιάσει την Αίγυπτο, πλησιάζει τη Σαουδική Αραβία, πλησιάζει τον ένα, πλησιάζει τον άλλον. Εμείς πλησιάζουμε τον ένα τον άλλον, αλλά ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία υπάρχει ένα κενό. Αυτό είναι, ξέρετε, μεγάλη δυσκολία και στρεβλώνει την ελληνική και την τουρκική εξωτερική πολιτική. Διότι όταν προσπαθείς να κάνεις κυκλωτικές κινήσεις ο ένας τον άλλον, αυτό κάποια στιγμή οδηγείται σε αδιέξοδο. Για παράδειγμα, σας πω το εξής. Η Ελλάδα έχει αμυντική συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία και έχει και συνεργασία ακόμα πιο ενισχυμένη αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία όμως και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αυτή τη στιγμή είναι πολύ σοβαροί αντίπαλοι.
1: Δεν μιλούνται μεταξύ τους.
2: Ναι, δηλαδή καταλαβαίνετε που μπορεί να μπλέξει κανείς όταν, γιατί ξεκινάμε πάντα από στρεβλή βάση. Επειδή δεν μπορούμε να πάρουμε το πολιτικό κόστος, την πολιτική ευθύνη να επιλύσουμε τα προβλήματα, κάνουμε κινήσεις που όμως στο τέλος μένουν. Δημιουργούν προβλήματα. Δημιουργούν προβλήματα.
1: Μάστε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, επειδή έδωσα αυτήν την εκπομπή να κλείσουμε χαριτολογώντας, αλλά θα πάρουμε και μία απάντηση. Γιατί λέμε εδώ, αν δεις καράβι στα στενά, ασύμπτα έχει σύρει. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί μία λύση μετά τη νέα παρέμβαση του στρατάρχη Μουνίρ?
2: Κοιτάξτε, πιστεύω το εξής, ότι η ΗΠΑ και η Ιράν δεν θέλουν να επιστρέψουν σε πλήρη πολεμική αναμέτρηση.
1: Μάλιστα.
2: Διότι έχουν πολιτικές και οικονομικές και στρατιωτικές δυσκολίες, διαφορετικές η μία από την άλλη. Επομένως, τι κάνουν? Προσπαθούν να βρουν άλλους τρόπους, προσπαθούν να αποτρέψουν την άλλη πλευρά να τους εμπεδεύει. Οπότε η παρέμβαση των Πακιστανών μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Έχει παίξει στο παρελθόν.
1: Έπαιξε στο παρελθόν.
2: Ελπίζουμε ότι μπορεί να παίξει και τώρα. Ναι.
1: Ναι, αλλά τώρα με βάζετε και στην τελευταία ερώτηση, την οποία την έχω ξανακάνει.
2: Ναι.
1: Πώς λοιπόν μπορεί να συμφωνήσει ο Τραμπ με τον Μπίμπι, όταν και οι δύο έχουν εκλογές και θέλουν ακριβώς τα αντίθετα? Ο ένας θέλει την ηρεμία και ο άλλος θέλει τη μάχη.
2: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Όμως έχετε δει ότι ο Τραμπ, όταν θεωρεί ότι το δικό του συμφέρον ή το συμφέρον της Αμερικής, έτσι όπως αυτός που αντιλαμβάνεται, δεν ταυτίζεται με το συμφέρον του Νετανιάχου και του Ισραήλ, δεν διστάζει να προχωρήσει και να αποκλείσει κατά κάποιο τρόπο το Ισραήλ. Και η αλήθεια είναι, αν δείτε τους τελευταίους μήνες.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν τον βοηθάει στις εκλογές.
2: Κοιτάξτε.
1: Γιατί είναι μεγάλο το λόμπι.
2: Δεν βοηθάει, προσέξτε. Θα σας πω. Υπάρχει όμως μια αλλαγή στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Δηλαδή, η υποστήριξη που υπήρχε στο Ισραήλ επί πολλές δεκαετίες στο εσωτερικό της Αμερικής, το τελευταίο χρονικό διάστημα συναντάει πολλές ρογμές. Και όχι μόνο στους αντιπολιτευόμενους δημοκρατικούς, αλλά και στους συμπολιτευόμενους των Τραμπ ρεπουμπλικάνους. Πολλοί δηλαδή θεωρούν ότι η Αμερική έμπλεξε σε αυτόν τον πόλεμο για τα συμφέροντα του Ισραήλ και όχι για τα δικά της. Επομένως, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο και ο πόλεμος δεν είναι τόσο δημοφιλής στο εσωτερικό της Αμερικής. Και ο Τραμπ δεν θέλει να ξαναγυρίσει σε πόλεμο. Θα προσπαθήσει να μην ξαναγυρίσει τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, που έχουμε εκλογές για τη Βουλή και τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Ευχαριστούμε, κύριε Τσίκα.
1: Να μαζευτούμε να πάμε το Νόμπελ στον Τραμπ, γιατί σταμάτησε τους πολέμους. Εν τω μεταξύ, τόσες φορές που έχει σταματήσει το συγκεκριμένο πόλεμο, νομίζω δεν το έχει κάνει κανένας άλλος πρόεδρος.
2: Έτσι, είδατε πόσες φορές έχει σταματήσει. Θα πει. Σταμάτησε 40 φορές. Ποιος άλλος έχει σταματήσει 40 φορές.
1: Οπότε το Νόμπελ ειρήνης του ανήκει. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε.
0: Ήταν και ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος. Σήμερα στις 9 ώρα Ελλάδας αναμένονται να ανακοινωθούν κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν.
1: Που θα τρέξουμε.
0: Οικονομικές κυρώσεις.
1: Που θα τρέξουμε, θα πούμε. Ναι, μένω, ο κύριος Λοβέρδος είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί, αλλά εμείς θα τρέξουμε, γιατί είναι και το Ισραήλ το οποίο έχει. Εμείς δεν έχουμε, αλλά εντάξει. Πάντως δεν ήταν μακριά οι απόψεις του Υπουργού με τις απόψεις του κυρίου Τσίκα. Δηλαδή σχεδόν τα ίδια μας είπαν.
0: Ναι.
1: Αν μπορούμε να πούμε ότι κάναμε μια διασταύρωση κάνοντας τις ίδιες ερωτήσεις.
0: Ναι.

0: διαβάσω Μανώλη.
1: Διάβασε Μανώλη.
0: Μανώλη, Μανώλη, πάμε. Έλεγα να θα μου στείλει πρώτη μέρα.
1: Όπως το είπες, είναι.
0: Θα διαβάσω. Μπορώ.
1: Ναι, όπως το είπες, είναι λες και θα διαβάσω Ελίτη. Σηκώθηκε, θα διαβάσω.
0: Έστειλε μήνυμα ο Μανώλη, θα διαβάσει. Λοιπόν, ο Μανώλη. Η περιφέρεια παίρνει θέση. Μετά τον Νοέμβριο δεν υπάρχουν κουνούπια. Το λύσαμε το πρόβλημα.
1: Αλήθεια, αυτό για τον ιό, ε.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Οπότε, Μανώλη, έτσι, έτσι. Καλημέρα και μπράβο.
1: Έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε χώρο εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά.
0: Αυτό που είπα προηγουμένως, που δεν έχω περισσότερη πληροφόρηση.
1: Ναι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία αυτήν την ώρα των οχημάτων στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Συντάγματος.
0: Εγώ διαβάζω το πρώτο θέμα τώρα που έχει πρωτοσέλιδο. Μέτρα ανάκτησης της χαμένης ψήφου.
1: Ναι, λέει το πρώτο θέμα. Του πρωθυπουργού της χαμένης ψήφου.
0: Ναι,
1: της κυβέρνησης.
0: Επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχους, ιδιωτικούς υπαλλήλους.
1: Ναι.
0: Είναι το πρωτοσέλιδο στο πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Ανάκτησης της χαμένης ψήφου.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
0: Το πρώτο ότι... θέμα. Πρώτο θέμα. Το θέμα ποιο θέμα. Ναι. Έχει άλλο θέμα. Ο... έχουμε κι άλλο
1: το,
0: θέμα.
1: Το
0: ναι.
1: Θέμα ξέρεις ποιο είναι ότι. Λες 2, 3, 5, 6 χρόνια, 7 χρόνια δεν σε βλέπω σένα και μετά θέλεις να θέλω να σου δώσω κάτι ή να σου δώσω ένα τυράκι για να ανακτήσω ξανά την ψήφο σου.
0: Θα στο πάω στο αστείο,
1: ναι.
0: Και θα στο πάω και στο σοβαρό,
1: ναι.
0: Ξεκινώ από το αστείο για να, έτσι, να είμαστε λίγο χαρούμενοι.
1: Να ευθυμίσουμε λοιπόν, εδώ που είμαστε οι δυο μας.
0: Ο πρωθυπουργός είδε την ακρίβεια,
1: ναι.
0: Και μετά θύμωσε. Και μετά τι έκανε, όπως είπες εσύ.
1: Έκανε την εφαρμογή πόσο κάνει.

0: οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων έχουν διαχρονικό πρόβλημα με αυτούς. Πώς θα τους κλείσουμε? Το αν δώσει κάτι τώρα στη ΔΕΘ, γιατί θα μπορούσε να έχει δώσει 120 δόσεις.
1: Όλοι θέλουν να τους κλείσουν όμως.
0: Ναι, για κάποιο λόγο θέλουν να τους κλείσουν. Αν είναι καλό ή κακό δεν ξέρω. Αλλά για κάποιο λόγο αυτό δείχνουν τουλάχιστον. Ναι. Με τα έργα. Ας περιμένουμε τώρα και τη ΔΕΘ, που εντάξει, θα ακούσουμε. Είπαμε. Ο κύριος Τσίπρας θα μας πει ό,τι είναι να μας πει, ποιος τον πιστεύει. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ποιος θα τον ακούσει. Ο πρωθυπουργός θα μάθουμε ότι ζούμε σε άλλη χώρα. Ναι. Καλά τα πάμε.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης, βέβαια, μιας και είπες τώρα ποιος τον ακούσει, μαθαίνω ότι η 3η Σεπτέμβρη η εκδήλωση που κάνει παραδοσιακά το Πασόκ που γίνεται στο Ζάπιο θα γίνει στο Ηράκλειο. Και προσπαθούν στη Χαρλαία του Τουρκούπου να δημιουργήσουν ένα κλίμα έτσι.
0: Της Κρήτης του Ηράκλειου, ή στην Αττική.
1: Της Κρήτης. Ελπιδοφόρο, Πασόκ από τα παλιά κτλ. Δηλαδή πανηγυρικό κλίμα για να δημιουργήσουν εντόρο.
0: Φεύγουμε τώρα από την πολιτική.
1: Ναι.
0: Φεύγουμε και πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας εκπομπή, την πρεμιέρα μας δηλαδή για φέτος. Μαζί ναι. μετά το πρωτάθλημα. Έχουμε πρεμιέρα εμείς και μετά έχει το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Ναι. 9 με 11, Δημήτρη. Γιατί ρωτάει Δημήτρη, αφού μας ακούει δεν με Δημήτρη.
0: Ναι, μπορεί να ήμασταν και 8, μπορεί να ήμασταν και 12, πότε δεν ξέρει.
1: Σωστό, λοιπόν, 9 με 11.
0: Και πάμε να ταξιδέψουμε όμορφα και να ταξιδέψουμε σε ένα νησί που σας πήγαμε. Σε ένα νησί που ελπίζουμε να πάμε κι εμείς. Και πανέμορφη Κυκλάδα.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε για τη Σύφνο. Ο κύριος Πολυνάκης, ο πρόεδρος των επαγγελματιών, είναι στην γραμμή μας. Καλημέρα, κύριε Πολυνάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, παιδιά, να είστε καλά.
0: Να, θα ήμασταν πολύ καλύτερα αν ήμασταν εκεί.
1: Σε μια παραλία.
0: Διότι έχουμε και καύσωνα εδώ. Εγώ θα ήθελα να είμαι στα βράχια της Χρυσοπηγής. Εκεί ήθελα να ήμουν τώρα.
2: Εδώ έχει και ένα αεράκι ζεστό βέβαια, αλλά καλό είναι.
0: Πώς πήγαν τα πράγματα μέχρι τώρα, για να δούμε σε σχέση με πέρσι.
2: Κοιτάξτε, εντάξει.
0: Και από άποψη πλήθους και από άποψη εις πράξεων. Γιατί καμιά φορά αυτά δεν συμβαδίζουν.
2: Εντάξει, αυτό δεν έχει κλείσει ακόμα για να έχουμε καθαρή.
0: Μέχρι τώρα λέω, ναι.
2: Βέβαια αυτό που φάνηκε και φαίνεται είναι η δυσκολία του ιδίως το Έλληνα αλλά και των ξένων. Είναι δηλαδή η οικονομική δυσκολία που υπάρχει, είναι πολύ προσεκτική, υπάρχει μεγάλη έρευνα της αγοράς. Γενικά είναι λίγο μαζεμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Από άποψη πλήθους, κόσμου δηλαδή.
2: Ο κόσμος όχι. Ο Αύγουστος ήταν ένας μήνας ο οποίος δεν ήταν full. Δεν είχε, δηλαδή υπήρχαν κάποιες μικρές ακυρώσεις, οι οποίες συμπληρωνόντουσαν άμεσα. Δεν είχαμε μεγάλη πτώση. Ο μήνας είναι κλασικός, οπότε δεν είχε προβλήματα.
0: Είναι ο καλύτερος μήνας, όπως λέμε όλοι, και για τη Σύφνο, ο Σεπτέμβρης.
2: Αν πάμε από άποψη διακοπών και ποιότητας, σαφώς ο Σεπτέμβριος είναι όπως και ο Ιούνιος, είναι πιο χαλαροί μήνες.
0: Ο Ιούνιος δεν είναι καλός γιατί μετά έρχεται όλο το καλοκαίρι μπροστά σου και έχει πάει τις διακοπές και δεν περνάει με τίποτα. Ενώ ο Σεπτέμβριος είναι την ώρα που γυρνάνε οι άλλοι, πάμε εμείς.
2: Ναι, ο Σεπτέμβριος είναι κλασικός μήνας για διακοπές και είναι πολύ καλύτερος από τους άλλους μήνες.
0: Και δηλαδή, δεν έχει και μελτέμια κανονικά.
2: Και από άποψη ζέστης και τον προτιμούν και οι ξένοι και όλοι την δροσίζει και είναι περιπατητές οι ξένοι και τους ενδιαφέρει αυτός ο μήνας και οι θερμοκρασίες. Αλλά και για τους Έλληνες όσοι μπορεί να κάνουν, γιατί ακόμα δυστυχώς επικρατεί στην Ελλάδα αυτό το Αυγούστου, κλείνουμε και τις 15 μέρες και δεν μπορεί ο Έλληνας να απολαμβάνει τις διακοπές Σεπτεμβρίου. Θεωρούμε και το λέμε πάρα πολλά χρόνια ότι ο Σεπτέμβριος είναι πάρα πολύ καλός μήνας για διακοπές. Εδώ έχει γίνει και ο Οκτώβριος πλέον.
0: Και κλείνουμε, κύριε Πολυνάκη, και λέω μήπως είναι και λίγο καλύτερες τιμές το Σεπτέμβριο, έτσι λίγο, στις διαμονή τουλάχιστον.
2: Σαφώς είναι. Είναι και για... Θα σας πω γιατί είναι. Γιατί όταν δεν έχεις πληρότητα σε ένα νησί, οι τιμές είναι high season που λέμε, υψηλή περίοδος. Όταν αρχίζεις πλέον να έχεις διαθεσιμότητα και δωματίων, αλλά και γενικά ο κόσμος κυκλοφορεί πιο εύκολα, όλα είναι σε άλλη τιμολογιακή κατάσταση.
0: Ωραία. Ανοιχτά λοιπόν για να κλείσουμε με εσάς. Ποιο πανηγύρι έχουμε το Σεπτέμβριο? Έχουμε κανένα πανηγύρι το Σεπτέμβριο? Κάτι έχουμε, θυμάμαι.
2: Πάρα πολλά πανηγύρια έχουμε. Πρώτον ξεκινάμε. Έχουμε τον Άγιο Σώστη που είναι εξαιρετικό πανηγύρι και είναι στα Μεταλλεία τα παλιά.
0: Πότε είναι αυτό, πότε είναι?
2: 6 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία. Τα λέμε τότε από κοντά. Λοιπόν.
2: Καθίστε γιατί είμαστε και πανηγυράδες.
0: Όλοι μαζί. Για τα πανηγύρια είμαστε.
2: Σας προσκαλούμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην Ομοσπονδία. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτά από την Σύφνο. Δημήτρης λέει ακριβώς, θα σύστηλα 8-11, φοβερή ενημερωτική παρέα με ήρεμο λόγο. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστούμε. Για σένα το λέει για τον ήρεμο λόγο, λογικά.
0: Ναι, γιατί εσύ τώρα ο Μπουρνταράς είναι πολύ ήρεμος, γιατί ήρθε από

0: Διακοπέ σιγά σιγά θα φορτσάρει. Πάνος Πουρναράς.
1: Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Θεού θέλοντος 112 Μπίμπι.
1: Και Τραμπ, και Τραμπ επιτρέποντος.
0: Καλά τώρα το ότι ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, ναι, ο Ερντογάν
1: και, και η κυρία Φωνικολάκου θέλουν να συλλάβουν τον κύριο Νετανιάχου.
0: Δεν ξεφεύγει με τίποτα.
1: Αλήθεια, δεν ξεφεύγει με τίποτα, ναι. Λοιπόν, μένετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται Νίκος Κατσάτσος. Εμείς θα τα ξαναπούμε με την εκπομπή Ελλάδα σήμερα αύριο 9 με 11 το πρωί.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Για μένα είμαι σίγουρος, θα είμαι εδώ απίκο μία ώρα πριν τις 9.
0: Άρα κατά 50% για να είμαστε σίγουροι.
1: Κατά 50% αύριο εκπομπή, παιδιά.
0: Αυτός θέλει.
1: Ναι, εγώ θέλω.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Για να προσέχετε.

0: invitation. Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Πυρκαγιά σε χώρο εγκαταλειμμένου κτηρίου επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά. Κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σε κλειοκαύσωνα, η χώρα μέχρι την 5η του υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση βρίσκεται και η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Μέχρι στιγμής στη χώρα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Το Σαββατοκύριακο στα τρία λιμάνια έφτασαν 125.466 ταξιδιώτες. 70.732 ήταν οι αναχωρήσεις. Τραγωδία στην Αχαΐα. Νεκρή μία 46χρονη γυναίκα που έπεσε υπό άγνωστες συνθήκες από γκρεμό 30 μέτρων με το αυτοκίνητό της. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές. Συνεδριάζει στις 11.30 στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση δολοφονίας στη Νέα Σμύρνη, όπου μία 45χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής έπεσε νεκρή από τα πυρά 48χρονου άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το κίνητρο πίσω από το φωνικό αναζητούν οι αρχές. Θρίλερ με την εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χωσέ Μουντίλμπα Ομπρεγκόν, ο οποίος έπεσε στην θάλασσα σε περιοχή του Ιωνίου από το καταμαράν με το οποίο ταξίδευε μαζί με την σύζυγό του από τις Σιρακούσες της Ιταλίας προς την Πύλο. Σύμφωνα με όσα έχει μεταφέρει η οικογένεια στα ισπανικά μέσα, γλίστρησε με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα. Και οι Ρώσεις κατά του Ιράν αναμένεται να ανακοινώσουν στις 9 ώρα Ελλάδας Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέζεντ, έκανε λόγο για ημέρα οικονομικής απόβασης. Δύο παιδιά νεκρά από νυχτερινό πλήγμα ντρόουν στην Ρωσία. Τέσσερις αποθήκες της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Όζων δέχθηκαν επίθεση, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές και η επιχείρηση. Ενώ το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κοντά στην Οδυσσό δεξαμενόπλιο που μετέφερε καύσιμα και λιπαντικά για τα ουκρανικά στρατεύματα. Στον καιρό, κατά τόπους συνθήκες σε καύσωνα σήμερα στην χώρα, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη, στους 34 στην Πάτρα, στους 29 στα Ιωάννα και στους 33 στην Καλαμάτα. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Την καλημέρα μου στο ακροατήριο του 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα είμαστε παρέα από τις 11 έως τη 1 για 2 ώρες κοντά σας. Δεν θα έχουμε όμως μόνο άλλα σπορ όπως ήμασταν τις προηγούμενες 2 εβδομάδες. Θα μιλήσουμε λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα, όλα από λίγο. Έχουμε πράγματα να συζητήσουμε από ποδόσφαιρο, από βόλεϊ, από διεθνή. Έχουμε πράγματα σήμερα να πούμε. Έχουμε μπόλικο περιεχόμενο. Νομίζω πες να έχουμε και, μάλλον έχουμε και τένις. Έχουμε και τένις γιατί αρχίζει και ο Τσιτσιπάς σε ένα 250 στην Αμερική, πρόβα general στο Αμερικανικό Open, διακρίσει μεσογειακούς αγώνες. Κάθομαι λίγο και σκέφτομαι τι έχουμε και στην τελική απλά καταλήγω ότι έχουμε κάτι. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, το Viber του 943 Ελλάδα Sports, εντελώς δωρεάν για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Θέλετε να στείλετε ερωτήσεις, στείλτε. Θέλετε να στείλετε τις ευχές σας, στείλτε. Θέλετε να στείλετε... Στείλτε ό,τι θέλετε ρε παιδί μου, εγώ δεν βάζω περιορισμούς, εννοείται όμως να υπάρχει ένα μέτρο στο τι στέλνουμε.

στην απαγγελία των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς, τον οποίο καλωσορίζω πίσω. Πάνο, καλώς ήρθες. Εκφώνηση. Παγγελία. Μήπως πλέον εκφωνούμε ποίηματα και απαγγέλουμε δελτία? Σκέψου λίγο, είμαστε το 2026, πολλά γίνονται. Τέλος πάντων, στην εκφώνηση των δελτίων ειδήσεων, είτε αθλητικού είτε πολιτικού, ο Πάνος Πουρναράς, ο οποίος επέστρεψε, τον ακούγατε προηγουμένως, η Ελλάδα σήμερα. Δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω. Εγώ είπα, ευχήθηκα προηγουμένως. Πάνο, καλώς ήρθες. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής, Αντριάννα Πούλιου, την οποία την βλέπω για πρώτη φορά μετά από περίπου 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, οπότε την καλωσορίζω και αυτή.

Και έχουμε το πρώτο μήνυμα από τον φίλο τον Διαμαντή. Καλημέρα στον φίλο τον Διαμαντή. Ο Ευάγγελος πότε έρχεται? Ο Ευάγγελος μήχος θα έρθει καλώς εχόντων των πραγμάτων. Από την 1η Σεπτεμβρίου επιστρέφει ο Ευάγγελος μήχος με τις κλασικές μοιχείες που τις κάνει τα τελευταία 2-3 χρόνια περίπου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο με ένα σχόλιο στο ποδόσφαιρο που είχαμε την πρεμιέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου δεν είχαμε κάποια ισοπαλία μέχρι στιγμής, και το αξιοζημίωτο μάλιστα είναι ότι είχαμε 5 άσους και ένα διπλό από τους 6 αγώνες οποίους έγιναν.

Κάτι το οποίο στοιχηματικά ακούγεται τρελό, καθώς είναι, εντάξει, δεν είναι ότι δεν έχει συμβεί και άλλες φορές, αλλά για πρεμιέρα πρωταθλήματος να έχουμε 5 στους 6 άσους. Θυμίζουμε ότι δεν είχε γίνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, καθώς το Τριφύλι είχε ζητήσει αναβολή, είχε κάνει αίτημα αναβολής, το οποίο εγκρίθηκε, καθώς οι πράσινοι θέλουν να δώσουν βάση στον αγώνα με την Χράντετς Κράλοβε της Πέμπτης.

Αυτά είναι. Ο γείτονάς μου, ένας και μοναδικός, ο Σάκης ο Μπουσδούνης. Καλημέρα γείτονα, καλή εκπομπή φίλε. Την καλημέρα μου στην Αντριάννα και στον Παναγιώτη. Δεν ξέρω αν ακούει ο Παναγιώτης και η Αντριάννα, αλλά σίγουρα θα έχουν μια καλημέρα. Γιατί τους ευχήθηκες εσύ γείτονα μεγάλε? Τι είπες Αντριάννα, δεν σε άκουσα, έλα μέσα να το πεις. Έλα μέσα να το πεις. Τα ακούς? Ωραία, εντάξει.

Πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε ό,τι μπορούμε να σχολιάσουμε από την πρώτη αγωνιστική, γιατί είναι, εντάξει, είναι το πρώτο δείγμα. Για κάποιες ομάδες έχει ξεκινήσει η σεζόν, για κάποιες άλλες όχι. Από ποια άποψη? Για ομάδες όπως είναι η Καλαμάτα, ο Λεβαδιακός, ο Άρης, ο Ατρόμητος, ο Πανετολικός, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Βόλος, ο Ηρακλής, η σεζόν έχει ξεκινήσει από αυτήν την εβδομάδα. Παρόλα αυτά, για τις υπόλοιπες ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Όφι, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, η σεζόν θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα, μετά το τέλος και των προκριματικών. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος συμπέφτει με τους αγώνες των προκριματικών, είτε είναι Champions League, είτε είναι Europa League, είτε είναι Conference League. Οπότε οι ομάδες ουσιαστικά στην πρώτη αγωνιστική κάνουν διαχειρίσεις και ρίσκα. Για να μην χρειαστούν να πάρουν ρίσκα ώστε να καταφέρουν να κάνουν το καλύτερο δυνατόν στα προκριματικά. Οπότε, από την επόμενη εβδομάδα, μετά τον αγώνα της Λεύσκη για την ΑΕΚ και μετά τους ευρωπαϊκούς αγώνες για Όφι, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, αρχίζει η σεζόν. Πάμε να δούμε λίγο τι είδαμε και θα το ξεκινήσουμε από χθες, από το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, όπου ο ΠΑΟΚ επικράτησε σχετικά με άνεση. Κατάφερε να επικρατήσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης 4-0, με τους γηπεδούχους να προηγούνται με τον Σωρετήριο στο 36, ένας αγώνας ο οποίος έγινε στο γήπεδο της Τούμπας. Στο 41 ο Δημήτρης Πέλκας πέτυχε το 2-0, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. 3-0 στο 72 λεπτό από τον Ανέστη Μύθου, ο οποίος δεν ξεκίνησε και μπήκε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ανέστης Μύθου, ο οποίος έχει ένα βάρος στην φετινή σεζόν, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάποιον επιθετικό με τον Γερεμέγεφ να έχει φύγει. Ο Ανέστης Μύθου, που είναι πολύ ελπιδοφόρος παίκτης στα 19 του χρόνια, γεννημένος στις 22 Μαΐου του 2007, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες, και μάλιστα το έδειξε και από τον πάγκο, δηλαδή, που ήρθε. Δηλαδή, φανταστείτε τι θα κάνει στο επόμενο παιχνίδι, που θα είναι και βασικός λογικά. Αναλόγως το τι θα γίνει και στο παιχνίδι με την Μπραν, αν θα υπάρξουν τραυματισμοί και ποιοι θα παίξουν, μπλα. Και στο 89 ο Ζίφκοβιτς ευστόχησε σε πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Ανέστης Μύθου. Οπότε βλέπουμε ήδη ότι ο Μύθου, που μπήκε στο 66, μέχρι το τέλος του αγώνα είχε εμπλοκεί σε 2 γκολ, καθώς είχε κερδίσει το πέναλτι στο 4-0, και έτσι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το δεξί μια νίκη αντίδρασης για τους ασπρόμαυρους, καθώς είχαν φέρει ισοπαλία το παιχνίδι με την Μπραν, 1-1 μέσα στην Τούμπα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το αποκορύφωμα. Γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κρίση, σε μια περίεργη κατάσταση, και όλο αυτό ξεκίνησε με τον Κωνσταντέγια. Με την μεταγραφή του Κωνσταντέγια, ο οποίος έφυγε και πήγε στην Μπορούσια Ντόρμουντ, που το Σάββατο πραγματοποίησε μια τρομερή εμφάνιση όσο έπαιξε στο Super Cup εναντίον της Bayern Μονάχου, όπου η Ντόρμουντ ιτήθηκε 2-1 από τους Βαβαρούς, από τους νταμπλούχους Γερμανίας που κατέκτησαν και το Super Cup. Αλλά ο Καρέτσας είχε εμπλοκεί στον γκολ της Ντόρμουντ, καθώς είχε παίξει πάρα πολύ ωραία καθ' στο αριστερό μπακ, όπου το αριστερό μπακ έκανε την assist για το 2-1 της Ντόρμουντ. Θα μπορούσε να βρει και ένα δεύτερο γκολ η Ντόρμουντ, παρόλα αυτά δεν τα κατάφερε. Τέλος πάντων, με τα γραφή του Κωνσταντέγια είχε ξεκινήσει έναν διχασμό στις τάξεις του ΠΑΟΚ, όπου μάλιστα είχαμε και κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ. Οπότε ήταν δύσκολες ημέρες για το ασπρόμαυρο στρατόπεδο, και θέλανε ένα τέτοιο αποτέλεσμα.

Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει αποστολή στην Νορβηγία, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπραν. 1-1 έληξε το πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Conference League. Το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει στην Νορβηγία, θα είναι, σαν να λέμε, ένας τελικός. Όχι σαν να λέμε, είναι ένας τελικός για τους ασπρομαύρους. Θα συνεχίσουμε λίγο μια γρήγορη το σχόλιο μας για τους αγώνες. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ και τον Λεβαδιακό. Θα μιλήσουμε όμως μια γρήγορη για τον Όφη και την ομάδα την οποία έχει φτιάξει ο Χρήστος Κόντης, καθώς με αρκετά ωραίο ποδόσφαιρο, όπως είχε παίξει και με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στην Πέμπτη, επικράτησε 2-0 του Βόλου στο Παγκρίτιο στάδιο, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι είχαμε 8 Έλληνες στην εντεκάδα: Χριστογιώργος, Κοστούλας, Σιέλης, Νικολάου, Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Αποστολάκης και Θεοδοσουλάκης ήταν οι Έλληνες που συμμετείχαν για τον Όφη. 9 Έλληνες. Με τους κριτικούς να προηγούνται στο 6ο λεπτό με αυτόν γκολ του τερματοφύλακα του Βόλου, του Μάριου του Σιαμπάνη, ενώ στο 33 τελείωσαν τη δουλειά οι γηπεδούχοι με εύστοχο πέναλτι του Τιάγκο Νους στο 33. Από εκεί και έπειτα δεν απειλήθηκαν στην συνέχεια της αναμέτρησης και κράτησαν το αποτέλεσμα.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε εδώ στην συνέχεια της εκπομπής, η ώρα είναι 11:39. Τι να κάνουμε, είμαστε αυτή τη στιγμή λίγα άτομα, γιατί υπάρχει κόσμος που λείπει και σε άδειες. Αλλά εντάξει, όλα καλά, είμαστε εδώ, δυνατά, για να συνεχίσουμε. Και απλά να πω για τον Χρήστο τον Σιελή που είπα προηγουμένως ότι είναι Έλληνας. Είναι Κύπριος, έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει στην Κύπρο, αγωνίζεται με την Εθνική Κύπρου. Απλά τον μέτρησα στους Έλληνες, γιατί και οι Κύπροι Έλληνες είναι στην εθνότητα. Τέλος πάντων, θα κάτσουμε να το αναλύσουμε αυτό. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε με το χθες. Με το χθες, με τους χθεσινούς αγώνες. Θα διαβάσουμε και κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων.

Λοιπόν, το χθεσινό παιχνίδι, το Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, που ήταν και το τελευταίο, το τελευταίο της πρεμιέρας της Super League. Ένας αγώνας όπου ο Πανετολικός ήταν πιο αποτελεσματικός, όχι καλύτερος, ήταν πιο αποτελεσματικός στον αγώνα, καθώς είχε περισσότερες ευκαιρίες ο Αστέρας Τρίπολης. Για να καταλάβετε τα στατιστικά, 4 σούτ ο Πανετολικός, 4 σούτ στην εστία, 14 σούτ ο Αστέρας, 6 στην εστία, με την ομάδα του Αγρινίου να επικράτει στην έδρα της 3-1 με τον Αστέρα. Στο έκτο λεπτό έκανε το 1-0 ο Γκράναθ, ισοφάρισε ο Αστέρας Τρίπολης, αλλά ακυρώθηκε το γκολ λόγω offside στο 31ο λεπτό. Ο Χάρης Μαυρίας έκανε το 2-0 στο 58ο λεπτό. Μείωσε εν τέλει ο Αστέρας στο 78ο λεπτό με τον Φεντερίκο Μακέντα, 2-1, από ασίστ του Ρικαρντίνιο, ο οποίος έκανε μόλις τον ντεμπούτο του. Ένας παίκτης ο οποίος την προηγούμενη σεζόν, ο 25χρονος Ραγιάννης επιθετικός, είχε αγωνιστεί στην Καϊράτ στο Champions League με την πρωταθλήτρια Καζακστάν Καϊράτ Αλμάτι, και δύο λεπτά μετά τον γκολ του Φεντερίκο Μακέντα, ο Κώστα Άλεξιτς σκόραρε για τον Πανετολικό για να πετύχει το τελικό 3-1. Ο Άλεξης, ο οποίος κάνει ποδαρικό με γκολ στην δεύτερη του σεζόν στην ομάδα του Αγρινίου.

Εντάξει, για τα παιχνίδια του Σαββάτου, όπου είχαμε ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης και Ολυμπιακός Ατρόμητος, με βάση την εξέλιξη των αγώνων, το πιο ωραίο παιχνίδι ήταν με διαφορά το Καλαμάτα Άρης, εκεί όπου η ομάδα της Μεσσηνίας επέστρεψε μετά από 26 χρόνια στην μεγάλη κατηγορία. Έκανε έναν πολύ καλό αγώνα για πρώτο παιχνίδι και δείχνει με αυτό το μάτσο ότι θα κάνει μια καλή σεζόν φέτος. Το βλέπω, δηλαδή πιστεύω ότι η Καλαμάτα θα κάνει καλή σεζόν. Αλλά εντάξει, ένα παιχνίδι δεν μπορεί να κρίνει και την συνέχεια. Η Καλαμάτα, η οποία με τον Μπόλιβαρ προηγήθηκε στο 41ο λεπτό, με τον Ούρος Ράσιτς του Άρη να ισοφαρίζει 4 λεπτά μετά με εκτέλεση πέναλτι. Ο Βάργκας, ο Κένεθ Βάργκας από την Κωνσταρίκα, έκανε το 2-1 στο 60 λεπτό για την Καλαμάτα. Να πούμε ότι ο αγώνας έγινε στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης, εκεί όπου η Καλαμάτα αγωνίστηκε, καθώς δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα το γήπεδο της παραλίας κάτω στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. Οπότε αναγκαστικά οι Καλαματιανοί πήγανε στην Τρίπολη να παίξουνε. Και ενώ η Καλαμάτα είχε τον έλεγχο του αγώνα, είχε το σκορ, είχε το προβάδισμα, στο 88 γίνεται το 2-2 με τον στόπερ του Άρη, τον Φαμπιάνο, ο οποίος δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στο 90-3 έβαλε το γκολ το οποίο έφερε τούμπα το μάτς, έκανε την ανατροπή για τον Άρη και πήρε την πρώτη νίκη. Στα άλλα δύο παιχνίδια η ΑΕΚ επικράτησε 4-0 του Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφια, τα γκολ τα οποία τα σκόραν η Βάργα στο 11, Γιώβιτς στο 18 και στο 49 και ο Ζήνης στο 75, με τον Μίλαν Βιτάλης να κάνει ένα τρομερό ντεμπούτο, ένα εξαιρετικό ντεμπούτο από τον Ουγγρομέσο, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής με την Λεύσκη Σόφια στους αγώνες του Champions League, καθώς είχε συμμετάσχει με την φανέλα της Γκιόρ στα προκριματικά του Champions League την φετινή σεζόν, οπότε ως γνωστόν δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί με την Λεύσκη. Οπότε έκανε τον ντεμπούτο με τον Ηρακλή και έκανε και ένα πάρα πολύ ωραίο ντεμπούτο, ήταν παρόν στο γήπεδο, στην άμυνα εξαιρετικός, οι πάσες καταπληκτικές πάσες και εύστοχες πάσες, και μία φορά αναγκάστηκε να βγει στην επίθεση, αναγκάστηκε, πείτε το όπως θέλετε. Μία φορά τέλος πάντων βγήκε στην επίθεση ο Μίλαν Βιτάλης, έκανε το σουτ με το δεξί έξω από την μεγάλη περιοχή του Αθανασιάδη και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Τι να πει δηλαδή κάποιος για αυτό το ντεμπούτο. Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ο Ολυμπιακός με μια πιο βελτιωμένη εικόνα, αλλά και πάλι έδειξε προβληματισμούς και εναντίον του Ατρομήτου, κατάφερε στο 82ο λεπτό με τον Νταβίτ Κάρμο να πάρει την νίκη και να ξεκινήσει με το δεξί και αυτό στην Super League, σε ένα παιχνίδι το οποίο έχασε πέναλτι ο Αγιούμπ Ελκαμπή στο 20ο λεπτό, έπειτα από μια εκτέλεση Πανένκα την οποία επιχείρησε και απέκρουσε ο Λευτέρης Χουτεσιώτης.

Πάμε λίγο να διαβάσουμε κάποια πρωτοσέλιδα από, από τις σημερινές εφημερίδες. Έχουμε και λέμε: κόκκινος πρωταθλητής, σφίνα για Έντσον Άλβαρες ο θρύλος, σομπρέρο. Νούμερο 2, Ολυμπιακή παράνοια στο Μεξικό για τον Έντσον Άλβαρες. Ο κύριος πρόεδρος στη γλώσσα της μπάλας. Στο ημίχρονο Μέντι άλλαξε προπονητή χωρίς να αλλάξει το Μεντιλίμπαρ. Δεξιός μπακ, Ολυμπιακός και Κάγιαρη πιο δυνατά για τον Μπελγκάλι της Βερόνα. Σε ανοιχτή γραμμή με τον 28χρονο αμυντικό χαφ και αρχηγό της εθνικής ομάδας του Μεξικού. Αυτό είναι για τον Άλβαρες. Γενικά για τον Έντσον Άλβαρες έχει γίνει ένας χαμός, καθώς δεν είναι και τυχαίος, έτσι. Δεν είναι τυχαίος ποδοσφαιριστής. Είναι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Μεξικού. Οι νέοι ξένοι που έκαναν τη διαφορά. Ο σκάουτ αποτελεί στον πρωταθλητή το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στον Ατρόμητο και αξιολογεί τις μεταγραφές. Το κλειδί για τον Βάργκας, σαν έτοιμος από καιρό ο Τικνιζιάν. Και στο μπάσκετ οι δύο μεγάλες αλλαγές του νέου θρύλου. Συνεχίζουμε Μέτρο Σπορτ, η Μέτρο Σπορτ από την Θεσσαλονίκη. Ξέσπασε για τον ΠΑΟΚ που επικράτησε 4-0 του Λεβαδιακού. Αυτή τη φορά ο δικέφαλος δεν πέταξε τις ευκαιρίες του στα σκουπίδια. Ήταν σούπερ αποτελεσματικός και χωρίς άγχος έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Κέρδωσε σκόρερ σωρητήριο Πέλκα Μύθου Ζιφκοβιτς, είχε και 2 ασίστ. Το νέο δίδυμο στα χαφ Λουσέ Τέιλορ και η ξεκούραση των βασικών λόγω του εκτεταμένου rotation. Αλέσιο Λύση, χαρούμενος για την εμφάνιση, συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά. Πέλκας, καθόμασταν όλοι το Σάββατο και βλέπαμε τον Κωνσταντέγια. Δημοσίευμα από εξωτερικό για Σύμπο και Μπραγκάνσα. Για τον Άρη, κλείνει την πληγή ο Σούταλο. Ο έμπειρος Κροάτης καλείται να καλύψει το κενό που υπάρχει στην άμυνα. Ενθουσιασμός για την νίκη, αλλά προέχει σκληρή δουλειά. Ενώ κάνει αναφορά και στον θάνατο του Γιώργου Γκαντίνα το σημερινό πρωτοσέλιδο. Ένα μήνα εκτός Μοκόκα και Χαραλαμπόπουλος. Και ενώ έχουμε και τα αποτελέσματα της χθεσινής ημέρας, ο Φιβόλος 2-0, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1 από την Μέτρο Σπορ. Η ώρα των σπορ της Δευτέρας. Τρέλανε κόσμο και αριθμούς ο Βιτάλης. Δανεικός στην Αλάνια Σπορ ο Φερνάντες, ηγέτης και στάρ. Ο Γιώβιτς πήρε ήδη την ΑΕΚ από το χέρι και την οδηγεί. Τα 3 γκολ και το 1 δοκάρι σε 3 μάτς. Η δουλειά της προετοιμασίας και ο νέος ρόλος από τον Νίκολιτς. Φιλική νίκη 6-0 με ωραία μπάλα επί του Οδυσσέα Μοσχάτου. Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου.

Κρίσιμη ρεβάνς της Πέμπτης στην Τσεχία. Ντεμπούτο με Λεβαδιακό για Κάγκουα. Τι γίνεται με τις αποχωρήσεις? Τα κέρδη και η πρίκα. Ο Ολυμπιακός, παρά το φτωχό και αγχωτικό 1-0 επί του ατρωμή του, έδειξε ότι αλλάζει. Βελτιώνεται, ομορφαίνει και γίνεται ξανά ομάδα του με τη Λίμπαρ. Τι κρατάει ο coach από το τρίποντο και τι περιμένει για την συνέχεια? Τα νέα πρόσωπα, η λύση από τον πάγκο, η καρδιά του πρωταθλητή, οι στροφές που ανεβαίνουν μετά και τις τουλάχιστον 3 προσθήκες που είναι στα σκαριά. Ο Μέντι εκτιμά ότι οι Ερυθρόλευκοι θα είναι σύντομα έτοιμοι για όλα. Η κίνηση, όλο νόημα του Κάρμο για Ελκαμπή και η ευκαιρία του Σάγιακα.

ΑΕΚ για τις Γιώβιτς. Την Ένωση περιμένουν από τον Σέρβο Φόρ να είναι φέτος ακόμη καλύτερος. Νέα αποθέωση στην πατρίδα του προπονητής, δήλωση προπονητή Λεύσκη. Οι παίκτες μου θα αφήσουν την καρδιά τους στο γήπεδο. Ο δεδανικός στην Αλάνια Σπορ ο Φερνάντες. Στο μπάσκετ Ελλάδα Κύπρος στις 6 ώρα από την ΕΡΤ 2. Έτσι γίνεται τα σύν από το φιλικό με την Πολωνία. Ο ηγέτης Τόγιο τι αλλάζουν Καλάθης και Ντόρσεϊ. Ειδικό βάρος, σκέτο βάρος, ο Τζαμπάρι Πάρκερ, ο πρώην πράσινος Μπράουν, ο Ιος Μπλατ και άλλοι ανεπιθύμητοι. Παναθηναϊκός, Σιλβιάν Φρανσίσκο, να μάθω από τον Ομπράντοβιτς και τον Σλούκα. Πανατολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1, οι Μάγκες από το Αγρίνιο. Όφι Βόλος Κρητικό Εξπρές και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός ξέσπασε με καρέ στην Sport Day. Πριν πάμε σε διάλειμμα θα διαβάσουμε και λίγο φως, το φως της Δευτέρας, φως των Sport. Δυνατά για Άλβαρες, για τη μεταγραφή, για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον χαφ της West Ham. Ακάθεκτος με φόρα από την κατάκτηση του Super Cup και το 3-0 Τσέσκα Σόφια. Ο Όφη ξεκίνησε νικηφόρα στην Super League επικρατώντας εύκολα του Βόλου με 2-0 στο Παγκρίτιο, με αυτογκόλ του Σιαμπάνη και στο 33 πέναλτι του νους. Και κλείνουμε λίγο με αυτό στο φως, καθώς κάνει αναφορά και στους μεσογειακούς αγώνες. Θα μιλήσουμε και στην συνέχεια της εκπομπής. Σαρωτική, άλλα 2 χρυσά, 2 ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο, ο χθεσινός απολογισμός της Ελλάδας μεσογειακούς αγώνες. Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου Απόστολος Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο και αν Ντουντουνάκη στα 100 μέτρα πεταλούδα. Δεύτερη θέση για την Γεωργία Δαμασιώτη και διπλό βάθρο. Δεύτερος στα 800 μέτρα ελεύθερο και τρίτος στα 200 μέτρα ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος. Αυτά τα ολίγα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga,
6: έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.

0: έφτιαξα, αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους, γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μένα.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 12.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Τόπουλο 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
7: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση 8 εκατομμυρίων ευρώ στην West Ham για τον 28χρονο διεθνή Μεξικανό Χαφ Έντσον Άλβαρες, με τον οποίο έχει έρθει σε συμφωνία, όπως αναφέρει η Super Deportivo. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το θέμα του Ελβετού εξτρέμ της Σεβίλης Βάργκας, ενώ οι Μπελγκαλοί και Μέλε είναι υποψήφοι για το δεξί άκρο της άμυνας. Η ικανοποίηση επικρατεί στον ΠΑΟΚ με την νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα της Super League. Οι ασπρόμαυροι κατέθεσαν έφεση στην UEFA με την ελπίδα να εξαλειφθεί η δεύτερη αγωνιστική τιμωρία του Αντρία Ζίβκοβιτς, προκειμένου ο Σέρβος να αγωνιστεί κανονικά εναντίον της Μπραντ στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League. Οι Θεσσαλονικοί φέρεται να έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον διεθνή Γκανέζο μέσο Κουάσι Σίμπο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ισπανική Οβιέδο. Στην ΑΕΚ διαθέσιμος είναι πλέον επιθετικός ο Μπακαρί Κοϊτά, τον οποίο προφύλαξε ο Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του δεύτερου αγώνα της Τετάρτης για τα play-offs του Champions League απέναντι στην Λεύκη Σόφιας. Ο Παόλο Φερνάντες θα δοθεί δανεικός στην Αντάλια Σπορ. Ο Ιταλός ακραίος οπισθοφύλακας Ντάβιντε Καλάμπρι ανεβάζει ρυθμούς ώστε να είναι έτοιμος για το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τσεχία απέναντι στην Χράντεντς Κράλοβε για το Conference League. Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ βρίσκεται και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Φαβορεί για τη θέση του δεξιού μπακ είναι ο Ουρουγουανός εξτρέμ Φακούντο Πελίστε. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Κροάτης στόπερ της Ανταρλιέκης Μπόσκο Σούταλο, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει το δανεισμό του στον Άρη. Η συμφωνία των κίτρινων με τους Βέλγους περιλαμβάνει οψιόν να αγοράσει ύψους 500.000 ευρώ για το καλοκαίρι του 2027. Από την ΕΡΤ προβάλλεται η Super League 2 για τα επόμενα 3 χρόνια. Η συνεργασία της per capita με την δημόσια τηλεόραση αναμένεται να επισημοποιηθεί στην κλήρωση του πρωταθλήματος την ερχόμενη Παρασκευή. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται στην Κύπρο, την Κύπρο στο Telecom Center Athens στη δεύτερη φιλική αναμέτρηση εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για την δεύτερη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Τζάμπολ στις 6 περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Γιώργος Ιωάννου και τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στο βόλιο γυναικών η Ελλάδα επικράτησε 3-1 της Βουλγαρίας για τον δεύτερο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Τσεχίας και βρίσκεται μία ανάσα από τους 16 της γυραιάς Υπήρου. Κορυφαία για την εθνική μας η Μάρθα Ανθούλη με 19 πόντους, ενώ εξισοκαλή εμφάνιση έκαναν και η Τικμανίδου με 18, Μπακοδήμου με 17 και Παπαγεωργίου με 13 πόντους. Δύο χρυσά, τρία σημαίνια και ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Έλληνες κολυμβητές τη δεύτερη μέρα των Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο της Ιταλίας. Χρυσό για τον Απόστολο Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο. Το 1-2 πραγματοποίησαν στα 100 μέτρα πεταλούδα η Ντουντανάκη και Δαμασιώτη Αργυρό. Και χάλκινο μετάλλιο για τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 και 200 μέτρα ελεύθερο. Ενώ στη Σκυτάλη 400x100 μεικτή μίξτ η Ελλάδα κατέκτησε το Αργυρό μετάλλιο. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, γνωστοποίησε την απόφασή του να μην κατέβει στις εκλογές για την Προεδρία της FIFA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
10: Αν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και θα μείνουμε λίγο ακόμα στο ποδόσφαιρο. Θα μείνουμε λίγο ακόμα, γιατί έχουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε λίγο για το τι τρέχει με τον Έντσον Άλβαρες, καθώς γράφονται διάφορα. Γράφονται στο Μεξικό ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση 8 εκατομμυρίων ευρώ στην ομάδα. Υπάρχει συμφωνία των Ερυθρόλευκων με τον ποδοσφαιριστή. Όλα αυτά και ό,τι απορία έχουμε θα μας τις λύσει ο Κώστας Σαμοθράκης. Κώστα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Νικολάκη μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά, ναι, ωραία, όλα καλά. Κοίταξε να δεις, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα η οποία θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λογικά. Αν και το άσχημο, σε αυτές τις περιπτώσεις που ψάχνει ο Ολυμπιακός είναι ότι τουλάχιστον οι δύο ζητούν προθεσμία. Ναι. Όχι ο Άλβαρες πάντως, ο οποίος ο Μεξικανός, γιατί φαίνεται να είναι προχωρημένη η συζήτηση με τη West Ham. Να υπενθυμίσω ότι ανήκει στη West Ham, πέσει έπρεξε στην Φενέρ. Εξάρι δυνατό, καλό, Μεξικανός στην εθνική ομάδα του Μέξικο. Ήταν βασικό στο Μουντιάλ, σε καλή ηλικία. Νομίζω θα είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Βέβαια, ακριβώς και αυτός. Okay, όταν ψάχνεις κάτι καλό, εννοείται ότι είναι ακριβό. Αλλά γενικά και με τον Βάργκας και με τον Φρέντρουπ, μιλάω τώρα πάντα για τα εξάρια, για αμυντικούς χαφ, έτσι, της Γένοα, το Δανό, φαίνεται να ψάχνουν ένα καλύτερο πρωτάθλημα και μετά θα απαντήσουν. Αυτό μένα δεν μου αρέσει, όπως καταλαβαίνεις, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει παίχτες οι οποίοι να έρθουν, να θέλουν να έρθουν να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, στον Ολυμπιακό. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε, αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του Άλβαρες, οι άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να περιμένουμε και για τον Βάργκας. Καλά, για τον Βάργκας είναι γνωστό ότι η Σεβίλη επιμένει στα 16 εκατομμύρια ευρώ που είναι η ρήτρα. Έτσι, ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρόταση 12, δεν ξέρω αν θα επανέλθει. Πάντως είναι μια εξαιρετική περίπτωση ο Ελβετός εξτρέμ, αν μπορείς ο Ολυμπιακός να τον κλείσει. Για τον Μπουέρτα πάλι μιλάμε για μια δύσκολη περίπτωση. Μάλιστα χτες κάθισα και είδα, Ρενίκο, το παιχνίδι Χετάφε Σοσιεδάδ, Χετάφε Σαντατέρ, για να δω τον Μπουέρτα πιο πολύ. Είναι ένας ολοκληρωμένος αμυντικός χαφ. Είναι ένα εξάρι, αυτό που λέμε, όλα τα λεφτά. Πραγματικά ένας παίκτης που μπορεί να αλλάξει τον Ολυμπιακό σε πολλά επίπεδα, αλλά και πάλι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Έχασε πέναλτι η Σαντατέρ στο 79 και 2-3 λεπτά αργότερα δέχτηκε το κόλ και έχασε ένα 0 από την Χετάφε, αλλά ο Πουέρτα ήταν αυτός που ξεχώριζε. Αυτά για ό,τι αφορά τα μεταγραφικά. Νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις αυτή την εβδομάδα. Για τον Μέλε, το δεξιό μπακ της Φόλσμπουργκ, ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι μια προχωρημένη περίπτωση, αλλά και εκεί μάλλον πρέπει να ακούει το περιμένουμε μήπως βρούμε κάτι καλύτερο. Είναι αυτό που λέω. Το ίδιο και για τον Καντιλέ της Σερβέτας, τον εξτρέμ. Είναι περιπτώσεις δύσκολες, τις οποίες τις παλεύει όμως ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλει αυτή τη στιγμή τρεις μεταγραφές, ένα εξτρέμ, ένα εξάρι και ένα δεξί μπακ. Ο Ολυμπιακός, για να πεις ότι είσαι κομπλέ. Γιατί βλέπουμε τώρα, ας πούμε, αποβλήθηκε και ο Ροντινέη την Κυριακή στην Τρίπολη, θα παίξει ο Σάλιακας και δεν υπάρχει κι άλλος δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Μετά την αποβολή του Ροντινέη. Αυτά για ό,τι αφορά έτσι σε γενικές γραμμές τα μεταγραφικά. Να σου πω ότι καταρχάς, τώρα που το θυμήθηκα, για τον Πιρόλα δεν είναι κάτι σοβαρό. Ευτυχώς το κατάλαβε και βγήκε γρήγορα. Υπάρχουν πιθανότητες να μην παίξει στην Τρίπολη, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό ο τραυματισμός του. Το λέω αυτό γιατί αποχώρησε και πήρε τη θέση του ο Κάρμο, ο οποίος αποδείχθηκε να είναι και η χρυσή αλλαγή για τον Μεντιλίμπαρ, έτσι, γιατί πέτυχε τον γκολ. Ναι. Αλλά γενικά πρόλαβε ο Πιρόλα και βγήκε γρήγορα οπότε γλίτωσε τη μεγάλη ζημιά. Τώρα, νομίζω ότι αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος, γιατί μετά το μάτς της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης, μετά τη δεύτερη αγωνιστική, θα έχουμε 3 εβδομάδες διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Νομίζω ότι πέφτει κουτί στο Μαντιλίμπαρ να μπορέσει να δουλέψει, να μπουν στην ομάδα και τα νέα αποκτήματα, να ξεκινήσει προπονήσεις και ο Μεξικανός, έτσι, ο Γκονζάλες, ο οποίος ήταν στο Καραϊσκάκι το Σάββατο το βράδυ μαζί με τον πατέρα του και τον μάνατζέρ του, θα ξεκινήσει και αυτός προπονήσεις, θα μπει στο rotation, ίσως να το δούμε και την Κυριακή στην Τρίπολη, και θα μπορέσει με αφορμή αυτή τη διακοπή του πρωταθλήματος ο Μεντιλίμπαρ να δουλέψει. Θα λείπουν μόνο ο Μουζακίτης και ο Ρέτσος που είναι διεθνής.
0: Ναι. Κώστα, όσον αφορά τη διακοπή, νομίζω η διακοπή θα αρχίσει και θα είναι μετά την πέμπτη αγωνιστική, γιατί έχουν μαζεμένα παιχνίδια στο Nations League. Δηλαδή η Ελλάδα αγωνίζεται.
1: Ένα λεπτό. Μετά τη δεύτερη αγωνιστική έχουμε διακοπή πρωταθλήματος. Μετά τα παιχνίδια της Κυριακής, μετά τη δεύτερη αγωνιστική έχουμε διακοπή πρωταθλήματος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα που βλέπω εγώ, η διακοπή θα είναι μετά την πέμπτη αγωνιστική, όχι μετά τη δεύτερη. Γιατί είναι έτσι το πρόγραμμα του Nations League. Είναι μαζεμένα τα παιχνίδια στο τέλος του Σεπτεμβρίου και το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει στις 10 Οκτωβρίου.
1: Σωστά, δεν μπορεί να έχω κάνει λάθος.
0: Δεν πειράζει.
1: Ότι θα έχει διακοπή του πρωταθλήματος μετά το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μικρό το κακό.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν,
0: δεν θα μείνουμε σε αυτό.
1: Θα αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν και τα νέα πρόσωπα στην εξίσωση και να δούμε πόσο αλλαγμένος μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός. Είδαμε μια αλλαγή το περασμένο Σάββατο στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ένα άλλο στυλ παιχνιδιού. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Από τον τερματοφύλακα, τον Ορτέγκα, μέχρι και την επίθεση, ότι ο Ολυμπιακός πλέον ψάχνει ένα άλλο τρόπο να επιτεθεί. Και όχι με το γνωστό αυτό το κουραστικό που βλέπαμε πέρσι και το μονότονο.
0: Ναι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λίγο κάτι για κάτι δηλώσεις που είδα από έναν Μεξικανό δημοσιογράφο, όπου χαρακτήρισε το ελληνικό πρωτάθλημα ως πρωτάθλημα τρίτης χώρας, ως πρωτάθλημα τρίτης κατηγορίας.
1: Το απάντησε ο Καστίγιο, το απαντήσανε και άλλοι.
0: Ναι.
1: Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Υπήρχαν Μεξικανοί δημοσιογράφοι και Ισπανοί στο Σάββατο στο Καραϊσκάκι που είχαν έρθει για τον Γκονζάλες και μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια. Εντάξει, πηγαίνει, βρέθηκε ένας και είπε μια χαζομάρα. Κάθομαστε να σταθούμε τώρα σε αυτό το πράγμα, λέει, σιγά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και στα το πρωταθλήματα το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Έτσι. Και μάλιστα.
1: Δηλαδή και η παρουσία του στην Ευρώπη τόσα χρόνια και στο Champions League είναι μια πρόκληση για ένα παίκτη που θέλει να έρθει στην Ευρώπη.
0: Εννοείται αυτό. Αυτό κιόλας ήθελα για να σου πω ότι είναι μια πρόκληση για κάποιον να έρθει στην Ευρώπη όταν μια ομάδα αγωνίζεται στο Champions League. Και σύν το ότι κάπου διάβασα, άμα κάνω λάθος διόρθωσέ με, ότι ο Γκονζάλες που ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός είναι ο μοναδικός παίκτης ο οποίος φέτος πήρε μεταγραφή από μεξικανική ομάδα σε ευρωπαϊκή.
1: Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Αυτά λίγο πολύ. Τι άλλο? Δεν βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Είμαστε εν αναμονή. Να δούμε αν κάποια από τα μεταγραφικά θέματα είναι πιο προχωρημένο από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Σίγουρα οι επόμενες μέρες θα δώσουν πολλές απαντήσεις σε αρκετά ερωτήματα τα οποία θα έχουν φιλαθλεί.
1: Προφανώς, γιατί μην ξεχνάμε ότι στις 3 Σεπτεμβρίου θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παραδώσει στην UEFA την ευρωπαϊκή του λίστα, έτσι.
0: Ναι, γιατί έχουμε
1: και την 17 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε τα παιχνίδια της Europa League.
0: Ναι. Σωστό.
1: Αυτά, Νικολάκη.
0: Τέλεια. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Κώστα, σε ευχαριστώ
1: καλά,
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλή συνέχεια και σε σένα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

Να πούμε ότι στον Παναθηναϊκό, τώρα που έχω πετύχει ένα δημοσίευμα το οποίο έχει αναρτήσει το Sportal για τον Παναθηναϊκό, έχουν προκύψει δύο νέα ονόματα και μάλιστα έχουν προκύψει και φήμες για επιστροφή του Ρενάτο Σάντσες στο τριφύλι. Ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Paris Saint-Germain. Τα ονόματα τα οποία ακούστηκαν, σύμφωνα με δημοσιεύματα από Τουρκία, το τριφύλι έχει ψηλά στη λίστα του τον Μωατασέμ Αλ-Μουσράτ της Μπεσίκτας, ενώ επίσης κάνουν λόγο και για Ντανιέλ Μπραγκάνσα. Ντανιέλ Μπραγκάνσα, που το έχουμε ξαναακούσει αυτό το όνομα? Α, ναι, αυτός ο παίκτης έπαιζε τις τελευταίες μέρες στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ περί ενδιαφέροντος των ομάδων για την απόκτησή του. Θα δούμε τώρα το τι θα γίνει, τι και πώς. Όπως είπα και στον Κώστα Σαμοθράκη, ότι οι επόμενες μέρες θα λύσουν πολλές απορίες σε πολλά ερωτήματα τα οποία έχουν οι φίλοι. Και πριν πάμε λίγο στην συνέχεια, απλά να πω λίγο μια δυσάρεστη είδηση, καθώς ο μικρός Δημήτρης, ο νεαρός ο οποίος, τον οποίο ο Χατζιωβάνης, ο Τάσος Χατζιωβάνης, ο μεσοεπιθετικός της Ομόνιας, είχε, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Ομόνιας, είχε προσφέρει 12.500 ευρώ για να καλύψει το ποσό που απέμενε να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα χρήματα για την θεραπεία του Δημήτρη. Ο μικρός Δημήτρης δεν είναι πλέον στη ζωή, έφυγε από την ζωή έπειτα από μάχη που έδινε με τον νευροβλάστομα.

Και ο Τάσος Χατζιωβάνης έχει γράψει και ένα συγκινητικό μήνυμα, το οποίο γράφει: «Καλό ταξίδι Δημήτρη, ήθελα τόσο πολύ να προλάβω να σε γνωρίσω, να σε δω από κοντά, να σου μιλήσω και να σου πω πόσο πολύ ήθελα να τα καταφέρεις. Δυστυχώς δεν πρόλαβα. Μπορεί να μην σε γνώρισα ποτέ από κοντά, αλλά θα σε θυμάμαι πάντα. Να είσαι στο φως μικρέ μου. Κουράγιο στη μαμά σου και στην οικογένειά σου». Το μήνυμα του Τάσου Χατζηγιοβάνη, που η πράξη την οποία έκανε της δωρεάς των 12.500 ευρώ είναι παράδειγμα ανθρωπιάς με το πήγε θα λέω. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του μικρού Δημήτρη.

Και να πούμε ότι η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε το πρόγραμμα του EuroLeague Super Cup, του νεοσύστατου Super Cup, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Αμπουντάμπι το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου.

Με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει στον ημιτελικό του Super Cup την Φενέρ Μπαχτσέ στις 5 το απόγευμα, στις 18 Σεπτεμβρίου είναι ορισμένος ο αγώνας, ενώ άλλος ημιτελικός είναι ημιτελικός Real Madrid της Ντουμπάι 3 ώρες μετά στις 8. Και ο νικητής του ζευγαριού Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Real Madrid της Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός ο πρωταθλητής Ευρώπης, η Real Madrid της η φιναλίστ και η Φενέρμπαχτσε στην τρίτη θέση. Η Ντουμπάι είναι η διοργανώτρια και γι' αυτό συμμετέχει στο Super Cup της EuroLeague. Ο μικρός τελικός, ο οποίος είναι προγραμματισμένος στις 5 το απόγευμα της 19ης Σεπτεμβρίου, ενώ ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 8.

Και πάμε να δούμε, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε λίγο τα κριτήρια ισοβαθμίας τα οποία γνωστοποίησε η Super League για το λίγες ώρες μετά το τέλος της πρώτης αγωνιστικής για το φετινό πρωτάθλημα, όπου είναι 7 τα κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες, μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων. Τη διαφορά τερμάτων που έχει κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες, μόνο στην περίπτωση επίσης διπλών αγώνων. Τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων. Την καλύτερη επίθεση στο σύνολο αγώνων του πρωταθλήματος, οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων, η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων και οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες είναι τα 7 κριτήρια ισοβαθμίας στην φετινή Super League. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943, το Viber του 943, Ελλάδα Sports. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.

0: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
0: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
0: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
3: Λάνισε η TV, η ελληνική διαφημιστική. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για τα τελευταία 30 λεπτά της πρωινής μας εκπομπής από τις 11 έως και τη 1, που θα βρισκόμαστε αυτή την εβδομάδα. Και θα κλείσω με βόλεϊ. Θα κλείσω με βόλεϊ, γιατί ως γνωστόν αυτές τις μέρες έχουμε και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών, το οποίο διεξάγεται στην Τσεχία, τη Σουηδία, το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία, με την Ελλάδα να αγωνίζεται στον δεύτερο όμιλο, ο οποίος διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας, με την οικοδέσποινα χώρα, την Σερβία, τη Βουλγαρία, την Ουκρανία και την Αυστρία να είναι οι αντίπαλοι της επίσημης αγαπημένης. Εχθές είχαμε την τρίτη αγωνιστική, εκεί όπου η Ελλάδα έκανε αυτό που δεν κατάφερε με την Ουκρανία, να πάρει μια καθαρή νίκη, με καθαρό αποτέλεσμα. Τι εννοώ με αυτό? Η Ελλάδα πήρε την πρώτη της νίκη με την Ουκρανία, επικράτησε 3-2, αλλά πήρε 2 πόντους για τον απλούστατο λόγο ότι κέρδισε στο tie break. Δεν πήρε και τους 3 βαθμούς. Εχθές με τη Βουλγαρία είδαμε μια ομάδα πάρα πολύ καλύτερη και αρκετά διαφορετική στο πώς ξεκίνησαν, καθώς στις πρώτες δύο αγωνιστικές είχε ξεκινήσει ας πούμε η Πασαδόρος, η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, και παρόλα αυτά, ας ήταν ξεκίνησε αυτή τα δύο πρώτα παιχνίδια, στο χθεσινό παιχνίδι με την Βουλγαρία ξεκίνησε η Ευαγγελία Τάνη, και μαζί με την Τάνη ξεκίνησε και η Μπακοδήμου, όπου θα μιλήσουμε και στην συνέχεια για την Μπακοδήμου, που κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι και δεν ήταν η μόνη που κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Αν τα πούμε όλα. Η Ελλάδα πήρε αυτή την καθαρή νίκη που ήθελε. Δεν την πήρε με τον πιο εύκολο τρόπο, καθώς η Βουλγαρία είναι μια ανταγωνιστική ομάδα και αν δεν αλλάξει κάτι θα συνεχίσει στην επόμενη φάση. Η Βουλγαρία θα συνεχίσει στους 16 του Eurovolley, εκεί όπου, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει και η Ελλάδα, καθώς έχουν μείνει 2 αγώνες με Αυστρία και Σερβία, και θα σας πω αμέσως μία γρήγορη το πότε παίζουν αυτούς τους 2 αγώνες, για να μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι με την Βουλγαρία. Λοιπόν,

Έχουμε και λέμε για την τέταρτη αγωνιστική. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Αυστρία στις 25 Αυγούστου. Η Αυστρία η οποία είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Το δείχνει κιόλας φέτος ότι είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Απλά επειδή στο βόλεϊ γίνονται εκπλήξεις, ποτέ μη λες ποτέ. Εμείς το τι λέμε και το τι χαρακτηρίζουμε όσον αφορά την Αυστρία αδύναμη, το κάνουμε με βάση των αριθμών και της εικόνας της οποίας έχουμε δει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί η Αυστρία μπορεί να πάρει 2-2 νίκες, να μας περάσει με καθαρές νίκες, να μας περάσει με 6 πόντους και εμείς με 5 πόντους να μείνουμε έξω. Δηλαδή μπορεί να συμβεί και αυτό. Ωστόσο, αύριο στις 5 η ώρα η Ελλάδα παίζει με την Αυστρία, όπου αν κερδίσει είτε με καθαρό σκορ είτε όχι, περνάει στους 16 και έχει ένα τελευταίο παιχνίδι με την Σερβία στις 26 Αυγούστου στις 8, με την εθνική μας ομάδα να επιστρέφει σε νοκάουτ ευρωπαϊκού πρωταθλήματος έπειτα από το 2019. Λοιπόν, το παιχνίδι δεν ήταν τόσο εύκολο όσο φαίνεται το σκορ στα σετ, καθώς είχαμε πολύ καλό ξεκίνημα από την εθνική μας ομάδα. Ωστόσο, επειδή παίζουν και οι άλλοι και η άλλη ομάδα, και οι Βουλγάρες έχουν μια πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα την οποία είναι χρόνια μαζί, είναι ο Μαρσέλο Αμποντάντζα, έχει στα χέρια του ένα υλικό το οποίο είναι από τις μικρές κατηγορίες στην εθνική Βουλγαρίας. Όλες αυτές οι κοπέλες συνέχισαν και στην εθνική γυναικών, όπου μάλιστα αυτή τη στιγμή αγωνίζονται στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Με την Βουλγαρία να κάνει πάρα πολύ καλές άμυνες, πάρα πολύ καλές άμυνες κατά διαστήματα. Εμείς υπερτερήσαμε για πρώτη φορά στο πανευρωπαϊκό φέτος, υπερτερήσαμε στο κομμάτι του άσου, το οποίο το εκμεταλλευτήκαμε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς είχαμε 7 άσους στο χθεσινό μάτς. Υπερτερήσαμε σε σχέση με τις εμφανίσεις μας στους προηγούμενους αγώνες, που δεν είχαμε μαζέψει πάνω από 5 άσους. Η Βουλγαρία υπερτερούσε στον αγώνα των μεταξύ μας, ήταν μία από τις κατηγορίες που υπερτερούσε, καθώς είχε 8 άσους η ομάδα της Βουλγαρίας. Παρόλα αυτά, εκεί που αυτό το οποίο έδωσε τη νίκη στην Ελλάδα ήταν τα μπλοκ. Και γιατί τα μπλοκ? Γιατί από τα μπλοκ οι παίκτριές μας πήρανε πολύ σημαντικούς πόντους, πολύ σημαντικούς πόντους, και μάλιστα είχαμε την πώς το λένε, την αποτελεσματικότητα στον αγώνα. Αλλά το μπλοκ, που είναι η πρώτη κίνηση για να κάνεις άμυνα, όπου ξέρετε, στο βόλεϊ, το βόλεϊ είναι ένα παιχνίδι λαθών. Άμα κάνεις τα πράγματα σωστά, κερδίζεις πόντο. Άμα τα κάνεις λάθος, δηλαδή άμα δεν τα κάνεις σωστά ή αν δεν είσαι τυχερός, δεν παίρνεις πόντο. Η Ελλάδα ήταν και τυχερή, αλλά πρώτα απ' όλα ήταν πάρα πολύ καλή. Με την άμυνά τους δεν άφησαν κανένα περιθώριο στις Βουλγάρες. Ένα παιχνίδι που μάλιστα ήταν και αρκετά ισορροπημένο, γιατί πέρα από την κατηγορία του μπλοκ, στους άσους η Ελλάδα είχε 7 άσους, η Βουλγαρία 8. Στις επιθέσεις η Ελλάδα είχε 58 πόντους, η Βουλγαρία 54, και πόντι από λάθη αντιπάλου
19-19. 19-19. Δηλαδή, αυτό το παιχνίδι άντα θα μπορούσε να κρίνει πρόκριση. Και σε έναν μεγάλο βαθμό την δίνει στην Ελλάδα την πρόκριση αυτή τη στιγμή. Το πρώτο σετ ήταν ένα σετ το οποίο ήταν δικό μας από την αρχή, καθώς η Ελλάδα βρέθηκε να προηγείται στο ξεκίνημα 5-2. Στη συνέχεια έγινε 11-9, απείλησαν οι Βουλγάρες, ωστόσο μετά οι Ελληνίδες συνέχισαν το βιολί τους και δεν έμειναν από τίποτα. Τάνι Μπακοδήμου κομβικές και, πάρα πολύ καλές. Τικμανίδου στα 17 της για ακόμα μια φορά αποδεικνύει γιατί είναι το μεγαλύτερο prospect του ελληνικού βόλεϊ γυναικών, το μεγαλύτερο prospect δε από όλων των εποχών, θα πω των τελευταίων ετών στο βόλεϊ γυναικών, όπου έδωσε προβάδισμα στο σετ ακόμα και συν 4, το οποίο συν 4 εν συνεχεία λόγω λαθών των παικτριών μας μειώθηκε στους 2 η διαφορά, 21-19. Παρ' όλα αυτά, τα λάθη τα οποία έκανε η Ελλάδα σε εκείνον τον αγώνα απλά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης την κάνανε ακόμα πιο δυνατή, με αποτέλεσμα, με άσο της Παπαγεωργίου, να πάρουν το σετ 25-20 και να κάνουν το 1-0. Στο δεύτερο σετ η Βουλγαρία βγήκε στην αντεπίθεση, ξεκίνησε καλύτερα καθώς είχε προβάδισμα 2-6 με την Ντούντοβα την διαγώνια να είναι η πρωταγωνίστρια σε αυτή την αρχή. Η Ελλάδα ισοφάρισε το 2-6, το έκανε 7-7 και εν συνεχεία έγινε και άλλη μεγάλη ανατροπή, καθώς η Ελλάδα λόγω των λαθών της είχε χάσει την διαφορά, ήταν πίσω στο σκορ με 4 πόντους και εν συνεχεία έγινε 17-17, ενώ πέρασε και μπροστά χάρη στην Μπακοδήμου στο σετ, πέρασε για πρώτη φορά μπροστά και μοναδική, καθώς έκανε το 19-18. Ωστόσο ο Αμποντάντζα πήρε time out, ο προπονητής της Βουλγαρίας, και έγιναν αλλαγές και απάντησε η Βουλγαρία με ένα 4-0 σερί, το οποίο έδωσε νέο προβάδισμα στις Βουλγάρες 22-19, και κάπου εκεί τελείωσε το σετ για την εθνική μας, καθώς οι Βουλγάρες ισοφάρισαν σε 1-1, καθώς είχαν επικρατήσει στο δεύτερο σετ 25-20. Πάμε στο τρίτο σετ, εκεί όπου είχαμε τον παράγοντα Χ και μεγάλη πρωταγωνίστρια αυτού του σετ, η Ειρήνη Χατζευστρατιάδου, η οποία δεν ξεκίνησε στην αναμέτρηση, η Ειρήνη Χατζευστρατιάδου, και μάλιστα μπήκε στο τρίτο σετ και σερβίς θέλετε, άμυνα θέλετε, Έκανε τα πάντα η κεντρική του Ολυμπιακού, που από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τον Ολυμπιακό, ενώ από το 2021 μέχρι το 2026, μέχρι φέτος δηλαδή, αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό και μάλιστα έχει κατακτήσει και τα πρωταθλήματα Ελλάδος του 22, του 23, του 24 και του 26. Τέλος πάντων, η Ειρήνη Χατζευστρατιάδου σε αυτό το σετ που αγωνίστηκε πραγματοποίησε 9 στις 13 επιθέσεις και έναν άσο, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σκοράρει 10 πόντους σε ένα σετ το οποίο
αυτή η εμφάνιση έδωσε και μια, ένα πολύ πιο εύκολο σετ, ένα πολύ πιο εύκολο 2-1 από ό,τι το περιμέναμε εμείς που το παρακολουθούσαμε, καθώς η Ελλάδα πήρε το σετ με 25-18 χάρη στην Ειρήνη Χατζηστρατιάδου, η οποία έκανε πραγματικά τρομερή εμφάνιση. Και πάμε τώρα στο τελευταίο σετ. Στο τελευταίο σετ η Βουλγαρία ξεκίνησε με αντεπίθεση, καθώς προηγήθηκε 3-1. Αλλά οι Ελληνίδες ήταν αποφασισμένες ότι ήθελαν την νίκη και πράγματι πήγαν και την πήρανε. Προηγούταν η Βουλγαρία 4-5 και οι αθλητριές μας το κάνουν 11-5 και μέχρι το 12-7 όλα κυλούσαν ιδανικά για την εθνική μας. Παρόλα αυτά, η μεγάλη πρωταγωνίστρια της Βουλγαρίας, η Ντούντοβα, μπήκε ξανά στην εξίσωση. Μπήκε στην εξίσωση, έκανε τρομερά σερβίς τα οποία οδηγούσαν πολλές φορές σε λάθη των Ελληνίδων, τα οποία αυτά σερβίς και όχι μόνο, γενικά η Ντούντοβα έφερε για ακόμα μια φορά το παιχνίδι τούμπα και ακόμα ένα σετ έφερε τούμπα, καθώς το 12-7 έγινε 13-12 υπέρ της Βουλγαρίας. Εν συνεχεία ξεκίνησε ένα πινκ-πονκ μεταξύ των δύο ομάδων, το οποίο αντάλλαζαν πόντους είτε από λάθη, είτε από άσους, είτε από επιθέσεις, είτε από challenge. Και κάπου εκεί προς το τέλος είχαμε ακόμα μία ανατροπή. Η Ελλάδα προηγούταν 20-19 και η Ντούντοβα, η συνήθις ύποπτη της Βουλγαρίας, έκανε το 21-20. Παρ' όλα αυτά, δεν σταμάτησε εκεί η Ελλάδα. Δεν σταμάτησε εκεί και δεν έπεσε κιόλας μετά το 21-20, καθώς η Ανθούλη, το μπλοκ της Ανθούλη ολοκλήρωσε ένα σερί 3-0 για το 23-21. Ωστόσο, στους επόμενους δύο πόντους πάθαμε ένα καμπανάκι, το οποίο το χρειαζόμασταν αυτό το καμπανάκι να πάθουμε, καθώς με out επίθεση και ακόμα ένα λάθος προέκυψε νέα ισοπαλία 23-23. Το μάτς πλέον κρινόταν σε μια κλωστή. Ωστόσο, η Ηλίεβα, η οποία πήρε την πρωτοβουλία να κάνει το σερβίς, έστειλε την μπάλα στο φιλέ με αποτέλεσμα να γίνει το 24-23. Set point και match point για την Ελλάδα, εκεί όπου δεν χρειάστηκε να γίνει κάτι παραπάνω, καθώς πραγματοποιήθηκε το σερβίς από την Τάνη, πήγε να βγάλει επίθεση η Βουλγαρία, η Στογιάνοβα έλαβε την μπάλα στον αέρα για να καρφώσει, παρόλα αυτά η προσπάθειά της κατέληξε πάνω στο φιλέ για το τελικό 25-23 στο τέταρτο σετ και την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της εθνικής μας. Πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά, καθώς θα ξεκινήσουμε λίγο με την πρωταγωνίστρια του αγώνα, όπου ήταν η Ντούντοβα, η οποία σκόραρε και 23 πόντους, τους περισσότερους από κάθε άλλη βολεϊμπολίστρια στον αγωνιστικό χώρο, και μάλιστα η δεύτερη σκόρερ της Βουλγαρίας, η Μιλάν, η Ηλίεβα, πέτυχε 17 πόντους και η τρίτη 12, που ήταν η Μιλάνοβα. Πάμε τώρα στην εθνική μας, στην ομάδα του Απόστολου Οικονόμου, όπου είχαμε τρομερές εμφανίσεις και από την Ανθούλη και από την Τικμανίδου και από την Πακοδήμου και από την Παπαγεωργίου. Η Ανθούλη είχε σκοράρει 19 πόντους, 2 άσους, 2 μπλοκ, 15-46 επιθέσεις. Η Τικμανίδου 18 πόντους, 13-24 επιθέσεις, 3 άσους, 2 μπλοκ. Η Μπακοδήμου 17 πόντους, 16-32 επιθέσεις και 1 μπλοκ. Και η Παπαγεωργίου 13 πόντους
5 στις 10 επιθέσεις, έναν άσο και 7 μπλοκ. Και η Ειρήνη Χατζηστρατιάδου, όσο αγωνίστηκε δηλαδή στο τρίτο σετ, πέτυχε 10 πόντους, 9 στις 13 εύστοχες επιθέσεις και ένας άσος. Πάμε να δούμε λίγο τώρα την βαθμολογία. Έπειτα από 2 αγώνες η εθνική μας βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Από 3 αγώνες η εθνική μας βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 5 βαθμούς. Στην Τσεχία, η Τσεχία είναι η πρώτη στον όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες, 2 καθαρές νίκες. Η Σερβία είναι στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς, καθώς έχει δώσει μόνο έναν αγώνα, αυτόν με την Αυστρία της πρώτης αγωνιστικής, τον οποίο κατάφερε να κερδίσει. Και έπειτα από 2 αγώνες τώρα η Βουλγαρία μάζεψε 3 βαθμούς, είναι τέταρτη.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον έναν και μοναδικό Πάνο Πουρναρά, και επιστρέφουμε για ακόμα μία ώρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

0: ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Το 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
4: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
5: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφή.

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
1: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports. Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Πεντέλη. Στο σημείο έσπευσαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 13 οχήματα. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα ξεδιπλώσουμε τον οδικό χάρτη προς το 2030, να βγει η χώρα μας πιο ισχυρή για τις μεγάλες προκλήσεις μιας ταραγμένης περίοδου, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση για την προώρια οπληρωμή του δημοσίου χρέους. Έκανε λόγο για μεγάλη παρακαταθήκη και ότι πολύ σύντομα δεν θα είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα. Κυρώσεις κατά του Ιράν αναμένεται να ανακοινώσουν στις 9 ώρα Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Σκοτ Μπέσεντ, έκανε λόγο για ημέρα οικονομικής απόβασης. Σε κλειοκαύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη, ο Αδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση βρίσκεται και η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ανεξαρτοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Η βουλευτής Άρτας γνωστοποίησε παράλληλα ότι αποχωρεί και από την θέση της Πέμπτης Αντιπροέδρου της Βουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι στο εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα ως ανεξάρτητη. Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε σε θαλάσσια περιοχή στο Ιόνιο. Σε σοκ η σύζυγός του, που βρίσκεται ασφαλή στην Πύλο, όμως αρνείται να επιστρέψει στην πατρίδα της όσο συνεχίζονται οι έρευνες. Στον καιρό, κατά το που συνθήκες σε καύσωνα σήμερα στην χώρα, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη είναι στους 33, στην Πάτρα στους 37, στα Ιωάννινα η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Καλαμάτα αυτήν την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
4: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα. Την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Όπου εφόσον μιλήσαμε, κάναμε λίγο το σχόλιο μας για τους αγώνες της Super League. Μιλήσαμε με τον Κώστα Σαμοθράκη για ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Και είπαμε κι εμείς για το βόλεϊ που έπρεπε να πούμε κι εμείς για το βόλεϊ, γιατί έχουμε την εθνική μας ομάδα, τι να κάνουμε. Είναι χαρά να βλέπουμε την εθνική μας ομάδα να πρωταγωνιστεί, να εκπροσωπεί την χώρα μας στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, σε όλα τα αθλήματα του πλανήτη. Νομίζω όμως ότι πρέπει να κάνουμε και μία βόλτα σαν διεθνή. Γι' αυτό έχουμε και τον Μάνο Σταραμόπουλο μαζί μας, ο οποίος θα μας ταξιδέψει σε όλες τις χώρες, σε όλες τις υπήρους, σε όλους τους πλανήτες. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο, σένα και στους ακροατές του 943 Intervento Sports. Πρώτα να κάνουμε μια ανασκόπηση της πρώτης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος που ξεκίνησε πολύ καλά, τουλάχιστον για τις μεγάλες ομάδες. Εντάξει, με εξαίρεση τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε αναβληθεί το παιχνίδι του γιατί έχει να αντιμετωπίσει τη Χράντετς για το Conference League και η διοίκηση των Πρασίνων είχε ζητήσει αναβολή, όπως και έγινε. Από εκεί και πέρα έχουμε την πρωταλήτρια ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε εντυπωσιακά, επικρατώντας 4-0 του Ηρακλή. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι σήμερα η UEFA όρισε και έναν από τους κορυφαίους διαιτητές να διευθύνουν το παιχνίδι της πρωταλήτριας Ελλάδος ΑΕΚ εναντίον της Λεύσκη, που θα είναι ο Γάλλος ο Κλεμάν Τουρπέν, μία από τις καλύτερες σφυρίχθρες στον κόσμο. Μετά έχουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος δυσκολεύτηκε βέβαια, αλλά στο τέλος υπερίσχυσε του Ανδρομή, το οποίο στα τελευταία χρόνια, ειδικά στο Γιώργο Καρισχάκη, του δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Χάρη όμως ένα υπέροχο γκολ, όχι του επιθετικού του LKB ή κάποιου άλλου μέσω επιθετικού, αλλά του στόπερ του Αγγολέζου του Κάρμο, ο οποίος αφού κοντρόλαρε ωραία την μπάλα με το αριστερό του πόδι στη συνέχεια, με το ίδιο πόδι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χουτεσιώτη, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει πάρα πολύ καλές επεμβάσεις και είχε κρατήσει το 0 μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κατέθεσε επισήμως, από ό,τι λένε οι πληροφορίες από την Αγγλία, πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ στη West Ham για τον Έντσο Άλβαρες, τον αρχηγό της εθνικής ομάδας του Μεξικού. Τον πολύ καλό αυτόν αμυντικό χάφο, ο οποίος προφορικά φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Τώρα περιμένουμε την απάντηση της αγγλικής ομάδας, ενώ φέρεται να έχει μπει στη διεκδίκησή του και η ισπανική Sociedad. Να δούμε. Πάντως, ο ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, θέλει να έρθει στην Ελλάδα να αναφορήσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και να συνεχίσει την καριέρα του. Ο ΠΑΟΚ χθες ήταν πάρα πολύ καλός, με τον Χατσίδη, με τον Μύθου που μπήκε ως αλλαγή, με τον Ζήφκοβιτς στον αρχικό του που έχει καταθέσει έφεση, ούτως ώστε να παίξει το δεύτερο παιχνίδι στον Μπέργκεν εναντίον της Μπραν, και έχω την αίσθηση ότι θα γίνει δεκτή η έφεση της ελληνικής ομάδας. Θα μετατραπεί η ποινή της μίας αγωνιστικής σε αναστολή, θα δούμε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν νίκησε εύκολα 4-0 τον Λεβαδιακό, ο οποίος ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει συμφωνήσει και με τον Σίμπο, έναν αμυντικό χαφ που έχει μείνει ελεύθερος από την ισπανική Οβιέδο. Ο Άρης πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη, νίκησε την Καλαμάτα που επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια στη μεγάλη κατηγορία σε ένα πολύ καλό, δυνατό σαρπαστικό παιχνίδι. Την κατέβαλε η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου με 3-2. Από εκεί και πέρα είχαμε τον Πανετολικό που νίκησε 3-1 τον Αστέρα. Μάλιστα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έτυχε για πρώτη φορά νίκη σε πρεμιέρα της μεγάλης κατηγορίας μετά από 50 χρόνια. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι σπάει όλα τα ρεκόρ. Και βεβαίως, εντάξει, το πρωτάθλημα θα συνεχίσει την προσεχή εβδομάδα, γιατί μετά έχουμε τη διακοπή των εθνικών ομάδων του Nations League, όπου η Εθνική Ελλάδος καλείται να αντιμετωπίσει πρώτα στο Βελιγράδι τη Σερβία και μετά στο Augsburg την Γερμανία, με προπονητή αυτή τη φορά βεβαίως τον σημαντικό τον Jürgen Klopp. Τώρα να πούμε ένα άλλο θέμα. Ξέρουμε όλοι ότι ο Δημήτρης Χατζηγιοβάνης, έτσι ο εξτρέμ της Κυπριακής Ομόνιας, είχε προσφέρει τα έξοδα για να γίνει η επέμβαση, η χειρουργική επέμβαση. Είχε πρόβλημα ο Δημητράκης, είχε νευροβλάστομα. Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά. έχασε τη μάχη ο Δημήτρης. Από εκεί και πέρα τώρα ένα άλλο θέμα είναι στο Αιγαίο. Ξέρουμε από τις 18 Αυγούστου πήγαινε με το ιστιοπλοϊκό του ο Ισπανός επιχειρηματίας ο Χουάν Χωσέ Μοντίλμπα Ομπρεγόν μαζί με τη σύζυγό του. Λοιπόν, και σε κάποια στιγμή έφυγε, έπεσε από το ιστιοπλό και έκτοτε αναζητεί την τύχη του. Τώρα λοιπόν έρχονται πληροφορίες, αυτός είχε ξεκινήσει από τη Σικελία να πάει στην Πύλο με τη σύζυγό του Γκάρμεν. Και κάποια στιγμή έπεσε από το ιστιοπλοϊκό σκάφος. Τώρα λοιπόν έρχεται στην επικαιρότητα από πλευράς Ισπανών ότι ο εν λόγω Μοντιλίμπα Ομπρεγόν, ο 66χρονος επιχειρηματίας, ήταν και πρόεδρος της ομάδας Πόλο Ρίο Ρίκο στην Ισπανία, ενός μέρος εκεί, στο Μπούργος. Ας ελπίσουμε να βρεθεί ο άνθρωπος και να είναι και καλά. Θα δούμε. Τώρα, πάμε στα Ελληνόπουλα, που με το καλημέρα δείχνουν να εντυπωσιάζουν. Είχαμε στην αρχή, δεν πρέπει να ξεχνάμε, το Χρήστο τον Τζόλιο, που η Arsenal δείχνει με το καλημέρα τα 40 εκατομμύρια που έδωσε στην Club Brugge να πιάνουν τόπο, και σχοράρει και στα φιλικά έχει σχοράρει και είχε δώσει και πάσα στο Community Shield και στην πρεμιέρα ήταν από τους καλύτερους και μάλιστα χθες βρέθηκε το Brugge, γιατί υπήρχε το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στην Club Brugge, την ομάδα που ήταν ο Τζόλις και με 40 εκατομμύρια μετακινήθηκε στους κανονιέδες, τους πρωταθλητές Αγγλίας, εναντίον της άλλης ομάδας της Cercle Brugge. Και μάλιστα ο Τζόλις ήταν αυτός που χτύπησε την μπάλα και έκανε την έναρξη του αγώνα και ο κόσμος στις εξέδρες τον αποθέωσε. Πάμε το Σάββατο είχαμε το Super Cup της Γερμανίας, το οποίο λέγεται Franz Beckenbauer κύπελο στη μνήμη του κορυφαίου Γερμανού ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, του φίλου μας, του Franz Beckenbauer, του αξέχαστου, του αείμνηστου αυτού σπουδαίου, της μεγαλύτερης προσωπικότητας που γνωρίζει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, σε αυτό το τελικό που νίξε 2-1 η Bayern την Borussia Dortmund, ξεκίνησε βασικός ο Καρέτσας, τα πήγε πάρα πολύ καλά και μετά μπήκε αλλαγή ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος αποθεώθηκε με κάποιες περίτεχνες ενέργειες που έκανε και μάλιστα ειδικά οι φίλαθλοι της Borussia Dortmund τον αποθέωσαν στην κυριολεξία. Βλέπουν λοιπόν Ελληνόπουλα εν όψη, όπως είπαμε, και των δύο πρώτων αγώνων της Εθνικής Ελλάδος, ότι τα έχουν ξεκινήσει θαυμάσια και θέλω να πιστεύω ότι ο Καρέτσας, όπου όπως έχουμε ξαναπεί εδώ στο 943 Intervete Sports, ότι ήταν αυτός που μίλησε με τον Κωνσταντέλια, τον συμβουλεύτηκε ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας πριν πάρει τη μεγάλη απόφαση να μετακινηθεί από τον ΠΑΟΚ στην Borussia Dortmund, του εξήγησε τι ακριβώς σημαίνει η Bundesliga, τι σημαίνει Borussia Dortmund και πίστηκε. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι ο Καρέτσας πάλι στις κουβέντες που έχουν, αφού θα είναι και συμπαίκτες εννοείται και μπορεί να μένουν και δεν ξέρω όταν πάει σε κάποια αποστολή ομάδα, μπορεί να είναι και στο ίδιο δωμάτιο. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω θα τον πείσει να επιστρέψει στην Εθνική Ελλάδος που τον χρειάζεται, αλλά τη χρειάζεται και αυτός. Θα δούμε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο ότι αναβλήθηκε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε και η ίδια η Χράντετς Κράλοβε εν όψη του αγώνα του Παναθηναϊκού ανέβαλε το παιχνίδι μέσω της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εννοείται εναντίον της Βικτόρια Πλσέν. Αντιθέτως, η Μπραν, η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ, που είχε φέρει ένα στην Τούμπα, έπαιξε πρώτο γύρο για το κύπελλο Νορβηγίας, εκτός έδρας εναντίον της Φίλιγκουν, τη συνέδριψε 4-0 με δύο γκολ του Έριξεν, μάλλον ένα γκολ ο Έριξεν στο δεύτερο λεπτό, ένα ο Κάστρο, ένα ο Φιν και ένα ο Λέγριν στο 90 το τελευταίο. Επέρασε άνετα το δεύτερο γύρο του κυπέλου Νορβηγίας. Αλλά προφανώς επειδή ήταν μικρής δυναμικότητας ο αντίπαλος, δεν ζήτησε να αναβληθεί το παιχνίδι. Η Λεύσκη Σόφια συνέτριψε για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας 6-0 τη Σπάρτακ Τρνάβα με δύο γκολ του Ογκοφές, ένα του Περέιρα και ένα του Κούσκο, επίσης του Στογιάτσοφ και του Ράιτσεφ. Έδειξε ότι είναι πανέτοιμη για τον αγώνα.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Σπαρτάκ Βάρνα.
1: Ναι.
0: Βάρνα, όχι η Τυρνάβα. Η Τυρνάβα είναι από τη Σλοβακία.
1: Βάρνα. Α, Τυρνάβα ακούστηκε.
0: Ναι.
1: Βάρνα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συμβαίνουνε.
1: Συμβαίνουν, ναι. Η Τυρνάβα είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες της χώρας. Σε πάση περιπτώσει, με κορυφαίο ποδοσφαιριστή, τον Γιώργο Φάντα, με τις έναν εκπληκτικό δεκάρι. Λοιπόν, για την ιστορία. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι το παιχνίδι της αντιπάλου του Όφη εναντίον της ΤΣΕΚΑ Σόφιας, η ΤΣΕΚΑ Σόφιας μάλλον, αναβλήθηκε το παιχνίδι με τη Λοκομοτίβ Σόφιας. Έγινε στις 27 Οκτώβρου, ζήτησε αναβολή, την πήρε την Βουλγαρική Ομοσπονδία. Πάμε στην Ουντινέζε, όπου στο Φρίουλι υποδέχθηκε την Κόμο, μια Κόμο που είχε για μια ακόμη φορά στην ενδεκάδα της τον Τάσο τον Δουβίκα, και ο Δουβίκας ήταν αυτός που πέτυχε το μοναδικό γκολ της ομάδας του Φάμπρεκας, η οποία θα εμφανιστεί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν που είναι το Champions League. Παραμένουμε στην Ιταλία, όπου η Ίντερ, η κάτοχος του τίτλου, έδειξε ότι και φέτος θα είναι το πρώτο φαβορί, συνέδριψε 4-1 τη Μόντσα. Η Μόντσα, η οποία ένα διάστημα ανήκε στον όμιλο Μπερλουσκόνη, τελικά μετά την πήρε ο Γκαλιάνη, τελικά έφυγε από τον όμιλο. Η Νάπολη, με νέο προπονητή βεβαίως, τον Μαξ Αλέγκρι, νίκησε στο Μαράσι 2-0 την γηπεδούχο τη Τζένοα. Είχαμε επίσης πολύ καλή πρεμιέρα του Κωνσταντίνου Τζολάκη με τη φανέλα της Χάλ, η οποία φέτος προβάστηκε στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος, και η Χάλ νίκησε 2-0 την Manchester United, 3-0 μάλλον, την Manchester United. Ο Τζολάκης ήταν από τους κορυφαίους, ειδικά πραγματοποίησε πολύ καλές επεμβάσεις απέναντι στον Εμπεμό, τον κύριο επιθετικό αυτή τη στιγμή της Manchester United, γιατί ο Μάικλ Κάρικ δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμη τον Σλοβαίνο Σέσκο, που εικάζεται ότι μπορεί να τον πουλήσει, να πουλήσουμε μεταγραφές.
0: Να ξέρεις ότι πριν το είπες σωστά το σκορ, το 2-0 με το Hull United. Α, το είπες, ναι, σωστά.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι περιμένει ίσως κάποια πρόταση ενδεχομένως από την Newcastle να πουλήσει το Σλοβαίνο το Σέσκο στις Καρακάξες. Εντυπωσιακό και το ξεκίνημα στην Ισπανία της πρωταθλήτριας Μπαρτσελόνα. Έπαιξε επισήμως αυτό το παιχνίδι και ο Αντεγέμι, τον οποίο τον πήρε με 20 εκατομμύρια, δεν πρέπει να ξεχνάμε, με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, το αριστερό εξτρέμ. Και νίκησε εκτός έδρας 5-0 την Έλτσε με κορυφαίο παίκτη τον Ραφίνια, ο οποίος πέτυχε και 2 γκολ. Δύσκολη νίκη της ιδιαίτερα ενισχυμένης φέτος Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία στη Βαρκελόνη νίκησε 2-1 την Εσπανιόλ. Μάλιστα, τι έγινε εδώ. Ήταν 1-1 το παιχνίδι, είχε προηγηθεί με τον Μπέλιχα, μισοφάρισε η γηπεδούχος. Στο 80 λοιπόν, ο Μουρίνιο έβαλε τον Κάρλος Εσπί, που τον είχε πάρει φέτος το καλοκαίρι από τη Λεβάντε με 25 εκατομμύρια ευρώ. Και στο περίπου κοντά στο 90, ο Εσπί, ο υψηλός όμως αυτός φορ, που το στυλ του μοιάζει στον Χωσέλου, που είχε πριν μερικά χρόνια επίσης η Ρεάλ Μαδρίτης, κατάφερε με ωραίο σουτ μέσα την περιοχή να πετύχει τον γκολ της νίκης και ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος. Και μάλιστα η παρουσίασή του επίσημη δεν είχε γίνει, έγινε χθες σε επίσημη τελετή που πραγματοποίησε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος των Μερέγκες. Και ο ίδιος είπε ότι νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Μωρίνιο, που μέσα σε τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές διάλεξε εμένα και μου έδωσε και την ευκαιρία να παίξω στην με την επίσημη φανέλα της Ρεάλ σε επίσημο παιχνίδι της Λα Λίγκα. Αντιθέτως, το παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα συγκεκριμένα, ο κόσμος αποδοκίμασε έντονα το Χούλιον Άλβαρες, και μάλιστα αναγκάστηκε ο προπονητής ο Ντιέγκο Σιμεώνε, που είπε ότι δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ο Χούλιον Άλβαρες είναι ακόμη ποδοσφαιριστής μας και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, εντός και εκτός συνόρων. Αναγκάστηκε λοιπόν ο Σιμεώνε κάποια στιγμή να τον στείλει στα αποδυτήρια, γιατί οι αποδοκιμασίες του κόσμου ήταν έντονες, γιατί έχουν πληροφορηθεί. Εντάξει, το είχε πει και ο ίδιος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Χούλιον Άλβαρες, ότι θέλει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Μπαρτσελώνα γιατί έχει μεγαλύτερες προοπτικές. Έχει μιλήσει με τον Φλικ και έχει συμφωνήσει με τον Γερμανό προπονητή. Έχει μιλήσει με τον αθλητικό διευθυντή, τον Βραζιλιάνο πολιτογραφημένο Πορτογάλο, τον Ντέκο. Είναι σαν ξένο σώμα αυτή τη στιγμή στην Ατλέτικο. Το έχουν καταλάβει και οι οπαδοί και καταλαβαίνουμε ότι οι οπαδοί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι ένας ποδοσφαιριστής όταν έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες, καλό είναι να του δοθεί η ευκαιρία να πάει να πραγματοποιήσει τα όνειρά του.
0: Και είναι και από πολύ δύσκολο ένας ποδοσφαιριστής να μείνει μια ζωή στην ίδια ομάδα, έτσι.
1: Καλά, εντάξει, δεν έχει πολλά. Ένα χρόνο είχε, έτσι. Πέρσι το καλοκαίρι τον είχε πάρει.
0: Ναι, όντως, πράγματι.
1: Εντάξει. Αλλά εντάξει, έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες τώρα. Είναι η πραγματικότητα αυτή.
0: Επίσης
1: πρέπει να πούμε για την Μπέργκεν, πρέπει να πούμε ότι ο Νόα Χόλμ, ο κεντρικός φόρ της αντιπάλου του ΠΑΟΚ, τραυματίστηκε στο παιχνίδι του Κυπέλλου και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του. Τραυματίστηκε την ακρίβεια στο παιχνίδι του Σφούλιγκεν και υποβάλλεται σε εντατική θεραπεία με την ελπίδα να προλάβει να παίξει στο Μπέργκεν εναντίον του ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Ακόμα πρέπει να πούμε ότι η Leeds United έστω και δύσκολα κατάφερε μέσα αυτή την ground για την Premier League να νικήσει 2-1 την Nottingham Forest, ενώ σημαντική ήταν και η επιτυχία της Newcastle που έφερε 2-2 με την Liverpool στην πρώτη επίσημη παρουσία στην Premier League ουσιαστικά ως προπονητής των κόκκινων του Βάσκου του Ιραόλα. Ήταν ένα πολύ καλό, ενδιαφέρον παιχνίδι. Τελικά δεν τα κατάφερε η άλλοτε πρωταθλήτρια Ευρώπης και Αγγλίας, η Λίβερπουλ, να φύγει με τους 3 βαθμούς. Πήρε τον 1 βαθμό απέναντι στην Νιουκάστελ, μια Νιουκάστελ που ακόμα θέλει ενίσχυση. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε και στην UEFA, όπου ο πρόεδρος της UEFA σήμερα, ο Αλεξάνδρ Τσεφερίνος Σλοβαίνος, δεν πρέπει να ξεχνάμε εκλογές, δεν έχουμε μόνο στη FIFA τον Μάρτιο που θα γίνει στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Έχουμε και τον Απρίλιο στην Αστάνα, στο Καζακστάν, να αλλαγεί για την UEFA. Έτσι λοιπόν ο σημερινός πρόεδρος της UEFA, ο Τσεφερίν, που θέλει να παραμείνει στην προεδρία από όσο είναι τα πράγματα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ρωτηθεί σχετικά αν προτίθεται να βάλει υποψηφιότητα για τον προεδρικό στόχο της FIFA, λέει ότι δεν ενδιαφέρομαι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι μεγάλες συνομοσπονδίες, δηλαδή η Ευρωπαϊκή της UEFA, η CONCACAF, Βόρειος Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, με πρόεδρο τον Μονταλιάνι τον Βίκτορ, ο οποίος το έχει αφήσει να διαρρεύσει ότι θέλει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA. Επίσης έχουμε τον πρόεδρο της Ασιατικής Ομοσπονδίας, τον Καλίφα, Μπιν Αλμάν Καλίφα, που είναι και ο μεγαλύτερος ηλικιακά από αυτούς. Η Αφρική δεν έχει πάρει θέση γιατί ο Μοντσέπε, ο πρόεδρος της CAF, έχει πει ας πάμε στις εκλογές και ό,τι θέλει το εκλογικό σώμα ας αναδείξει πρόεδρο. Θα δούμε. Αλλά τι γίνεται όμως. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει μια συνεργασία αυτών των συνομοσπονδιών Ευρώπης, δηλαδή Βορείου Αμερικής, Κεντρικής Ασίας, οι οποίοι θα θέσουν από κοινού υποψηφιότητα, βάζοντας μπροστά τον Μπιλ Σαλμάν Καλίφα, τον πρόεδρο της Ασιατικής Ομοσπονδίας, και αν εκλεγεί, όποιος πάρει 106 ψήφους τουλάχιστον εκλέγεται, 211 είναι όλοι ψήφοι στην FIFA, θα είναι ο πρόεδρος μιας νέας εποχής που θέλει να δημιουργηθεί στη FIFA, και από εκεί και πέρα κάθε χρόνο θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάζει. Δηλαδή θα είναι πρώτα αυτός αν κερδίσει τις εκλογές. Μετά θα πάει.
0: Τέλεια. Μάνο, αν μπορείς να μείνεις λίγο στην γραμμή, γιατί πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ναι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Go!
7: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Ήρθε η ώρα για το τελευταίο μισάωρο και συνεχίζουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο.
1: Ναι. Καλησπέρα και πάλι Νίκο και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτε Σπορτ. Πάμε στη γείτονα Τουρκία. Αποθέωση του Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος στο παιχνίδι αντίον της Μπασάκ Σεφίρ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, πέτυχε και τα δύο γκολ και η ομάδα του υπερίσχυσε με 2-1. Να πούμε ότι η άφηξη του Σαλάχ στην ομάδα της Τραπεζούντας έχει προκαλέσει φρενίτιδα ενθουσιασμού. Ήδη η ομάδα η Τουρκία έχει πουλήσει 18.000 εισιτήρια διαρκείας. Καταλάβει κανένας ότι τα 17 εκατομμύρια που παίρνει ετησίως σύμφωνα με το συμβόλαιό του, αρκετά από τα οποία τα δίνουν χορηγή, όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος της Trabzonspor. Τα καλύπτουν χορηγή, έτσι λοιπόν μειώνεται το πραγματικό έξοδο που καταβάλει η διοίκηση της Trabzonspor για τον σπουδαίο αυτό, τον 34χρονο Αιγύπτιο επιθετικό. Παράλληλα, εντυπωσιακό ήταν και το ντεμπούτο του Φεράν Τόρες, τον οποίο τον πήρε φέτος το καλοκαίρι από την Μπαρσελόνα η Paris Saint-Germain. Μπήκε ως αλλαγή. Έτσι λοιπόν, με δύο γκολ που πέτυχε ο Φεράν Τόρες, έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του να φύγει με το βαθμό της ισοπαλίας στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Ρεν. Γιατί κατανάστημα αυτό για μια πρωταθλήτρια Γαλλίας και Ευρώπης και που έχει πάρει και το σούπερ κύπελο φέτος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, καταβάλλοντας την Άστον Βίλα στο Ζάλτσμπουργκ, να ξεκινήσει την νέα πορεία της στη Λιγκέν με ήττα. Και ο Φεράν Τόρες, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος, αλλά και η διοίκηση Paris Saint-Germain που βλέπει τα λεφτά που έδωσε στην Μπαρτσελόνα για τον αποκτήσει με το καλημέρα, άρχισαν να πιάνουν τόπο. Και τέλος να πούμε ότι η μπάλα που είχε πιάσει με τα χέρια του τον Ντιέγκο Μαραντόνα στο παγκόσμιο κύπελο του 1986 στα γήπεδα του Μεξικού, που είχε βάλει το πρώτο γκολ εναντίον της Αγγλίας και δεν το είχε αντιληφθεί ο Αφρικανός διαιτητής τότε, δεν υπήρχε και το VAR τότε, εν πάση περιπτώσει. Εκείνη η μπάλα λοιπόν που την έχουν αποκαλέσει με τον γκολ το χέρι του Θεού, πουλήθηκε αυτή η μπάλα λοιπόν με 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Κάποιος επιλέξης, κάποιος που έχει πολλά λεφτά, έδωσε αυτά τα χρήματα και την απέκτηση από τη συλλογή του. Νίκο.
0: Ξέρουμε από ποια χώρα είναι αυτός ο συλλέκτης?
1: Όχι, όχι. Ακόμα δεν ξέρουμε. Όχι. Θα το μάθουμε κάποια στιγμή. Πάντως σίγουρα δεν είναι Έλληνας. Ναι, εντάξει, υπάρχουν και Έλληνες.
0: Εντάξει, ισχύει αυτό, γιατί υπάρχουν και...
1: Αλλά σε αυτή τέτοια συλλογή ακόμα δεν έχουν αρχίσει να κάνουν. Τώρα ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι, όντως. Ισχύει.
1: Λογικά πρέπει να είναι από κάποια χώρα της Αμερικής. Λογικά, θα δούμε.
0: Ωραία. Τα έχεις καλύψει όλα. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πω κάτι ή να προσθέσω κάτι παραπάνω.
1: Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες, να πούμε.
0: Εννοείται, καλή επιτυχία. Κρίσιμη εβδομάδα, πολύ κρίσιμη.
1: Κρίσιμη, εννοείται. Πρωτίστως για τις ίδιες, γιατί αλλιώτικα είναι να παίζεις ευρωπαϊκή διοργάνωση που βάζεις κάποια καλά χρήματα στο ταμείο σου, και μετά για την γενική κατάταξη της Ελλάδος στη βαθμολογία της UEFA.
0: Ακριβώς. Ελπίζουμε στο τέλος της εβδομάδας να έχουμε 4 προκρίσεις και 5 συμμετοχές.
1: Γιατί πρέπει να ξεχνάμε την Πέμπτη το Grimaldi Forum του Monte Carlo, που θα είμαστε και παρόντες βέβαια, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Champions League και την Παρασκευή του Europa και του Conference League. Και σε ελπίσουμε και οι 5 ελληνικές ομάδες να δώσουν το παρόν σε αυτές τις 3 κορυφές για συλλογικές διοργανώσεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος με όλα τα νέα από τα διεθνή και μη.

Λοιπόν, για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στην Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου για να παρακολουθήσουν την εθνική μας ομάδα στο Augsburg, από σήμερα τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τους Έλληνες φίλους. Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται μέσω του pamethniki.gr και θα είναι διαθέσιμα μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, αν φυσικά δεν υπάρξει sold out μέχρι τότε. Ενώ μετά την ολοκλήρωση της αγοράς θα σταλεί email επιβεβαίωσης και τα εισιτήρια θα αποσταλούν στη διεύθυνση email που έχει δηλωθεί. Στις θύρες W1 και W2, στις όρθιες θέσεις, το εισιτήριο κοστολογείται στα 18 ευρώ, ενώ στην πρώτη κατηγορία, στην Sector U, είναι σε διαθεσιμότητα από 99 ευρώ. 18 ευρώ θύρες W1 και W2, και Sector U 99 ευρώ είναι οι τιμές των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της Ελλάδας με την Γερμανία στο Augsburg για την δεύτερη αγωνιστική του UEFA Nations League. Της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League, καθώς θυμίζουμε ότι η Ελλάδα την προηγούμενη σεζόν είχε ανέβει από την Β κατηγορία στην Α.

Θετικά νέα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ντάβιντε Καλάμπρια προπονήθηκε κανονικά και είναι έτοιμος να ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας του στην Τσεχία για τον αγώνα της Πέμπτης εναντίον της Χράντετς. Κράλοβε!

Έχουμε και μεταγραφή στο μπάσκετ για την Βιλερμπάν, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντοσού Γιωβό. Ο σέντερ, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στην Αντέρ της BetClick Elite League του γαλλικού πρωταθλήματος μπάσκετ, όπου είχε μέσο όρο 17,8 πόντους και 7,3 rebound ανά παιχνίδι. Αυτή είναι η νέα μεταγραφή της Βιλερμπάν για την ενίσχυση στην front line της. Όποιος θέλει να πει το οτιδήποτε για όσο χρόνο έχουμε, περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Την ώρα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μέτσοβο η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, καθώς ως γνωστόν αυτές τις μέρες, τέλη Αυγούστου, ξεκινάει η προετοιμασία των ομάδων μπάσκετ.

Σήμερα επίσης έχουμε και το φιλικό της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ ανδρών με την Κύπρο στο Telecom Center Athens. Ένας αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί από τον 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Ένα φιλικό το οποίο αποτελεί την πρόβα τζενεράλε εν όψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Και πάμε να δούμε ένα ενδιαφέρον γεγονός που αφορά την Super League, καθώς ο Μπόλιβαρ, ο Τζιοβάνι Μπόλιβαρ, ο σκόρερ της Καλαμάτας, ο οποίος μάλιστα έβαλε και το πρώτο γκολ της αναμέτρησης αλλά και της Καλαμάτας στην πρώτη κατηγορία έπειτα από 26 χρόνια, έγινε μόλις ο ένατος Βενεζουελάνος ποδοσφαιριστής που σκοράρει στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η προηγούμενη ήταν Ρόλαντ Βάργκας της ΑΕΚ, Χουάνπι, Χωσέ Ρόμο, Μπράιαν Παλμεθάνο, Σέζαρ Κάστρο, Φρανσίσκο Πολ, Χωσέ Μανουέλ Βελάσκεθ και Κάρλος Ουρτάδο είναι οι Βενεζουελάνοι που έχουν σκοράρει στο ελληνικό πρωτάθλημα. 9 ποδοσφαιριστές.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε την διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα των κριτικών με την ΤΣΕΣΚΑ την 5η 27 Αυγούστου με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια, στην 5η 27 Αυγούστου στην Βουλγαρία.

Και μάλιστα όσοι φίλαθλοι του Όφη ταξιδέψουν στην Βουλγαρία, θα ταξιδέψουν με την πτήση charter της ΠΑΕ, οπότε δεν χρειάζεται να εκδώσουν κάποιο εισιτήριο. Το εισιτήριό τους θα είναι εξασφαλισμένο και θα ενημερωθούν τις επόμενες μέρες για την διαδικασία παραλαβής όσον αφορά τα εισιτήρια. Οι φίλοι του Όφη που θα κάθονται στις θύρες 7 και 21 στο γήπεδο της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας,

Και πάμε λίγο στην Ολλανδία, εκεί όπου έχουμε τον Άγιαξ να κάνει μεταγραφή και να κλείνει τον Βίκτορ Τζιγκάνκοφ από την Τζιρόνα. Ένας Βίκτορ Τζιγκάνκοφ ο οποίος είχε σκοράρει 20 γκολ και 23 και είχε μοιράσει 23 ασίστ σε 119 παιχνίδια με τους Ισπανούς, ένα με την Δυναμό Κιέβου. Είχε καταγράψει 236 συμμετοχές, 94 γκολ, 64 ασίστ, ενώ έχει υπάρξει 67 φορές διεθνής με την Εθνική Ουκρανίας και σκόραρε και 14 τέρματα. Αυτός είναι ο παίκτης τον οποίο αγοράζει ο Άγιαξ. Μόλις 5 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει η Ολλανδική ομάδα στους Καταλανούς.

Και πάμε λίγο προς Βουλγαρία μεριά, καθώς, καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Βουλγαρίας αποθεώνουν τον Θωμά Στρακώσα, τον τερματοφύλακα της ΣΑΕΚ, συγκεκριμένα η sportal.bg αναφέρει: ο Λούκα Γιώβιτς είναι το αστέρι, αλλά ακόμα ένας παίκτης έλαμψε μέσα στη σεζόν για την ΑΕΚ. Σημειώνεται και προστίθεται πως ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου έκανε πέρσι εκπληκτική σεζόν. Οι Βούλγαροι παρουσιάζουν τα στατιστικά του Στρακώσα και τονίζουν ότι ήταν ο κορυφαίος goalkeeper του πρωταθλήματος. Οι αριθμοί μας δείχνουν με σιγουριά ότι ο goalkeeper της ΑΕΚ είναι μεγάλης κλάσης και επίσης ότι οι παίκτες της Λέσκη θα πρέπει να είναι πολύ αποτελεσματικοί σε ευκαιρίες τους αν θέλουν να νικήσουν τον Αλβανό Διεθνή και να φτάσουν στο μεγάλο όνειρο. Αυτό είναι το δημοσίευμα της Ολλανδικής Sportal.

Και κάπου εδώ αυτή η εκπομπή την οποία πραγματοποιήσαμε από τις 11 έως τις 2 έφτασε στο τέλος της. Μιλήσαμε για όλα τα σπορ, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, ό,τι μπορούσαμε να πούμε από μπάσκετ, για βόλεϊ, μιλήσαμε για τον αγώνα της εθνικής μας με την Βουλγαρία, μιλήσαμε για Ολυμπιακό με Κώστα Σαμοθράκη, για διεθνή με Μάνο Σταραμόπουλο και γενικά ήταν μια γεμάτη εκπομπή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Αντριάννα Πούλιου. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό, καθώς ακολουθούν πολύ ωραία πράγματα στο πρόγραμμα της ημέρας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια χαρά!

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μη είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Μετά και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 77 77.

0: 2-10-77-3. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 2-10-77-77-77-3 και ξενιάστε.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θυμάστε. Και έχασες όχι το double, έχασες πρώτη θέση, έχασες κύπελλο, έχασες και δεύτερη θέση. Μέσα σε τρεις μήνες. Δεν είναι μία. Άλλο οι προφήτες, άλλο εμείς. Ό,τι μπορείς να προβλέψεις είναι καλό, αλλά μέχρι ενό σημείο. Ανάλογα με το υλικό της ομάδας, τους τραυματισμούς που θα έχει, οι συγκυρίες θα είναι υπέρ της, το πρόγραμμα, το τι θα κάνουν οι αντίπαλοι, δεν παίζεις μόνος σου, παίζεις με άλλους. Σε ένα πολύ δυνατό ελληνικό ποδάρισμα, τουλάχιστον στην κορυφή, όπως φαίνεται να είναι φέτος. Τον κάποτε θα κλείσουμε, κύριε Γιώργο. Ακολουθεί ο κύριος Κώστας Σταυρινός. Έως και τις 4, τα λέμε το βράδυ 8 η ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με νέα προσφορά γνωριμίας. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
6: Ανακυκλώνω και κερδίζω. Πώς? Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Απόλυτα υπεύθυνη αποξήλωση, περισυλλογή και μεταφορά όλων των μετάλλων από ιδιωτικό ή επαγγελματικό χώρο με όλες τις περιβαλλοντολογικές άδειες. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Ανακύκλωση χαρκού και σιδήρων στις καλύτερες τιμές και άμεση πληρωμή και δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητού.

0: 2312-3167-94.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Ο Θανάσης Κυλώνης στον Λίμπερο 107,4 καθημερινά στις 6.30 με το Λίμπερο Bet και την απόλυτη στοιχηματική εμπειρία της PhoneBet.
3: Ψάχνεις την απόλυτη στοιχηματική εμπειρία. Στη PhoneBet σε περιμένει εβδομαδιαίο cashback, καθημερινά δώρα, πραγματικά υψηλές αποδόσεις και οι περισσότερες στατιστικές αγορές σε live events. Κατεβάζεις το app της PhoneBet και μπαίνεις στο παιχνίδι με μια απίστευτη προσφορά γνωριμίας. PhoneBet. Αλλάζει το παιχνίδι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σ' όλα νέα της ημέρας, ο επίθυμος πριν...
5: Μα συγχωρείτε, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να συνδεθούμε ζωντανά με το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα Καμπράγκος. Τι συμβαίνει στη Σύνδο?
6: Γίνεται ένας χαμός. Πλήθος κόσμου είναι εδώ στο μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα Καμπράγκος. Εδώ μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις στην καλύτερη τιμή. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά, χρώματα, εργαλεία, ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά είδη θέρμανσης.
5: Στην ποιότητα δεν κάνει συμβιβασμούς. Και για τεχνική υποστήριξη, εμπιστεύεσαι τους ειδικούς. Τεχνικό πολυκατάστημα Χρήστος Καμπράγκος, Κομνηνών 4, Σύνδος. Τηλέφωνο 2310-57-0333 και στο Καμπράγκος e-shop.
7: Λίμπερο 107,4. Η δική σου ομάδα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε στον αέρα του Λίμπερο 107,4 με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλή και επίσημα ποδοσφαιρική χρονιά, αφού χθες είχαμε την έναρξη του καλύτερου πρωταθλήματος στον κόσμο, το δικό μας. Μεγάλη, πολύ ωραίες αναμετρήσεις είδαμε. Βγάλαμε κάποια συμπεράσματα για τους μεγάλους πλην Παναθηναϊκού, που δεν τον είδαμε να αγωνίζεται αυτή την εβδομάδα, καθώς πήρε αναβολή για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Και εννοείται, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από τη Super League, αφού μόλις άρχισε και θα έχουμε όλο το χρόνο να τη χαρούμε. Και θα μπούμε και πάλι στην τελευταία εβδομάδα των προκριματικών για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Την αρχή θα κάνει η ΑΕΚ την Τετάρτη με τη Λεύσκη για τον επαναληπτικό του 0-0 στη Βουλγαρία για την είσοδο στη League Phase του Champions League, και ακολουθούν την Πέμπτη πλέον οι υπόλοιπες ομάδες, ο Όφη στο Europa League απέναντι στην ΤΣΕΚΑ Σόφιας στις 9 η ώρα το βράδυ, το παιχνίδι του Όφη, και εννοείται τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Νορβηγία και του Παναθηναϊκού με την Χράντετς στην Τσεχία. Δύο πολύ μεγάλες αναμετρήσεις και τα δύο μάτς έληξαν ισόπαλα και τα δύο μάτς είναι στις 8 η ώρα το βράδυ, οπότε ετοιμάστε υπολογιστές, τηλεοράσεις, κινητά, θα έχετε πολλή δουλειά την Πέμπτη το βράδυ, εννοείται σε συνδυασμό με όλα, με όλα τα υπόλοιπα ζευγάρια. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια το Conference, πολλά και ενδιαφέροντα ζευγάρια, όπως και το Europa League, εννοείται και το Champions League, αν και εκεί σε κάποιες περιπτώσεις τα ζευγάρια έχουν ξεκαθαρίσει, σε κάποιες άλλες όχι. Ας μείνουμε εμείς στα δικά μας, στα εντός συνόρων που λέμε. Είχαμε την αγωνιστική δράση, όπως είπαμε, την εύκολη επικράτηση, τη χθεσινή επικράτηση του ΠΑΟΚ απέναντι στο Λεβαδιακό, με ένας ΠΑΟΚ που παρουσιάστηκε αρκετά σοβαρός παρά τις απουσίες, παρά το κλίμα το αρνητικό. Κατάφερε να βρει έτσι τα πατήματά του και να πάρει μια εύκολη νίκη απέναντι σε μια ομάδα που πέρσι έκανε τρομερή σεζόν. Βέβαια φέτος δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Ο Λεβαδιακός έχει αλλάξει προπονητή. Πέρσι έκανε τρομερή σεζόν για τα δεδομένα του. Θα μπορούσε να βγει μέχρι και τέταρτος, δεν τα κατάφερε στο τέλος. Αλλά ένας λόγος παραπάνω να πούμε, να δώσουμε τα εύσημα στον ΠΑΟΚ για χθες, γιατί βρήκε απέναντί του μια ομάδα που ναι μεν έχει αλλάξει προπονητή και παίχτες, αλλά διατηρεί τη φιλοσοφία της και ξέρουμε ότι θα είναι επικίνδυνη και φέτος. Αλλά ο ΠΑΟΚ εννοείται ήταν το φαβορί, εννοείται ήταν σοβαρός, γιατί έτσι έπρεπε να είναι. Ο Λύση δεν δίνει και πολλά περιθώρια στην ομάδα του να μην είναι σοβαρή. Αυτό έκανε και χθες με ένα rotation, άλλαξε κάποιους παίχτες, έβαλε τον Taylor πάλι στα αμυντικά half μαζί με τον Λουσέ αυτή τη φορά. Θετική παρουσία του Λουσέ, πολύ θετική η παρουσία του Σορετήρε και του Πέλκα, αμφότεροι σκόραραν. Εξαιρετική παρουσία, ειδικά ο Σορετήρε άφησε υποσχέσεις ότι μπορεί να μπει πολύ ενεργά στο rotation του ΠΑΟΚ, ειδικά σε μια θέση που εννοείται ότι χρειάζεται ενίσχυση ο ΠΑΟΚ, στο 10 και στα extreme και στα 2, αλλά φαίνεται ότι ο Σορετήρε σιγά σιγά θα υπολογίζεται όλο και περισσότερο από τον Αλέσιο Λύση, όπως και ο Πέλκας, για τον οποίο υπήρχαν ερωτηματικά γιατί δεν αγωνίστηκε με την Μπραν, ενώ ο ΠΑΟΚ δεν είχε δεκάρι να βάλει. Πολλοί κόσμος αναρωτήθηκε και εμείς ανάμεσά τους, για ποιο λόγο δεν έπαιξε ο Πέλκας. Πήραμε χθες την απάντησή μας. Ο Πέλκας είπε στις δηλώσεις του ότι ζήτησε την ευκαιρία του από τον Ιταλό προπονητή, του την έδωσε και εννοείται ο Πέλκας κατάφερε να τον ανταμείψει, αφού και στον γκολ που πετυχαίνει είναι χαρακτηριστική η κίνησή του να απομονώσει όλους τους συμπαίχτες του και να κατευθυνθεί προς τον προπονητή του ΠΑΟΚ και να τον αγκαλιάσει θερμά. Γενικά σε ένα κλίμα χθες που αν καταλαβαίναμε, όσοι βλέπαμε το παιχνίδι είτε από το γήπεδο είτε από την τηλεόραση, αν βλέπαμε τη στάση σώματος όλων των παιχτών του ΠΑΟΚ, το πάθος που βγάζανε σε πολλές περιπτώσεις, ο Ζίβκοβιτς να γυρίζει να παραχωρεί, συγγνώμη, να καλύπτει την μπάλα για να βγει out και μετά να κλωτσάει την πινακίδα βγάζοντας μία αγανάκτηση, ένα άγχος από πάνω του, δεν ξέρω, φάνηκε χθες η συσπήρωση των παιχτών του ΠΑΟΚ, γιατί όσα συμβαίνουν εκτός οργανισμού, μάλλον στον οργανισμό μεν, αλλά εκτός αγωνιστικού τμήματος, δεν φαίνεται να επηρεάζουν άμεσα τους παίχτες. Κάποιοι ήταν 100% συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Ο Ζίβκοβιτς προφανώς σαν αρχηγός έχει μεγαλύτερη ευθύνη και θέλει κάπως να αποδείξει, γιατί δεν ξεκίνησε και αυτός πάρα πολύ καλά τη χρονιά. Αλλά χθες δύο ασίστ σε Σορετήρε και Πέλκα ήταν αρκετές για να ανοίξει το χώρο των γκολ για τον ΠΑΟΚ. Σκόραρε και ο Μύθου και τον γκολ εννοείται του Ζήφκοφ στο τέλος το πέναλτι. Αυτά τα πέναλτι για τον ΠΑΟΚ είτε δεν θα μπουν, είτε αν μπουν θα μπουν ψυχοβγαλτικά. Ακόμα ένα πέναλτι το οποίο ήταν στο όριο του να χαθεί, αλλά σε ένα πέναλτι το οποίο βέβαια είχε κρυθεί το παιχνίδι. Ανούσιο θα ήταν, πολλοί θα το αντάλλαζαν με αυτό το χαμένο πέναλτι με την Άντερλεχτ. Εν πάση περιπτώσει, μετουσιώθηκε σε γκολ. Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα και πλέον στρέφει όλη του την προσοχή στη ρεβάνς με την Μπράν, η οποία είχε κύπελο αυτό το Σαββατοκύριακο. Επικράτησε 0-4 εύκολα, μιας ομάδας κατώτερης δυναμικής. Δεν ήταν πολύ σοβαρό το εμπόδιο και το δείγμα για να κρίνουμε, αλλά την είδαμε την Μπράν. Είναι μια ομάδα που στο πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ δεν έκανε τίποτα, δεν έδειξε τίποτα. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σαφώς ανώτερη σε σχέση με το πρώτο δικό της. Κατάφερε να βρει τον γκολ. Τη ζημιά την έκανε επί της ουσίας. Ο ΠΑΟΚ το μόνο που κατάφερε ήταν να ισοφαρίσει και να πάει να παίξει τα ρέστα του τώρα στη Νορβηγία. Σε ένα δύσκολο γήπεδο. Τα ξέρετε τα νορβηγικά γήπεδα πάνω κάτω. Τα έχουμε δει πολύ με την Bodø Glimt στο Champions League, όπου όσοι ασχολείστε καταλαβαίνετε, μάλλον ξέρετε, ότι από την Bodø για παράδειγμα δεν περνάς ποτέ. Είτε λέγεσαι ΠΑΟΚ είτε λέγεσαι Manchester City. Κανείς δεν έχει καταφέρει να κερδίσει εύκολα εκεί μέσα ή να έχει κερδίσει γενικά. Βέβαια η Μπραν δεν έχει ίδια δυναμικότητα με την Bodø Glimt σε καμία των περιπτώσεων. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στα ίσια το παιχνίδι, εννοείται, έχει τις πιθανότητες του και μετά από αυτή την νίκη ψυχολογία σε χθες, για να πάει να κάνει ό,τι καλύτερο και φυσικά να πάρει την πρόκριση. Θυμίζω ότι η πρώτη. Ξέρουμε, η πρώτη εκτίμηση ήταν ότι ο Ζήφκοβιτς θα παίξει και τα δύο παιχνίδια. Όντως αυτό επαληθεύτηκε. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την ένστασή του στην FIFA για το. Για την τιμωρία του αρχηγού του και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Μήπως και κερδίσει την ένσταση και έχει στη διάθεσή του τον Ζήφκοβιτς για την Πέμπτη, καθώς καταλαβαίνετε ότι είναι υπερπολίτιμος ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς, που φαίνεται να πήρε και εκείνο στη δική του ψυχολογία μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Εσείς μπορείτε εννοείται να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6945287888 για να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μηνυμάτων. Θα ανοίξουμε από τώρα και τις γραμμές, αν και σε πολύ λίγο, στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας και μετά θα έχουμε ρεπορτάζ για αρχή με Κωνσταντίνο Τσίπιο. Θα δούμε και για τους υπόλοιπους κυρίως. Στο 2310287888 μπορείτε να καλείτε και να επικοινωνήσετε μαζί μας για να αναλύσουμε, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, τα χθεσινά αποτελέσματα, τα προχθεσινά αποτελέσματα, γιατί και προχθές είχαμε δράση. Προχθές είχαμε μάλιστα πιο ωραία παιχνίδια. Είχαμε τα παιχνίδια της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Είχαμε το Καλαμάτα Άρης, αυτό το παιχνίδι θρίλερ που μας άνοιξε την όρεξη για το φετινό πρωτάθλημα. Και εννοείται το Ολυμπιακός Ατρόμητος στην δύσκολη επικράτηση του Ολυμπιακού απέναντι στον Ατρόμητο. Με γκολ νίκης στο 82 από τον Κάρμο. Η ΑΕΚ επιβλήθηκε πιο εύκολα του Ηρακλή με 4-0. Ενός Ηρακλή που το μόνο που έχει να θυμάται από το παιχνίδι του Σαββάτου είναι η εξαιρετική παρουσία των φιλάθλων του στον αγωνιστικό, στο γήπεδο, εν πάση περιπτώσει, συνολικά και έξω από το γήπεδο κατά την άφιξη των ομάδων, αλλά και φυσικά εντός αυτού η φασαρία, ειδικά που κάνανε στην αρχή, επειδή βρισκόμουν και στο γήπεδο για την μετάδοση για το Λίμπερο 107,4, ήταν εκοφαντικός ο θόρυβος, ήταν εξαιρετική η παρουσία τους και σίγουρα δείχνει τη δίψα του κόσμου για αυτή την μεγάλη επιστροφή στην πρώτη εθνική. Ωστόσο το σύνολο του ματσάρι δεν κατάφερε να δείξει κάτι καλύτερο από αυτό που είδαμε στο κύπελο με το Βόλο για παράδειγμα το 1-3. Ήταν και πάλι ανησυχητική η εικόνα του Ηρακλή. Δέχτηκε αρκετά εύκολα αυτά τα 4 γκολ, ενώ στις επιθετικές του στιγμές δεν κατάφερε να βρει κάποια φάση μεγάλη, πέρα από ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε του Πίνια για φάουλ πάνω στο Μαρίν. Ο Ηρακλής είχε περίπου 4 με 5 ευκαιρίες να βγει μπροστά και να απειλήσει ουσιαστικά την ΑΕΚ. Δεν τα κατάφερε σε καμία των περιπτώσεων. Οπότε ούτε αμυντικά με αυτή την τριάδα του κυρίου Ματσάρη, ούτε επιθετικά δεν λειτουργήσε κάτι καλά. Οπότε δεν ξέρω, τα επόμενα παιχνίδια θεωρώ ότι για τον Ιταλό θα είναι κρίσιμα, αν και είμαι πάντα υπέρ της πίστωσης χρόνου σε προπονητές που έχουν να κάνουν με καινούργιες ομάδες, που χτίζουν κάτι νέο, πόσο μάλλον για μια ομάδα η οποία μόλις ανέβηκε και κατηγορία. Οπότε ένας λόγος παραπάνω να χρειάζεται λίγη πίστωση χρόνου. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι του Άρη, ομολογώ ότι δεν το παρακολούθησα ζωντανά. Άκουγα όμως τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Κωνσταντίνο Τσίψιο, που ήταν στην περιγραφή ταυτόχρονα με μένα και καταλάβαινα πάνω κάτω τι γίνεται στο παιχνίδι για έναν Άρη, τα οποία διάβασα μετά και τα οποία είδα στα στιγμιότυπα. Πρόκειται για έναν Άρη που τα χρειάστηκε μεν στην άμυνά του, έδειξε τα εμφανή του κενά και τις αμυντικές του αδυναμίες, γι' αυτό και θα μπορούσε να έχει δεχτεί κι άλλο γκολ ίσως από την Καλαμάτα. Δέχτηκε δύο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικός ο χαρακτήρας που έδειξε ο Άρης από το 2-1 και μετά. Κατάφερε να ισοφαρίσει άμεσα μετά το 1-0 με πέναλτι. Δέχεται το δεύτερο γκολ από τον Βάργκας, αλλά στη συνέχεια δεν λυγίζει, γυρίζει στο παιχνίδι με τον Φαμπιάνο να σκοράρει δις και με την αποβολή βέβαια που είχε ο Μπολίβαρ στο 85. Βοήθησε και αυτό όσο να είναι, έπαιξε το ρόλο του στο να γίνει πιο επιθετικός ο Άρης και να πάρει μέτρα στο γήπεδο. Ο Φαμπιάνο ισοφάρισε το 88 σε 2-2 και στο 90-3 έκανε το 2-3 για το πρώτο πολύ πολύ μεγάλο διπλό του Άρη, ο οποίος εννοείται ότι και αυτός μπορεί να μην έχει καινούριο προπονητή, αλλά είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι από τις λίγες φορές που του δίνει τη δυνατότητα να κάνει κάτι, να δείξει ένα έργο σε μεγαλύτερη ομάδα. Έχει συνηθίσει ο κύριος Γρηγορίου σε ομάδες δεύτερης ταχύτητας και τρίτης κάποιες φορές. Είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει ένα τέτοιο εγχείρημα και γι' αυτό και γι' αυτόν θα χρειαστεί χρόνος και είναι ευτυχές για τον ίδιο ότι κατάφερε να πάρει αυτή την πρώτη νίκη, γιατί μετά θα μπαινε ένα άγχος, δεδομένου ότι ο Άρης έχει μια σειρά αγώνων αρκετά απαιτητική. Παίζει τώρα με τον Όφη στη Θεσσαλονίκη και έχει δύο σερί εκτός έδρας παιχνίδια, δύο ντέρμπι με ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια και ΠΑΟΚ στην Τούμπα σε μία εβδομάδα μόλις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν στράβωνε κάτι από νωρίς για τον Άρη, η γκρίνια θα ήταν μεγαλύτερη. Τώρα υπάρχει μια πίστοση χρόνου παραπάνω. Πόσο μάλλον αν ο Άρης κερδίσει και τον Όφη, τον εξαιρετικό Όφη, ο οποίος συνεχίζει αυτό το ξέφρενο σερί του μετά το Super Cup, το 3-0 με Τζέσεκα Σόφιας και την χθεσινή του νίκη απέναντι στο Βόλο με 2-0, μια σχετικά εύκολη επικράτηση. Βέβαια, για να φτάσουμε σε αυτή την εύκολη επικράτηση χρειάστηκε και το αυτογκόλ ίσως και της χρονιάς από τον Μάριο Σιαμπάνη, τον τερματοφύλακα του Βόλου, ο οποίος έκανε κάτι τρομερό, αψήφισε λίγο εκεί νόμους φυσική στα πάντα, πήγε να μαζέψει την μπάλα σε ένα παράλληλο γύρισμα και κατάφερε κάπως να του φύγει προς τα πίσω. Ένα γκολ που και να το προσπαθήσεις δηλαδή να το βάλεις, δεν θα το καταφέρεις. Και όμως έγινε μια ομολογουμένως άτυχη στιγμή για τον τερματοφύλακα του Βόλου. Πάντως δόθηκε πήρε και αυτό το τρίποντο Όφη και άλλο τρίποντο ψυχολογίας, πάει στη Σόφια πλέον να υπερασπιστεί αυτό το 3-0.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Τώρα τόσο πρώιμο σημείο στη σεζόν, γιατί είναι καλό τώρα, ενδείκνυται μάλλον να δώσεις χρόνο και συμμετοχές σε παιδιά τα οποία δεν έχουν αγωνιστεί μέχρι στιγμής τόσο πολύ. Καταλαβαίνω τι διακυβεύεται για τον Παναθηναϊκό, αλλά το ίδιο διακυβεύεται και για τον ΠΑΟΚ. Θέλω να πω η είσοδος ή μη στην Ευρώπη. Και η ΑΕΚ έχει πολύ μεγάλο παιχνίδι την Τετάρτη, αλλά ήθελε ο κύριος Νίκολιτς να δώσει ρυθμό στους παίχτες. Οπότε θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός έπρεπε να δώσει αυτό το παιχνίδι με την Κηφισιά για να παίξουν παίχτες που μέχρι στιγμής δεν είχαν αγωνιστεί και να πάρει και μια πιθανότατα νίκη ο Παναθηναϊκός απέναντι σε έναν κατώτερο αντίπαλο για να αρχίσει να χτίζει και λίγο παραπάνω την ψυχολογία του. Γιατί για την ώρα και με το τελευταίο αποτέλεσμα με τη Χράντετς είναι η ψυχολογία του κακή. Βέβαια είναι όλα ανοιχτά έτσι στην Τσεχία. Θα πάει να δώσει το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς ο Παναθηναϊκός, γιατί αν δεν καταφέρει να κερδίσει και δεν προκριθεί, θα μείνει εκτός Ευρώπης. Μεγάλο πλήγμα. Μην τα ξαναλέμε, τα έχω επαναλάβει σε αυτή την εκπομπή ούκο λίγες φορές για το πισωγύρισμα που πρόκειται να γίνει αν μια ελληνική ομάδα δεν μπει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, στη League Phase, από οικονομικής άποψης, από αγωνιστικής άποψης, από πολλά. Οι προπονητές, θυμίζω, και όλες οι ομάδες πλέον στο σύγχρονο ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικά σε όλο τον κόσμο, χτίζουν τα ρόστερ τους από το καλοκαίρι με γνώμονα ότι θα παίξουν στην Ευρώπη. Λοιπόν, όταν γίνεται μια τέτοια επένδυση, είναι προφανές ότι θα πρόκειται για αποτυχία αν μια ομάδα δεν μπει στην League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει πολύ πιο εύκολο έργο, αλλά απόλυσε ένα σκορ 2-0 και τώρα τρέχει στην Τσεχία να γυρίσει αυτό το 2-2 που κατάφερε με κάποιο τρόπο να φέρει, όπως και ο ΠΑΟΚ που θα πάει με διαφορετική βέβαια συγκυρία στην Νορβηγία από ένα παιχνίδι το οποίο ήταν στο πρώτο ημίχρονο στα μέτρα του, κατάφερε στο δεύτερο κάπως να το γυρίσει. Μπραν πέτυχε γκολ, ισοφάρισε ο Μπάμπα, τα είπαμε, τα έχουμε επαναλάβει. Τώρα είναι πολύ μεγάλη η αναμέτρηση της Πέμπτης. Και μιας και μιλάμε για την αναμέτρηση της Πέμπτης, να πούμε ότι η Μπραν υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για τα playoffs του Conference League. Ο Λίμπερο 107,4 την Πέμπτη 27 Αυγούστου θα είναι μαζί με τους παίχτες του Αλέσιο Λύση στη ρεβάνς που θα κρίνει την πρόκριση στη League Phase του Europa Conference League. Ακούστε σε ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα Μπραν ΠΑΟΚ στο Λίμπερο 107,4 αλλά και μέσω live stream από το επίσημο κανάλι του Λίμπερο στο YouTube. Η μετάδοση του αγώνα είναι με την υποστήριξη της Intervetten. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τη σημασία και του αγώνα αυτού για την Πέμπτη, για τον ΠΑΟΚ, με κεκτημένη ταχύτητα από το χθεσινό παιχνίδι. Γι' αυτό σας λέω, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να δίνεις τα παιχνίδια σου και να παίρνεις ψυχολογία. Τώρα ο ΠΑΟΚ δεν είχε καλή ψυχολογία πριν το χθεσινό παιχνίδι. Είναι όμως αρκετή μία νίκη και μάλιστα με ευρύ σκορ να δώσει ένα παραπάνω boost στους παίχτες κάθε ομάδας για να εμφανιστούν με καλύτερη ψυχολογία, με ανεβασμένο ηθικό και να πάνε να πάρουν μία πρόκριση. Ειδικά σε παιχνίδια που κρίνουν προκρίσεις, οι αγώνες πρωταθλήματος είναι ιδανικοί για ένα ξεμπούκωμα, να το πούμε έτσι. Αν και ο ΠΑΟΚ, ξανατονίζω, εχθές είχε δύσκολο έργο με τον Λεβαδιακό. Γενικά, πριν από το παιχνίδι, το έκανε βέβαια να φαίνεται πολύ πιο εύκολο. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν λίγο υποτονικό και για τις δύο ομάδες, μέχρι το σημείο να ξεκινήσει ο χορός των γκολ, μέχρι τον γκολ του Σορετήρη, δεν είχε πολλές ευκαιρίες, έως ελάχιστες δηλαδή, τίποτα. Αλλά είναι και η αποτελεσματικότητα μέσα στο παιχνίδι. Και αυτήν εχθές ο ΠΑΟΚ την είχε 100%. Με Σορετήρε, με Πέλκα, ξαναλέω για την πολύ καλή παρουσία του Τέιλορ στο αμυντικό χαφ, εκεί φαίνεται ότι καθιερώνεται με τον Αλέσιο Λύση, σαν μια έξτρα λύση βέβαια, αλλά όχι κάτι που θα είναι μόνιμο, θα το δούμε, γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει και ένα παίχτη εκεί στο 6 να βοηθήσει λίγο τους Σάντα Μαρία, Ζαφίρη. Ο Ζαφίρη χθες δεν αγωνίστηκε, είναι σημαντικό ότι πήρε λίγες ανάσεις μετά από καιρό. Ένα παιδί το οποίο τρέχει ασταμάτητα στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, οπότε είναι από αυτούς που πρέπει να ξεκουραστούν. Εντιαγέ εχθές δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε πάρα πολύ. Πιο πολύ μου άρεσε στον ντεμπούτο του με την Μπραν, όπου είχε γίνει επιδραστικός. Χάνει βέβαια πολύ μεγάλη ευκαιρία, το είπαμε. Αλλά εχθές δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Μύθου μπήκε το παιδί και σε 6 λεπτά σκόραρε. Χωρίς να λέω βέβαια ότι ποιος είναι καλύτερος από τους δύο. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ θα εξακολουθούσα να δίνω ψήφο εμπιστοσύνη στο Μύθου.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καταλαβαίνει που βρίσκεται, είναι ένας πολύ καλός finisher που λέμε και πρέπει να πάρει και αυτός τα λεπτά που το αναλογούν φέτος. Ξεκίνησε αυτός τη χρονιά γιατί δεν υπήρχε και άλλος, μόνο ο Γερεμέγεφ. Υπήρχε γκρίνια από κάποιους. Δεν είπα ότι δεν πρέπει. Άλλο ένα πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ. Αλλά ας δώσουμε και λίγο χρόνο και στο μύθο παραπάνω να δείξει και άλλα πράγματα, γιατί είναι μικρός και πρέπει να πάρει παιχνίδια στα πόδια του. Μόνο έτσι θα μεγαλώσει και εκείνος εισαγωγικά, όπως και ο Χατσίδης, ο οποίος για μένα είναι πολύ καλή περίπτωση παίχτη, αλλά φαίνεται κάτι να του λείπει ως προς την τελική του προσπάθεια και την τελική του ενέργεια. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά όμως της ταχυδύναμης, της εκρηκτικότητας και της...
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Βέβαια, επειδή έχει στην πλάτη του ήδη έναν αποκλεισμό από τελική φάση, πρέπει να είναι έτοιμος και αυτός ψυχικά, πνευματικά, να κλείσει τα αυτιά του ό,τι ακούγεται γύρω του και να πάμε να πάρουμε την πρόκριση για το Euro. Αν δεν τα καταφέρουμε και τώρα, με συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή προπονητή. Κάποιοι λένε και για τώρα για αλλαγή προπονητή. Εγώ θα δίνω άλλη μια ευκαιρία στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής που μπορεί να δουλέψει με αυτούς τους παίχτες και να βγάλει το καλύτερο από αυτούς. Λοιπόν, φτάσαμε στην πρώτη μισή ώρα της εκπομπής μας εδώ στο Λίμπερο 107,4 με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό. Θα πάμε σε ένα break και θα με ενημερώσουν από το Control να δούμε αν θα έχουμε στην επιστροφή μας τον Κωνσταντίνο Τσίπιο με ρεπορτάζ. Άρα, πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: Σε αυτήν τη φάση η ώρα είναι 2:30. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα,
2: GPS και βυθόματο εσείς.
1: Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις.
2: GPS, λογικό έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Νεϊμάρης. Νεϊμάρης.
1: Νεϊμάρης. Στοιχικές, Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 5 και στο ίντερνετ neymaris.com.
2: Νεϊμάρης.
3: Ανακυκλώνω και κερδίζω. Πώς? Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Απόλυτα υπεύθυνη αποξήλωση, περισυλλογή και μεταφορά όλων των μετάλλων από ιδιωτικό ή επαγγελματικό χώρο με όλες τις περιβαλλοντολογικές άδειες. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Ανακύκλωση χαλκού και σιδήρων στις καλύτερες τιμές και άμεση πληρωμή και δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητού Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη. 2310-327-618 και στις νέες μας εγκαταστάσεις στη Θέρμη, Βιπέρα Δεστού. Καλέστε 2312-3167-94.
4: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
5: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
6: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?

0: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
1: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό. Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr. Αναδομό και έκτισες.
2: Βρες μου ένα παιχνιδάδικο στο κέντρο με τεράστια ποικιλία.
3: Φυσικά, Phantom Toys. Με σχολικά, όλα τα εποχιακά, αμέτρητα παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους και φυσικά άριστες τιμές.
2: Μήπως είναι και δίπλα στο μετρό?
3: Το Phantom Toys είναι δίπλα στη στάση Βενιζέλου, στην Ερμού 20. Έχει δωρεάν συσκευασία δώρου και after sale service.
2: Ναι, αλλά έχει καλή εξυπηρέτηση.
3: Βεβαίως, στο Phantom Toys θα βρεις την καλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Phantom Toys. Ερμού 20 με Κομνηνών γωνία και στο phantomtoys.com.
4: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Ζήσε την ένταση του αγώνα. Νιώσε την αδρεναλίνη στο γήπεδο. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
5: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.

0: Επιστρέψαμε στον αέρα του Λίμπερο 107,4, στο 2ωρο με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό, 2 με 4. Έχουμε... Αναλύσαμε την πρώτη αγωνιστική της Super League, είπαμε για το πρωτάθλημα, για τα αποτελέσματα, είπαμε λίγο ένα πρόλογο για τα παιχνίδια της Πέμπτης και της Τετάρτης, Champions League και Europa και Conference, όλα τα έχουμε σε αγωνιστική δράση και αυτή την εβδομάδα. Αλλά επειδή θέλω να δώσουμε λίγο έμφαση στα παιχνίδια του που περάσανε τώρα το Σαββατοκύριακο και έχουμε και τον Κωνσταντίνο Τσίπιο στη γραμμή μας, να πάμε να σχολιάσουμε για το Καλαμάτα Άρης, να πούμε για τις επόμενες κινήσεις, για την άφιξη του Σούταλο και ό,τι άλλο ετοιμάζει ο Άρης με τα γραφικά. Έλα Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα, πώς είσαι?
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Μια χαρά.
0: Τι έχουμε?
1: Θες να πούμε για Σούταλο? Κοίταξε, η μεταγραφή του Σούταλο σε συνδυασμό με τη μεταγραφή του Μάνου Γκαρσία είναι τα δύο επόμενα βήματα που περιμένουμε μέσα στην ημέρα, αργά το βράδυ, μέσα στο απόγευμα. Θα ανακοινωθούν και επίσημα από τον Άρη. Οπότε μετά την άφηξή τους έχουμε τις ανακοινώσεις. Περιμένουμε να δούμε το καθεστώς της μεταγραφής και το αν υπάρχει και τι ρήτρα υπάρχει για τον Σούταλο. Γιατί υπάρχει δανεισμός του παίκτη της Ανταρλιέγης.
0: Ετήσιος.
1: Άλλοι λένε ετήσιος, άλλοι λένε παραπάνω. Το ερώτημα είναι επίσης τι οψιόν αγοράς υπάρχει. Είναι 500 χιλιάρικα, είναι 2 εκατομμύρια. Ακόμη αυτά δεν μας τα έχουν γνωστοποιήσει. Θα γίνει γνωστό βέβαια με την ανακοίνωση σήμερα. Οπότε ας κάνουμε λίγη υπομονή για να το μάθουμε. Τόσο σημαντική μεταγραφή πρέπει να ξέρουμε και πόσο καιρό θα έχει ο Άρης. Γιατί η διαρροή έλεγε για προχθές που είχε βγει η κίνηση ότι έρχεται για να μας βοηθήσει και θα δούμε μετά αν θα τον πάρουμε. Οπότε δεν ξέρουμε κι εμείς ακόμη τι ακριβώς παίζει με τα νούμερα, με τη διάρκεια, με τις λεπτομέρειες του συμβολέου. Καλό θα είναι να ενημερωθούμε κι εμείς γι' αυτά. Για το Μανώ Γκαρσία ξέρουμε ότι θα είναι για 3 χρόνια πάντως το συμβόλαιο. Αυτό το έχουμε δεδομένο. Ξέρουμε ότι έχει τόσο ελεύθερος από την Sporting Kansas, η οποία τον άφησε ελεύθερο πριν έρθει. Εντάξει, τώρα το συμβόλαιο του παίκτη, λίγο πολύ αυτά δεν τα μαθαίνουμε στον Άρη, είναι η αλήθεια. Αλλά άμα ψάξει κανείς και λίγο δει το transfer market και υπολογίσει, μπορεί να βγάλει ένα νούμερο.
0: Πόσο θα πάρει ο Μανώ ετησίως?
1: Ναι, για τα ετησίως και για το τι ακριβώς γίνεται με το συμβόλαιο, τι άλλες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το συμβόλαιο του Μανού ήταν σε ισχύ, δεν έλυγε. Οπότε και με το που μένει μόνο ελεύθερος ο Μανού Γκαρσία, καταλαβαίνει κανείς ότι κερδίζει λεφτά ο Άρης και πρέπει κάπου να πάνε αυτά τα λεφτά.
0: Ναι, με τα μπόνους και όλα αυτά σίγουρα θα πάρει κάτι παραπάνω ο Μανού. Και είναι και...
1: Σίγουρα.
0: Θα είναι έτσι μεγάλο όνομα στον Άρη τώρα, ενώ και αγωνιστικά, αλλά και η επιστροφή του έχει δημιουργήσει ωραία αίσθηση.
1: Η επιστροφή του Μανού είναι το πρώτο βήμα για να αρχίσει ο κόσμος να βλέπει λίγο διαφορετικά την διοίκηση του Άρη φέτος. Είναι ίσως το σημείο καμπής στο οποίο φεύγουν λίγο τα νεύρα και ξεκινάει αυτός όχι ενθουσιασμός ακόμη, δεν το λέω, αλλά αυτή η προσμονή του να δούμε τι μπορεί να γίνει φέτος.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, ήμασταν μαζί το Σάββατο στην ταυτόχρονη μετάδοση. Θες να μας πεις δύο λόγια λίγο? Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης τα χρειάστηκε πίσω, δηλαδή εμφανίστηκαν τα κενά του. Σίγουρα, έχει δεδομένα κενά πίσω. Αλλά ο χαρακτήρας που έβγαλε και το πώς γύρισε το παιχνίδι μέσα σε λίγα λεπτά, νομίζω ότι Άρης άλλων ετών δεν θα το γύρουν σε αυτό το παιχνίδι. Θα είχε χάσει, μη σου πω και 3-1.
1: Βέβαια, και το θέμα είναι ότι αυτά τα κενά μπορούμε να γκρινιάζουμε πολύ για αυτά τα κενά, μπορούμε να πούμε πολλά. Το θέμα είναι ότι με το Σούταλο και τον άλλον ένα παίκτη που θα έρθει, δεν ξέρω πότε θα έρθει και λοιπά, το Στόπερ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει και ο Κάμψης και ο Φαμπιάνο που είναι ήδη στην ομάδα, ουσιαστικά θα λήξει αυτό το θέμα με τον αμυντικό. Οπότε ας βάλουμε νερό στο κρασί μας σε αυτό το κομμάτι με τα στόπερ. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχει λυθεί τελείως το θέμα. Και ας εξετάσουμε ότι έγιναν κάποια λάθη από την ομάδα. Είχε κάποια κενά η ομάδα στο αμυντικό κομμάτι της και κυρίως στο transition, στο οποίο δέχεται το δεύτερο γκολ. Νομίζω ότι εκεί ήταν η πιο άσχημη εικόνα, με τον τρόπο με τον οποίο πολύ άνετα η Καλαμάτα έφτασε στην εστία και σκόρανε. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπες, έβγαλε αντίδραση ο Άρης, έβγαλε αυταπάρνηση. Κομβικό πρώτο σημείο οι αλλαγές που κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου, περνώντας μέσα επιθετικούς και παίρνοντας ρίσκα για να γυρίσει το μάτς. Δεν απέδωσαν αυτά τα ρίσκα με το που έγιναν οι αλλαγές, απέδωσαν με το που έμεινε η ομάδα η αντίπαλη με 10 παίκτες. Οπότε μπορεί κάποιος έτσι με έξυπνο τρόπο να πει ότι δεν έφταιγε ο Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου απλά έκανε τις αλλαγές και έστησε την ομάδα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει όταν θα έρχονταν η ώρα. Δεν είπε κανείς ότι γύρισε μόνο το Γρηγορίου. Άρα έκανε σωστά τις αλλαγές ο Μιχάλης ο Γρηγορίου. Σωστά, εγώ θα τις ζητούσα λίγο πιο νωρίς, αλλά εντάξει, μην τα θέλουμε και τα δικά μας. Και έγινε αυτή η κόκκινη κάρτα. Δεύτερο κομβικό σημείο στην κόκκινη κάρτα, ότι ο Ράσιτς πηγαίνει συνεχώς και διαμαρτύρεται, έχει πάρει καροτσάκι το διαιτητή για αυτό το χτύπημα που δέχτηκε.
0: Και ωραία, είχαμε να το δούμε αυτό.
1: Και κάποιοι φίλοι του Άρη, η Κωνσταντίνα, ξέρεις τι λένε, λένε ότι είναι ο πρώτη φορά που παίκτης δείχνει ότι είναι έμπειρος σε αυτά εδώ πέρα, είναι, και δεν είμαστε πάλι εμείς οι μπούφοι που δεν μπορούμε κάτι από αυτά όλα. Εντάξει. Και σίγουρα το ότι έμενε ψηλά ο Φαμπιάνο στα τελευταία λεπτά, δηλαδή έμεινε στην περιοχή σε αρκετές περιπτώσεις για να αποτελέσει ουσιαστικά ένα ακόμη φορ, ένα ακόμη βαρύ κορμί μέσα στα καρέ του κίπερ της Καλαμάτας, και απέδωσε αυτό δύο φορές. Είναι δύσκολα τα γκολ του Φαμπιάνο.
0: Ναι, για αμυντικό είναι δύσκολο.
1: Κοντρόλ με το στήθος, με το αριστερό πόδι, εκτέλεση και ακριβώς έτσι όπως πρέπει να βάλει το πόδι του για να την βρει την μπάλα με το πάνω μέρος του παπουτσιού, για να μην πάρει ύψος, να μην χάσει δύναμη, να πάει και δυνατά και ευθύβολα στην άλλη γωνία, και αντίστοιχα από την άλλη πλευρά με το δεξί πόδι να πάει στην απέναντι γωνία η δεύτερη εκτέλεση. Τώρα αυτά δεν τα βλέπεις ούτε από φόρ κανονικά.
0: Όχι, εντάξει, και ο Φαμπιάνο είναι ένα στόπερ που μπορεί, έχει επαφή με τα δίχτυα, παιδί μου, όσα χρόνια είναι στον Άρη, εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι τίμιος και μπροστά.
1: Το θέμα είναι ότι εξετάζουμε πολλές φορές τους παίκτες. Τι έκανε πρόπερση, τι έκανε πέρσι, τι έκανε φέτος. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να αναλογιστούμε ότι πρόπερση ήταν πιο νεαρός. Φέτος είναι πιο βαρύς, πιο μεγάλος, πιο... Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει τώρα ότι αυτά να τα κάνει και να τα κάνει ξανά Φαμπιάνο. Φαμπιάνο και να μην ξαναβάλει γκολ φέτος, δεν θα εκπλαγούμε. Ο Φαμπιάνο και να μην παίξει, που αυτός είναι ο στόχος, ότι και να μην παίξει ο Φαμπιάνο 30 παιχνίδια φέτος, δεν θα εκπλαγούμε. Και δεν πρέπει να παίξει 30 παιχνίδια, γιατί θα έχει πρόβλημα.
0: Ναι, πρέπει να πάει παρακάτω Άρη σιγά σιγά.
1: Ναι, γι' αυτό ήθελα να το συνδέσω με αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι για μένα το στόπερ το οποίο θα ανακοινωθεί επίσης πρέπει να είναι και μια επιλογή ισάξια ή και καλύτερη από τον Φαμπιάνο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο Φαμπιάνο πρέπει να έρχεται ως δεύτερη επιλογή. Όχι ότι τον υποτιμούμε ή ότι πρέπει να το κόψουμε, αλλά έτσι είναι τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο. Έτσι, okay, ας μοιράζονται χρόνο. Ας μην είναι δεύτερη επιλογή.
0: Διάβασα κάποια σχόλια, έτσι όπως έλεγες πριν για αυτό με το Ράσιτς, διάβασα κάποια σχόλια για τον Ντέλε Μπασίρου. Πώς σου φαίνεται μέχρι στιγμής?
1: Κοίταξε, τον Ντέλε Μπασίρου στη μετάδοση μου φαίνονταν ότι δεν δημιουργούσε, δεν ήταν πολύ δραστήριος. Στα ανασταλτικά όμως το κομμάτι του παιχνιδιού ήταν πάρα πολύ καλός. Και επειδή εγώ βλέπω, έχω ανοιχτό πάντα το SofaScore για να βλέπω και τους παίκτες και τις διατάξεις και όλα αυτά, τον Μπασίρου συνεχώς τον είχε σε ανωδική πορεία, σε βαθμολογία, και απορούσα, δηλαδή το βλέπα και έλεγα κάτι δεν βλέπω, κάτι χάνω. Στην πορεία της μετάδοσης χάζευα λίγο το πώς κινεί τον Μπασίρου, τι κάνει ο Μπασίρου. Απλά δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί και δεν τα έχει βρει με τους συμπαίκτες του στην επικοινωνία. Όταν θα γίνει και αυτό, είναι ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει και επιθετικά, και να σου δημιουργήσει δηλαδή και να κουβαλήσει κάποιες μπάλες, να κάνει κάποια run. Αμυντικά όμως ήταν αρκετά σταθερός και πολλές φορές δεν βγήκαν καν αντιπιθέσεις ή επιθέσεις από την Καλαμάτα επειδή υπήρχε ο Μπασίρου και δεν το προσέχαμε εμείς αυτό. Είχε καλές υποκτήσεις δηλαδή.
0: Έχει και το Γαλανόπουλο σε αυτή τη θέση ο Άρης, δηλαδή για να υπάρξει ένα rotation. Και ο Βοριαζίδης εκεί δεν αγωνίζεται.
1: Ο Γαλανόπουλος εκεί πέρασε και ο Βοριαζίδης, εντάξει, όλοι αυτοί τώρα είναι οκτάρια και εξαροκτάρια, οι περισσότεροι από αυτούς. Και φυσικά έχει και το Χόγκλα.
0: Ναι, έλειπε.
1: Που είναι το μεγάλο το όνομα. Αυτόν που είδαμε πέρσι και λένε, OK, βρήκαμε ένα παίκτη σοβαρό τώρα για τη θέση. Έχει πολλές λύσεις ο Άρης στα χαφ. Δεν έχει πρόβλημα. Γι' αυτό που του έμενε ήταν το να έρθει ο Μανού Γκαρθία, ένα δεκάρι.
0: Μαζί με τον Γκαρέ θα κάνουν ωραία πράγματα. Δηλαδή στο 10 θα υπάρχει καλός ανταγωνισμός. Εκτός αν δεν ξέρω αν υπάρχει μετατόπιση του Γκαρέ κάπου.
1: Θεωρητικά ο Γκαρέ θα πάει δεξιά. Θα παίξει με ένα από
0: το δεξιά.
1: Το πλάι είναι παίκτης του που μπορεί να παίζει, που θέλει να παίζει πρώτα απ' όλα δεξιά με ένα από το πόδι, με τα αριστερό. Αλλά μπορεί να παίξει και αριστερά, τον είδαμε προχθές, και στον άξονα τον είδαμε. Μπορεί να παίξει παντού. Θεωρητικά πάντα ο Μανού Γκαρθία με την έλευσή του έχουμε για το 10 Μανού Γκαρθία, Μουσαΐντ, Γκαρέ και Γένσεν. Γιατί μην ξεχνάμε, επειδή το βάλαμε τώρα στο όπερ το Γένσεν, ότι ο Γένσεν ήρθε στην ομάδα ως 18άρη. Δεν ήρθε ούτε για στόπερ, ούτε για τερματοφύλακας, ούτε για... Ο Γένσεν ήρθε για 18άρη. Ξεκίνησε σε κάποια μάτια ως 10, δεν του βγήκε φυσικά, δεν ήταν πολύ καλός. Οπότε έπεσε μετά, έπεφτε μέτρα μέχρι να βρει το ρόλο του. Δεν θεωρώ ότι τον έχει βρει. Τώρα κι εσύ, αν είδες κάποια highlights, φάνηκε ότι το παιδί δεν φταίει κιόλας. Αλλά δεν είναι για στόπερ.
0: Δεν είναι στόπερ, εντάξει. Αυτό δεν μπορούμε να το προσάψουμε κάτι.
1: Για πλάγιο μπακ, για πλάγιο μπακ, δεξί μπακ, θα μου έκανε καλύτερα. Τον έχω δει δηλαδή και δεν μου δημιούργησε τόσο θέμα. Ναι. Δεν μου κακοφάνηκε τόσο.
0: Αν και υπάρχει ο Πετρής εκεί πλέον.
1: Ναι, υπάρχει ο Πετρής, υπάρχει και έφτασε και ο Ρίτσαρντς πριν λίγες μέρες, ανακοινώθηκε και ο Ρίτσαρντς. Έχει γενικότερα πολλούς παίκτες πλέον η ομάδα. Ξαναλέω εγώ όμως, γιατί είδα χθες έτσι για να δω το παιχνίδι του Βόλου. Το Μεντήλι δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τον κρατήσαμε. δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο.
0: Ναι, υπάρχει απορία γι' αυτό. Με είχε ρωτήσει και ένας φίλος προάλλες γιατί έφυγε ο Μεντήλι και δεν είχα τι να το απαντήσω.
1: Ο Μεντήλ που σε πολλά διαστήματα χθες απέναντι στον Όφη ίσως ήταν και από τους λίγους ή ο μόνος παίκτης που έπαιζε και ήταν δραστήριος.
0: Τον έβλεπε δηλαδή έλεγα, συγκριτικά με το Φαντιγκά θα τον έβαζε βασικό.
1: Θα τον προτιμούσα το Μεντήλ, ναι. Σε παιχνίδι. Ναι. Ή θα προτιμούσα το Φαντιγκά μέχρι ένα σημείο και το Μεντήλ μετά για να μπω να πάρω μια assist, να πάρω μια καλή σέντρα.
0: Γιατί ναι, ο Μεντήλ δεν είναι και εκρηκτικός παίκτης. Θα μπορούσε να παίξει και λίγο πιο μπροστά σε υποσυνθήκες.
1: Στο Βόλο, ας πούμε, χθες έπαιζε όλη την πλευρά.
0: Ναι.
1: Ο ανέβαινε, έκανε σέντρες, δεν είχε. Δηλαδή δεν χρειάζονται και βοήθεια. Δεν χρειάζεται βοήθεια. Τους παίξει πολύ καλός. Το θέμα είναι ότι φοβήθηκαν ίσως τους τραυματισμούς του, φοβήθηκαν το χαρακτήρα του, το να τίθασω μέσα στο μάτς. Όχι ότι είναι καμιά χαραπηδή.
0: Ναι.
1: Μπορεί να φοβήθηκαν πολλά, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θες να συμπληρώσεις κάτι, έχουμε κάτι για μπάσκετ ίσως. Έχεις κάποιο...
1: Υπάρχει ένα θεματάκι λίγο με τραυματισμούς, γιατί χθες ήταν από την προπόνηση της Εθνικής με τον Χαραλαμπόπουλο, υπάρχει ένα
0: θέμα. Ναι.
1: Ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις. Εν τω μεταξύ, τι βλέπω τώρα, τι είναι αυτό που βλέπω τώρα, μόλις άνοιξα. Ο Κλέι Τόμσον πάει στο Miami Heat, εντάξει, οκ. Okay.
0: Αυτό το ξέρουμε.
1: Αυτό είδα που... όχι, ξέρεις τι μου φάνηκε. Έτσι όπως είδα τον Clay Thompson, νόμιζα ότι είναι ο πριν Forbes από πέρσι, του Άρη.
0: Α, όχι.
1: Και λέω πλάκα κάνεις τώρα. Το πήρε και ο Γιάννης αυτόν. Είναι δυνατόν.
0: Να σμίξουνε, γιατί ήταν μαζί στο Milwaukee, ναι, βέβαια. Αλλά εντάξει.
1: Γι' αυτό πήγε το μυαλό μου και αυτομάτως φοβήθηκα λίγο. Λέω τώρα...
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει αυτή η ψυχή.
1: Ναι. Υπάρχει ένα θέμα με δύο απουσίες που θα είναι μεγάλες όχι μόνο για μια εβδομάδα, θα είναι για αρκετό καιρό. Πρώτα απ' όλα ο Μοκόκα, ο οποίος έχει ένα χτύπημα στο αριστερό του πόδι, σε ένα δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, και ο Βασίλης Αραβαπούπουλος, ο οποίος έχει μικρή ρήξη στον επιγονατιδικό τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Αυτό δυστυχώς πάει πίσω λίγο κάποια πράγματα στην προετοιμασία, και είναι τώρα αμφίβολη ακόμη και η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τη Λεμάν στη Γαλλία στις 29 Σεπτέμβρη. Ναι. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια από την αποθεραπεία τους, αλλά θα κάνουν έναν αγώνα δρόμο τώρα για να προλάβουν και δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα βρίσκονται και οι δύο. Θα δούμε βέβαια και τα φιλικά, γιατί θα έρθει μια κίνηση έξτρα. Τώρα βέβαια για έξτρα κίνηση, όχι έξτρα κίνηση, συγγνώμη, ο τελευταίος ξένος που θα έρθει, δύσκολα να έρθει για να καλύψει αυτή την προσωρινή απώλεια. Οπότε δεν παίζουν τόσο ρόλο αυτοί οι δύο. Αλλά σίγουρα θα δουν και από τα φιλικά ο Βασίλης Πανούλης για να κλείσει με τις μεταγραφές συν την κίνηση του Θανάση Αντετοκούνμπο τον ένα τελευταίο ξένο της σεζόν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν έχεις κάτι άλλο, έχεις?
1: Όχι, όχι, όχι. Νομίζω.
0: Τέλεια.
1: Και αύριο
0: τα καλύψαμε όλα. Εννοείται. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά.
0: Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Αυτό ήταν το ρεπορτάζ του Άρη από τον Κωνσταντίνο Τσίψιο. Τα είπαμε και για το παιχνίδι με την Καλαμάτα, για τα μεταγραφικά. Έχουμε την αύξηση του Σούταλο. Μένει να δούμε, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, το καθεστώς του δανεισμού. Δηλαδή, αν θα είναι ετήσιος και ποια θα είναι η ρήτρα σε περίπτωση που οριστεί μια τέτοια για αγορά. Η αξία του πάντως ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Γεννημένος το 2000, 26 ετών, ο Κροάτης στόπερ ύψους 1,88, έρχεται για να δώσει σημαντικές βοήθειες στα μετώπιστεν εκεί όπου ο Άρης έχει τα πιο 38 κενά. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 3, όπου μόλις επιστρέψουμε, αν όλα πάνε καλά, θα με ενημερώσουν ξανά, θα έχουμε και τον κύριο Στεργιάδη για ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, για να μας πει

0: 2-10-8-7-8-8-8. Έχουμε κάποιο μήνυμα, ναι. Είναι αρνητικό πάντως ότι ο Σπανούλης έχει και την εθνική part-time, μου μυρίζει. Εντάξει. Είναι πολύ προπονητής και ο Αταμάν, αν θυμάσαι, με την Τουρκία και τον Παναθηναϊκό ήταν. Τώρα θα μου πεις, δεν τελείωσε και πολύ καλά αυτό με τον Αταμάν. Αλλά. Όχι, εντάξει. Νομίζω ότι ο Σπανούλης θέλει να δώσει μεγάλο βάρος στον Άρη. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον ίδιο, για να. Το μεγάλο του μπαμ το έκανε βέβαια με τη Μονακό. Γιατί την πήγε τελικό EuroLeague, δεν το συζητάμε. Αλλά και με τον Άρη είναι μεγάλη ευκαιρία, γιατί είναι μια νέα προσπάθεια. Έχει μπροστά του μεγάλο κίνητρο να βάλει τον Άρη στη EuroLeague. Θα έχει πολύ κόσμο στο πλευρό σε σχέση με τη Μονακό, έτσι, που πηγαίνανε οικογενειακά στο γήπεδο. Εμείς και εμείς ήμασταν εκεί στο Μονακό, που λέει ο λόγος. Τώρα προφανώς υπάρχει μεγάλη δίψα από τον κόσμο, μεγάλες προσδοκίες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν τον παίρνει και πολύ να έχει σαν part-time τον Άρη. Θα μπορούσαμε να έχουμε νέα για τον Despotov από το Στέλιο, εννοείται. Θα το ρωτήσουμε, φίλε μου, να μας πει για τον Despotov, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει καθυστερήσει πολύ και δεν έχουμε και πολλές εξελίξεις, είναι η αλήθεια. Γιατί πρέπει, όποιος είναι έτοιμος μπαίνει τώρα. Δεν χωράνε διαστήματα τώρα να πάρει χρόνο να κάνει. Πρέπει να μπει σχεδόν άμεσα. Εννοείται να επανακάμψει από τον τραυματισμό του, βέβαια, να κυλήσουν όλα ομαλά. Αλλά μετά πρέπει να μπει σιγά σιγά στο ενεργό rotation του ΠΑΟΚ, γιατί είναι και αυτός πολύ σημαντικός παίχτης. Να παίξει τη θέση μαζί με τον Ζίβκοβιτς, όπως κάνει τα τελευταία χρόνια. Και μην ξεχνάμε ότι ο καλός Despotov είναι πολύ σημαντικό γρανάζι για τον ΠΑΟΚ. Ο καλός Despotov, έτσι, γιατί έχει πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του γενικά. Αλλά είναι παίχτης που, άμα σου είναι σε καλή κατάσταση, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην επιθετική γραμμή του δικεφάλου. Λοιπόν, έχουμε ακόμα περίπου 5 λεπτάκια μέχρι να πάμε στον break, στο break των 3 εδώ στον αέρα του Λίμπερο 107,4 με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό. Κάτι από νέα της τελευταίας στιγμής επί του πιεστηρίου, αυτό που διάβασα και έχει ένα ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό, είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον, λέει, από την Ιταλία για τον Ντάβιντε Καλάμπρια, και μάλιστα ένας Ιταλός δημοσιογράφος το θεωρεί και αρκετά προχωρημένο, καθώς η Τωρίνο φαίνεται να είναι έτοιμη να τον αποκτήσει.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο,

0: ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε συμφωνία με τον Έντσο Άλβαρες, φαίνεται να έχει έρθει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν καταθέσει πρόταση 8 εκατομμυρίων ευρώ στην West Ham για τον 28χρονο διεθνή Μεξικανό Χαφ, σύμφωνα με την Mundo Deportivo. Για πρόταση 12 συν 2 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ρούμπεν Βάργκας, κανόν λόγο στην Ισπανία. Στα 15 εκατομμύρια ευρώ παραμένουν οι απαιτήσεις της Σεβίλης. Ικανοποίηση επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά την νίκη επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα της Super League. Οι ασπρόμαυροι κατέθεσαν έφεση στην UEFA με την ελπίδα να εξαλειφθεί η δεύτερη αγωνιστική τιμωρία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, προκειμένου ο Σέρβος να αγωνιστεί κανονικά εναντίον της Σεμπράν στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League. Η Θεσσαλονίκη φέρεται να έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον διεθνή Γκανέζο μέσο Κουάσι Σίμπο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ισπανική Οβιέδο. Ο Γάλλος ελίτ διαιτητής Κλεμάντ Τουρπέν ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύκη Σόφια στην Τετάρτη στην All Win Arena για τα play-off του Champions League. Στην Αλάνια Σπορ με τη μορφή δανεισμού θα συνεχίσει την καριέρα του Πάολο Φερνάντες. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια προπονήθηκε σε φουλ ρυθμό ώστε να είναι έτοιμος για το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τσεχία απέναντι στην Χάρνετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League την Πέμπτη. Στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ βρίσκεται και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Υποψηφιότητα για τη θέση του δεξιού μπακ θέτει ο Φακούντο Πελίστρι. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Κροάτη στόπερ Μπόσκο Σούταλο, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει το δανεισμό του από την Σταντάρ Λιέγη στον Άρη. Η συμφωνία των Κίτρινων με τους Βέλγους περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 500.000 ευρώ για το καλοκαίρι του 2027. Τα τυπικά απομένουν για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Από την ΕΡΤ θα προβάλλεται η Super League 2 για τα επόμενα 3 χρόνια. Η συνεργασία της Περκαπίτα με τη δημόσια τηλεόραση αναμένεται να επισημοποιηθεί στην εκκλήρωση του πρωταθλήματος την ερχόμενη Παρασκευή. Για την τελευταία αναμέτρηση των προκριματικών της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, η Ελασίου υποδέχεται την Μαρκό στις 5.30. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται την Κύπρο στο Telecom Center Athens στην δεύτερη φιλική αναμέτρηση εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για την δεύτερη φάση των προκριματικών του Μοντομπάσκετ 2027. Τζάμπολ στις 6 περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Την Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου στις 5. Τρεις ώρες αργότερα η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την Dubai BC. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, γνωστοποίησε την απόφασή του να μην κατέβει στις εκλογές για την προεδρία της FIFA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είμαστε και πάλι μαζί και θα είμαστε μαζί για σήμερα μέχρι τις 6. Ελπίζω το διάστημα που έλειψα και από ό,τι άκουγα είχαμε και αρκετή δράση και περάσατε αρκετά καλά. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Τώρα θα είμαστε μαζί και πάλι. Ο Νίκος Κατσάτσος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής μαζί με την Αντριάννα Πούλιου. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Να τα πούμε άλλη μία. 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και μετά και την αγωνιστική δράση που είχαμε το Σαββατοκύριακο με την πρώτη αγωνιστική της Super League, αλλά και αυτά που έρχονται, καθώς έχουμε τέσσερις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Της ΑΕΚ αρχικά την Τετάρτη και από Πέμπτη του Όφη, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Μια εβδομάδα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα πούμε στη συνέχεια περισσότερα. Και φυσικά έχουμε να σχολιάσουμε για αυτά που έγιναν το Σαββατοκύριακο, χωρίς να είχαμε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. Τα μεγάλα φαβορί ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ κέρδισαν. Ο Ολυμπιακός πιο δύσκολα, οι δύο δικέφαλοι πιο εύκολα με 4-0 και οι δύο. Είχαμε ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στην Καλαμάτα και στον Άρη με αρκετά γκολ με 5 τέρματα και με μια ανατροπή στα τελευταία λεπτά όπου κράτησε το suspense. Χθες είχαμε τον Όφη να συνεχίζει αυτή την ανωδική πορεία που έχει και δείχνει ότι φέτος έχει θέσει πάρα πολύ ψηλά τους στόχους του. Ήδη έχει ξεκινήσει την σεζόν καταπληκτικά. Κατέκτησε το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ, κέρδισε 3-0 στον πρώτο του αγώνα στην Ευρώπη, την CSKA Σόφιας. Έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα και κέρδισε και τον Βόλο 2-0 μπαίνοντας με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Και είχαμε και τη νίκη του Πανετολικού κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης με 3-1 χθες το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός θα θυμίσει ότι πήρε αναβολή στον αγώνα που είχε με την Κηφισιά. Κάτι αντίστοιχο έχει κάνει και η Χράντετ Σκράλοβε, η οποία έχει πάρει μάλιστα 2 αναβολές, ώστε να είναι εντελώς ξεκούραστη. Είχε πάρει και την προηγούμενη εβδομάδα. Για να είναι εντελώς ξεκούραστη για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με τη Χράντετς θα τα συζητήσουμε βέβαια και στη συνέχεια, έχουμε και μέρες ακόμα μπροστά μας, αλλά ήταν πραγματικά αυτό που έπαθε ένα... δεν υπάρχουν λόγια να το εξηγήσεις. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι για 2-0 και για 3-0. Θα πάει την Πέμπτη να παίξει την ευρωπαϊκή του συνέχεια. Καθώς να θυμίσω, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν έχουν άλλο κανονάκι. Αν αποκλειστούν στο κακό σενάριο, μένουν και οι δύο εκτός Ευρώπης για όλη την υπόλοιπη χρονιά. Φυσικά μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943, όπου στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943. Ήδη έχουν αρχίσει να στέλνουν μερικά μηνύματα. Να πούμε δύο πράγματα για όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο. Ας ξεκινήσουμε από τους αγώνες του Σαββάτου. Ας ξεκινήσουμε από τον αγώνα του Ολυμπιακού, όπου ήμουν και στο γήπεδο Γιώργος Καρεσκάκης για την μετάδοση του αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο κινήθηκε σε ριχά νερά. Δεν ήταν κακός, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και καλός. Ο Ατρόμητος προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο. Προσπάθησε να βγάλει συνεργασίες, να κρατήσει την μπάλα όσο δυνατό περισσότερο μπορούσε. Δεν το έκανε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Όσες φορές έφτασε έξω την περιοχή του Ολυμπιακού, κατά κύριο λόγο με τον Τσούμπερ, ο οποίος ήταν αρκετά κινητικός, δεν είχε αυτή την καλή τελική πάσα, δεν είχε ένα καλό τελείωμα. Σε 2-3 περιπτώσεις όπου μπόρεσε να κάνει τελική προς την εστία του Ολυμπιακού και δεν απείλησε ουσιαστικά σε κανένα σημείο του αγώνα πραγματικά τον Ολυμπιακό. Δηλαδή να έχασε κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Να πούμε ότι αν είχε σκοράρει, ας πούμε, σε μια φάση, θα μπορούσε να είχε πάει εντελώς διαφορετικά το παιχνίδι. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπαιξε με Γκουστάβο Σά και Φορτούνη μαζί, κάτι το οποίο είδαμε ουσιαστικά για δεύτερη φορά, αλλά σε αγώνα πρωταθλήματος κανονικά από πρώτη φορά. Η προηγούμενη ήταν με την Αϊμέγγεν, το εκτός έδρας παιχνίδι, ένα εντελώς διαφορετικό όμως παιχνίδι. Ο Σά με το Φορτούνι προσπάθησε να βάλουν την μπάλα κάτω και να προσπαθήσουν να συνδυαστούν. Στο πρώτο ημίχρονο έβγαλε λίγες ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. μια κεφαλιά ψαράκι του Ελκαμπή, ο οποίος νομίζω ότι είναι λίγο χαμένος ακόμα. Και ένα φάουλ του Φορτούνη, το οποίο πέρασε δίπλα από το γάμα της εστίας του Χουτεσιώτη, ο οποίος για μένα ήταν ο MVP της αναμέτρησης. Αυτά που έχει βγάλει ο Χουτεσιώτης ήταν πραγματικά εντυπωσιακά. Έχει κάνει εκπληκτικές επεμβάσεις με εντελώς διαφορετικούς τρόπους. Κάπου τα δοκάρια, βγαίνοντας και κλείνοντας το οπτικό πεδίο των επιθετικών. Δηλαδή, ας πούμε, η φάση που βγάζει του Ελκαμπή στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου με την κεφαλιά από κοντά. Άμα δείτε πόσο γρήγορα βγαίνει ο Χουτεσιώτης πάνω στον παίχτη για να μπορέσει να του κλείσει όσο το δυνατόν περισσότερο το οπτικό πεδίο και απλώνει τα χέρια του, είναι πραγματικά εντυπωσιακή επέμβαση. Κάτι παρόμοιο έγινε και με τον Μπρούνο μετά από λίγα λεπτά, μετά το τακουνάκι του Τζέλσον Μάρτινς, αλλά στα χαμηλά έτσι. Έπιασε και το πέναλτι του Αγιούμπ Ελκαμπή, ο οποίος άμα το παιχνίδι έλεγε 0-0, νομίζω ότι θα ακούγονταν απίστευτη γκρίνια. Και είναι και λογικό έτσι. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει μετά από έναν αποκλεισμό να παίξει πρώτη αγωνιστική. Έχει φτάσει το παιχνίδι στο 80 λεπτό. Ένα παιχνίδι το οποίο φαίνεται να στραβώνει, γιατί όσο πέρναγε η ώρα, ο Ολυμπιακός ναι, με δημιουργούσε, αλλά είχε και έναν εκπληκτικό Χουτεσιώτη απέναντί του και σταματούσε κάθε προσπάθεια του Ολυμπιακού. Και ο Ελκαμπή πάει, κάνει πανέγκα. Δεν είναι το θέμα ότι έχασε το πέναλτι, γιατί και στη συνέχεια ακούστηκαν αποδοκιμασίες. Ούτε προφανώς ο κόσμος του Ολυμπιακού αποδοκιμάζει τον Αγιούμπ Ελκαμπή ή τα έχει βάλει μαζί του. Αλλά όταν γίνεται όλο αυτό το οποίο έχει γίνει και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να κάνει το 1-0 στο 80 με πέναλτι, ας το έχανε ο Ελκαμπή, νομίζω ότι δεν θα ακούγε από κανένα τίποτα. Αν το εκτελούσε κανονικά, όχι με αυτόν τον τρόπο, με το αποτυχημένο αλλά πανέγκα, και το έβγαζε ο Χουτεσιώτης, το έστελνε στο δοκάρι, το έστελνε out που λέει ο λόγος, νομίζω ότι θα ακούγε πολύ. Πολύ λιγότερα σε σχέση με αυτά που άκουσε λόγω του τρόπου με τον οποίο πήγε να το κάνει. Επίσης, να πούμε ότι από τον πάγκο του Ατρομήτου, πριν εκτελέσει το πέναλτι, έλεγαν στον Χουτεσιώτη ότι θα το σκάψει, να μείνει όρθιος. Και ο Χουτεσιώτης προλάβαινε να πέσει και να σηκωθεί. Ήταν τόσο κακό το πέναλτι του Ελκαμπή. Και στη συνέχεια ο Κάρμου έδωσε την ύξον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι οι αλλαγές του Ολυμπιακού ήταν αυτές οι οποίες ουσιαστικά πιστεύω ότι πήραν το match. Ο Ρόκα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κινητικός, πάρα πολύ καλός, πολύ ωραίες συνεργασίες με τον Τικνιζιάν στην αριστερή πλευρά, κέρδισε το πέναλτι. Ο Κάρμεν, αυτός ο οποίος σκόραρε. Ο Ζώτα Σίλου έδωσε για αυτός κινητικότητα. Και ο Σιπιόνι, ο οποίος για μένα, το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα συνεχίσω να το λέω, θα πρέπει να στηριχθεί πολύ περισσότερο σε σχέση με το πώς στηρίζεται μέχρι σήμερα. Είναι ένας παίκτης που όχι μόνο απλά μπορεί να σταθεί ως βασικός, αλλά μπορεί να κάνει και την διαφορά στον Ολυμπιακό. Δύσκολα μπορώ να θυμηθώ παιχνίδι που να έπαιξε ο Σιπιόνι και να ήταν κακός. Και με την Αϊμέγγεν, ας πούμε, τώρα ήταν πάρα πολύ καλός. Και με τον Ατρόμητο ήταν επίσης πάρα πολύ καλός. Και πέρα από τα κλασικά του ανασταλτικά καθήκοντα, είναι πολύ καλός και στο κουβάλιμα της μπάλας και στις μεταβιβάσεις του. Μπορεί να προωθήσει την μπάλα μπροστά. Δεν είναι ένας καθαρός κόφτης. Θυμίζει πάρα πολύ τον Νέσε σε αυτόν τον τρόπο που αγωνίζεται. Και νομίζω ότι και οι δύο μαζί θα μπορούσαν να κάνουν ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο. Γι' αυτόν τον λόγο, κιόλας πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έφυγε από τις περιπτώσεις των Πουέρτα, Κάσερες, όχι από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, από το στυλ ποδοσφαιριστή το οποίο αναζητούσε και πάει σε ένα εξάρι, γιατί βλέπουμε τώρα ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει τον Έσον Άλβαρες, ο οποίος είναι ένα καθαρό εξάρι. Κατ' εμένα νομίζω ότι το οχτάρι όπου έχει αποκτηθεί μεν ο Φρόιλερ, αλλά θα χρειαζόταν ένας ακόμη ποδοσφαιριστής. Στο 6 δεν θεωρώ πως έχει θέμα τόσο μεγάλο Ολυμπιακός. Εκεί μπορεί να παίξει ο Έσε, μπορεί να παίξει ο Σιπιόνι και υπάρχει βέβαια και σαν τρίτη επιλογή ο Ντάνι Γκαρθία, όπου ξέρουμε όλοι πόσο πολύ το στηρίζει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Όσον αφορά την νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή, αρχικά να πω ότι ο Ηρακλής τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα βλέπω να κινδυνεύει από την εικόνα που βγάζει, και δεν μιλάω φυσικά μόνο για το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, καθώς αυτά τα παιχνίδια για ομάδες όπου έχουν ως πρωταρχικό του στόχο τη σωτηρία, αυτά τα παιχνίδια δεν είναι για να βγάζει συμπεράσματα. Αλλά έκατσα, είδα τον Ηρακλή και στο παιχνίδι του Κυπέλου με τον Βόλο, και πραγματικά δεν σου γεμίζει καθόλου το μάτι ο Ηρακλής, ούτε αμυντικά αλλά ούτε επιθετικά. Με την ΑΕΚ δεν μπόρεσε να αντισταθεί καθόλου. Επίσης θα μπορούσε να δεχθεί κάλλιστα και άλλα τέρματα, καθώς ο Αθανασιάδης ήταν σε καλή μέρα σχετικά, δεν φέρει ευθύνη σε κάποιο γκολ και έχει αποσοβήσει και 3-4 περιπτώσεις πολύ πιθανών τερμάτων. Επίσης η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ θετικό το ότι είδε τους τρεις σέντερ φόρτις να σκοράρουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι και του παιχνιδιού της Τετάρτης, όπου η ΑΕΚ θέλει γκολ για να κερδίσει και να προκριθεί στη League Phase του Champions League στον αγώνα της χρονιάς. Γιατί είναι ο αγώνας της χρονιάς λόγω των πολλών εσόδων που μπορούν να μπουν στα ταμεία της ΑΕΚ και λόγω του ότι η ΑΕΚ, αν της έλεγαν πριν λίγο καιρό ότι θα πας να παίξεις ουσιαστικά έναν μονό αγώνα με τη Λεύσκη Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφια για να προκριθεί στη League Phase του Champions League, τις έχουν πάει μέχρι στιγμής όλα μια χαρά. Η Άρχουσος είχε κάνει το χατήρι, έφερε ένα 0-0 εκτός έδρας, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι 0-0, και τώρα με τον κόσμο στο πλευρό της θα πάει να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Champions League και θεωρώ ότι θα τα καταφέρει. Είναι πάρα πολύ θετικό πάντως ότι σκόραρε και ο Βάργα, σκόραρε και ο Γιώβιτς δύο τέρματα και μάλιστα εντυπωσιακά, ειδικά το πρώτο τέρμα που βάζει είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο, όπως επίσης σκόραρε και ο Ζήνη, ο οποίος όταν μπαίνει η αλλαγή δίνει άλλο ρυθμό στην ΑΕΚ, αλλά το γεγονός ότι έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με Βάργα και Γιώβιτς δίνει την δυνατότητα στον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει συνεχώς διαφορετικά δίδυμα και δεν νομίζω ότι κάποιος υστερεί από αυτούς. Επίσης ήταν πάρα πολύ καλή εμφάνιση και του Βιτάλης, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αποκτήθηκε με 2,5 εκατομμύρια ευρώ από την Netto Gear. Να θυμίσω πως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής μεθαύριο, καθώς έχει παίξει ήδη στα προκριματικά, στα καλοκαιρινά προκριματικά του Champions League με την ομάδα από την Ουγγαρία. Αλλά εμείς το προφίλ του Βιτάλης το γνωρίσαμε ως ένα. Όχι, το γνωρίσαμε στο γήπεδο. Ήταν ένα τρεχαντήρι, ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ ένταση στο παιχνίδι του, αλλά βλέπουμε ότι μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα, να κουβαλήσει την μπάλα, να πατήσει περιοχή, ένας παίκτης box to box όπου βοηθάει και στις δύο πλευρές του γηπέδου και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να πραγματικά να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί το κενό του Πινέδα, όχι όμως ως Πινέδα. Σε αυτό θα βοηθήσουν και οι άλλοι ποδοσφαιριστές που έχει αποκτήσει η ΑΕΚ, όπως ας πούμε ο Μάγερ, ο οποίος την Τετάρτη αναμένεται να ξεκινήσει βασικός, καθώς προχθές έμεινε στον πάγκο περισσότερο νομίζω για να ξεκουραστεί. Όσον αφορά το Καλάματα Άρης, δεν έχω μεγάλη εικόνα, μόνο τις φάσεις έχω δει και εκεί ο Άρης πάντως έδειξε χαρακτήρα. Το να είσαι πίσω στο σκορ μέχρι το 89 με 2-1 και να καταφέρει να γυρίσει το παιχνίδι είναι μια καλή αρχή για τον Άρη, όπου με τον Μιχάλη Γρηγορίου προσπαθεί από πέρσι να έχει μια συνέχεια. Ο Όφη συνέχισε χωρίς να παίξει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες φάσεις. Από το πρώτο ημίχρονο καθάρισε το παιχνίδι με τον Βόλο. Ο Βόλος, ο οποίος, όπως είπε και ο Κόντης πολύ σωστά, και αν ανατρέξουμε στα προηγούμενα χρόνια, θα το δούμε, ξεκινάει πάντα πάρα πολύ καλά τα πρωταθλήματα. Χθες ο Όφη έκανε το 2-0 κοντρα στον Βόλο από το 33. Έμεινε το παιχνίδι στο 2-0 χωρίς να απειληθεί και ιδιαίτερα ο Όφη, ο οποίος είχε και δοκάρι στο 83ο λεπτό και θα μπορούσε να το κάνει και 3-0. Και θα πάει τώρα στον αγώνα της Πέμπτης κόντρα στην Τσέσκα Σόφιας για να πάρει την πρόκριση στη League Phase του Europa League, όπου θα τον ανεβάσει ακόμα περισσότερο, θα του φέρει έσοδα στα ταμεία του. Και επίσης ο ΠΑΟΚ είναι και αυτός σε ένα δύσκολο σημείο. Έχει βιώσει έναν αποκλεισμό. Βλέπουμε ότι στο γήπεδο ακούγονται συνθήματα κατά της ΠΑΕ, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά επί εποχής Ιβάν Σαββίδη. Και για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Καταλαβαίνω την αγανάκτηση του κόσμου με την πώληση του Κωνσταντέλια. Δεν μπορείς να κρατήσεις αυτόν τον ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα. Το είδαμε ότι και με την Ντόρμουντ που έπαιξε προχθές έκανε τη διαφορά για τα δικά του πόδια. Ξεκίνησε τον γκολ της Ντόρμουντ κόντρα στην Μπάγερ Μονάχου, έτσι, όχι σε οποιαδήποτε ομάδα. Ήταν λογικό, ήταν πάρα πολλά τα λεφτά, 26 συν 6 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερο τα βάζουμε τον τρόπο που έγινε, αλλά το να βρίζουν μια ΠΑΕ με έναν διοκτήτη ο οποίος πριν από 14 χρόνια πήρε τον ΠΑΟΚ υπό του μηδέν, ένα ΠΑΟΚ ο οποίος είχε πάρα πολλά χρέη και τον έφτασε να είναι μόνιμα διεκδικητής τίτλων και πολλές φορές να τα καταφέρνει κερδίζοντας πρωταθλήματα για κύπελα, νομίζω ότι είναι μεγάλο φάουλ από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, όσο μεγάλη και να είναι η αγανάκτηση. Επίσης πολύ καλός ο Ζίβκοβιτς θες, είχε και διαφορετικούς σκόρερ. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ενδιαγέ, ο οποίος αποχώρησε δραματίας, ο Σέντερ Φόρ που αποκτήθηκε ως δανεικός από την Σαμψουσπόρ εν όψη της Πέμπτης. Και να δούμε και αν ο Ζίβκοβιτς θα παίξει την Πέμπτη. Να θυμίσω ότι τιμωρημένος είχε δεχτεί δύο αγωνιστικές για αυτή την χαζομάρα, θα έλεγα, στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, που τσακωνόταν με τους αντιπάλους μέσα στα δίχτυα, αφού ο ΠΑΟΚ είχε σκοράρει. Να δούμε αν θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να μειώσει την ποινή του Ζίβκοβιτς και να αγωνιστεί την Πέμπτη, καθώς είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε. Καλησπέρα. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Εγώ είμαι ο κ. Θανάση.
0: Γεια σας κ. Θανάση, εσείς είστε.
1: Έλα Θέμη.
0: Τι κάνετε.
1: Έλα γόρι μου, τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είστε.
1: Καλώς ήρθες, δηλαδή μου, καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα και σε πάλι
1: κ. Θανάση. Σε φαγικάρι μου, σε περιμέναμε. Να τα πούμε.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Μια χαρά είσαι, μια χαρά, τα λες όμορφα και ωραία. Τι κάνεις, καλά.
0: Είμαι καλά, εσείς.
1: Εντάξει, παγκυλάρι μου.
0: Τα κοκόρια, εντάξει.
1: Εδώ, εδώ, ναι, τα κοκόρια.
0: Μπράβο, το σκυλάκι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Μπράβο, κύριε Θανάση.
1: Όλα εδώ είναι τα κοκόρια. Να κάνουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα, μια και άρχισε το πρωτάθλημα. Έτσι, που αυτό φορμέναμε όλοι. Για να έχουμε να λέμε κάτι ενδιαφέρον, δηλαδή.
0: Εννοείται.
1: Να αποκλέβουμε και να μιλάμε άλλα θέματα. Δεν βγαίνει τίποτα. Θέμη.
0: Έτσι είναι, κύριε Θανάση.
1: Με ακούς.
0: Σας ακούω κανονικά, κύριε Θανάση, ναι.
1: Εγώ είμαι έτσι. Έτσι παρακείμενο. Μιλάω πιο πολύ για ποδόσφαιρο.
0: Και αυτό θέλουμε, κύριε Θανάση.
1: Είδαμε λοιπόν τον αγώνα το προθεσινό. Έχουμε να πούμε και εμείς, σαν φίλαθλοι που είδαμε τον αγώνα και όπως εσύ τα είπες, πολύ καλά τα είπες. Πολύ καλά τα είπες. Να ξεκινήσω από τον πέναλτι σε ένα τέτοιο κρίσιμο παιχνίδι. Η ομάδα κινδυνεύει να χτυπήσει και να χτυπάει τώρα ο Ελκαμπή. Ο Πεχταράς, πού ήταν Πεχταράς, δεν ξέρω αν συνεχίσει να είναι Πεχταράς. Γιατί τα χρόνια περνάνε και μακάρι να επανέλθει και να γίνει αυτός που ήταν. Όχι τόσο όπως ήταν, τουλάχιστον να μην είναι, γιατί αυτά που έχασε προχθές και η κεφαλιά και ένα σουτ που άργησε όλα αυτά. Αυτά τα είχε για πλάκα πριν 2 χρόνια και 1,5 τα γκολ.
0: Εντάξει, δεν νομίζω, κύριε Θανάση, να δούμε και στη συνέχεια. Δεν νομίζω ότι ξαφνικά υπάρχει θέμα ηλικίας του LKB.
1: Δεν υπάρχει, γιατί όμως έχει γίνει έτσι.
0: Γιατί περνάει ένα παραδεταμένο ντεφορμάρι με
1: αυτό. Ο Αφρικανικό ακόμη κουρασμένο είναι. Γιατί είναι τόσο ντεφορμέ. Πότε θα στρώσει, να είμαστε κυρίως σίγουροι ότι έχουμε ένα σεντερφόρ καλό.
0: Πάντως 33χρονο για σεντερφόρ, κύριε Θανάση, δεν είναι μεγάλη ηλικία.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι θέμα ηλικία. Είναι θέμα παραδεταμένου ντεφορμαρίσματος το οποίο περνάει και συμφωνώ μαζί σας.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ, αγόρι μου.
0: Επίσης με τον LKB δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμα χτυπάει τα πέναλτι. Από τις τελευταίες 2 σεζόν, μαζί με το πέναλτι προχθές, έχει 10 στα 16 πέναλτι. Είναι κακό ποσοστό, έτσι. Πάρα πολύ κακό.
1: Έχει
0: χάσει 6 πέναλτι. Έχει βάλει 10 και έχει χάσει 6.
1: Έλεγα να μην το χτυπήσει αυτό. Και μάλιστα ήθελα να βγω έξω να μην το δω. Για να μην ξέρω, να μην μου πούνε τίποτα. Γιατί μια φορά είχα βγει και μου λέει: Το έχασε. Και μου είχαν πει ψέματα. Όχι, λέω: Θα κάτσω. Και το είδα, αυτό ήταν ένα από τα χειρότερα μπέναλτι. Δηλαδή, ο Κουτεσιώτης πήγε να κινηθεί λίγο αριστερά, ήταν τόσο ανιαρό το σουτ που πρόλαβε και ξαναπήγε στη θέση του και το απέκρισε και του ήρθε τόσο χαλαρά πάνω στα χέρια του.
0: Ναι, έτσι.
1: Δεν είναι μπέναλτι αυτή, κύριε, για να τέτοιο παιχνίδι. Ρίξε ένα σουτ αριστερό να πάει μέσα κατευθείαν και άσε τώρα τα κόλπα. Πάει αυτό. Όπως το λέει για το Σιμπιόνι, είναι πολύ καλός παίχτης. Εγώ πρέπει να συνεχίσει, το λέμε και από πέρυσι να πούμε. Και την μπάλα την κατεβάζει και πάσες μοιράζει και είναι και παλικάρι και μια χαρά την πάει την μπάλα. Πολύ καλός είναι και κόβει και μοιράζει. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι με την Λίμπαρτ, με τη συζήτηση που κάνανε αυτά τα 2,5-3 ώρες με τον Μαρνάκη και με τους ειδικούς, φαίνεται καταφέρανε και του αλλάξανε κάποια μυαλά. Να πείσει αυτά που ήξερε. Να πείσει, να πούμε, να στηρίζει κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν αρχίζουν. Δηλαδή προχθές δεν έπαιξε καθόλου ο Χιτίνιο. Και καλά έτσι έπρεπε να γίνει. Θέλουμε και ο Μάρτινς, δεν ξέρουμε, αλλά βλέπετε τι γίνεται, βάζει 1-2 γκολ το χρόνο. Μπορεί να μαρκάρει έξω από την περιοχή μακριά, αλλά όταν μπαίνει μέσα τα κάνει που λένε κοινώς μουσική.
0: Δεν έχει ουσία, κύριε Θανάση, δεν έχει ουσία.
1: Ουσία, μηδέν, ναι. Καλύτερα να φύγει λοιπόν. Να πουληθεί, να ησυχάσουμε. Να ησυχάσουμε. Έχει παίκτες ο κόσμος ολόκληρος να βρεις ένα καλύτερο παίκτη από τώρα. Εξάλλου ο Ρώτα και ο Ρόκα, τι ωραία προχθές που κέρδισε και τι ωραίο μπέναλτι να πούμε. Μια χαρά πήγε. Και κακός που έβγαλε και το Φορτούνι, κατ' εμέ που έβγαλε το Φορτούνι, δεν ξέρω αν ήταν κουρασμένος, πολύ ζήτησε αλλαγή.
0: Και το Φορτούνι. Όπως και να έχει, πάντως και Θανάση δικαιώθηκε τις αλλαγές που έκανε με τη Λίμπαρ.
1: Ορίστε.
0: Δικαιώθηκε τις αλλαγές που έκανε με τη Λίμπαρ. Το είδαμε το αποτέλεσμα και οι φάσεις τις οποίες δημιούργησε και στη συνέχεια.
1: Εντάξει,
0: έτσι.
1: Εντάξει, και δικαιώθηκε. Καλά που ήταν ο Κάρμος ο τέλος και έβαλε αυτό το.
0: Εντάξει, τον Κάρμο με τη Λίμπαρ όμως τον έβαλε, κύριε Θανάση.
1: Ποιο ναι.
0: Τον Κάρμο με τη Λίμπαρ τον έβαλε μέσα.
1: Εντάξει, εγώ δεν μίλησα για Κάρμο, αλλά μπορώ να μιλήσω όμως για Ρέτζο. Τι θα γίνει με Ρέτζο, ανησυχώ. πού το πάνε, τι γίνεται.
0: Δεν το πάνε πουθενά, κύριε Θανάση.
1: Δεν πρέπει να γίνει από την ομάδα για μένα.
0: Κύριε Θανάση, ο Ολυμπιακός έχει 4 στόπερ τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Ο Ρέτσος είχε χάσει τη μισή προετοιμασία, έπαιξε βασικός σε 2 παιχνίδια με την Αϊμέγγεν και απλά έπαιξε σε ένα παιχνίδι, έμεινε στο πάγκο. Δεν έγινε κάτι.
1: Εντάξει,
0: με τον Ρέτσο.
1: Καταλαβαίνω τι λέει.
0: Στο βασικό ρωτήσω θα είναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο Σιδηγής είναι Ελλάδος παίκτης. Είναι ένας παίκτης που κατεβάζει την μπάλα, φέρνει μπροστά, προωθεί μπροστά. Ενώ ο Ισμαήλωβης αυτό δεν το έχει. Δεν ξέρω, είναι Έλληνας. Μην ξεχνάμε ότι προχθές, εκτός από τον Κύπρο πλήρω που έφυγε, ξεκίνησε σχεδόν με δύο Έλληνες. Με Φορτούνη και
0: Μουζακίδη.
1: Ο οποίος ο Μουζακίδης, άστα να πάνε. Αυτή την κουβέντα λέω μονάχα.
0: Ναι, δεν ήταν καλά.
1: Καταλάβει, καταλαβαίνει. Εντάξει, δεν είναι εναντίον του παιδιού, για όνομα του Θεού. Άστα να πάνε, πώς το λένε δηλαδή. Έτσι, ναι. Είναι σαν να παίζει ο Ολυμπιακός με 16 σχεδόν. Σε παρακαλώ. Άστα να πάνε. Τι να του πω εγώ του παιδιού. Δείξω την αξία σου. Αν έχει αξία, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, όσοι λέει τον Αρμένιο, το παλικάρι αριστερά, ήταν φοβερός. Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Εσένα σου άρεσε, πιστεύω να μέσα.
0: Ναι, δεν καλά, εννοείται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να μην του άρεσε ο Τικνιζιάν.
1: Έτσι, δεν είναι.
0: Ήταν πολύ καλός, πολύ δραστήριος, με ωραία σέντρα, ωραίες συνεργασίες με τον Ρόκα που παίξαν και πρώτη φορά μαζί, έτσι. Δεν είναι ότι παίζανε χρόνια
1: πρώτη
0: μαζί.
1: Φορά.
0: Ήταν πολύ καλός.
1: Πρώτη φορά.
0: Κύριε Θανάση, σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ο Ζώτα Σίλβα είναι και αυτός καταπληκτικός, θα βοηθήσει, θα πάρει και κανένα δύο παίκτες. Η ομάδα του Ολυμπιακού δηλαδή, από το πριν δύο χρόνια που ήταν, σχεδόν πρέπει να αλλάξει τελείως και θα αλλάξει.
0: Εντάξει, ήδη έχει αλλάξει πολύ και θα αλλάξει για άλλο, κύριε Θανάση.
1: Ήδη, όπως έχει αλλάξει πολύ.
0: Κύριε Θανάση, να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά γιατί θα μας κόψουν.
1: Ναι, παλικάρι μου.
0: Χάρηκα που σας άκουσα. Καλώς σας βρήκα.
1: Όλους τους φίλους και καλή από εδώ και πέρα να έχουμε πρωτάθλημα.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτάκια.
2: 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
8: Έτσι. Μη είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Να διαβάσουμε κανένα δυο μηνύματα και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Η αποστολή τη Θεσσαλονίκη λέει. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή Αγαβρίνα μέχρι τέλους. Θέλω να πω Παλιουράκο, αδυναμία μου, καλωσόρισες, μας έλειψες. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον Γιώργο από Λονδίνο, Γιώργο Χάρη, Βασίλη Νεόφιλτο και σε όλους τους αγαπημένους ραδιοφωνικούς φίλους μου. Είμαι χαρούμενη που σε άκουγα στην περιγραφή που έκανες του θρύλου και σε θαύμαζα Παλιουράκο. Θέλω να μεταδίδεις εσύ πάντα μέσα έξω του αγώνα Ολυμπιακού. Πες μου να χαρώ, Παλιουράκο, καλωσόρισες. Τους εντός, ναι, αποστολή. Από εκεί και πέρα. Εκτός τα ευρωπαϊκά θα είναι ο Κώστας Σαμοθράκης και φυσικά θα, ας πούμε, την Τετάρτη το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφια θα το μεταδώσω εγώ, έτσι. Υπάρχουν και άλλοι αγώνες. Να σε καλά, Αποστολία. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Θέμη, καλημέρα. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Τριαντάφυλλε. Σχολίασε αν μπορείς την κόκκινη που πήρε ο Ρόντι Νέι. Το μόνο που κρατάμε από τον Ηρακλή είναι η μεταφράστρια αξιόλογο πλάσμα. Χαχά, λέει ο Τριαντάφυλλος. Κάπως έτσι είναι, Τριαντάφυλλε, όπως θα λες. Όσον αφορά την κόκκινη του Ρόντι Νέι, υπάρχει κόκκινη κάρτα. Δεν το κάνει θελημένο ο Ρόντι Νέι, αλλά τον πατάει πολύ ψηλά και είναι ένα σημείο που μπορεί να τραυματιστεί ο αντίπαλος. Έχουμε δει πάρα πολλές τέτοιες κόκκινες κάρτες. Είναι σωστή η κόκκινη κάρτα του Ρόντι Νέι. Πάει η άτσαλα και πατάει σχετικά ψηλά. Πιάνει στο κουντεπιέ και στον αστράγαλο τον Τσιλούλη. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Ούτε τώρα ακουγόμαστε. Άμα θέλει να ξανακαλέσουν οι φίλοι, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας του σταθμού. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43.

0: Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε και πάλι στην επόμενη γραμμή. Ο Κώστας λέει: Γεια σου, Θέμη. Καλή αθλητική χρονιά να έχουμε. Ελπίζω να ξεκουράσεις αρκετά ώστε να αντιμετωπίσεις όλους εμάς τους γκρινιάριδες και περίεργους. Λέει ο Κώστας από την Εκάλη. Γεια σου, ρε Κωστάρα. Να σε καλά. Ξεκουράστηκα. Εντάξει, δεν είστε γκρινιάριδες και περίεργοι. Υπάρχει και η γκρίνια. Είναι για αυτή μας το πρόγραμμα. Οπότε εντάξει, προχωράμε μπροστά. Να σε καλά πάντως, Κώστα. Καλά περάσαμε. Και τώρα είμαστε και πάλι εδώ. Πάμε να περάσουμε τώρα στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι Θέμη.
0: Εσύ είσαι, Σάκη.
1: Τι κάνεις, καλά, εσύ πώς θα πέρασες?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Μπράβο, εύχομαι και το χρόνο να ξηγιάνεις να πας.
0: Να σε καλά, Σάκη. Και εσύ, ό,τι και να έκανες, ελπίζω να πέρασες καλά.
1: Ναι, εντάξει, εδώ κοντά είχα πάει και θα φύγω εδώ με τέλος φαινόμενο. Τι γίνεται, πώς σ' άκουσα χθες, ωραία, κι άλλα. Δεν σε έβλεπα κεφάτου να λες πιο δυνατά. Θα πει ένα γκολ και τι άλλο να πει. Δεν μπορούσε να φωνάξει παραπάνω.
0: Εσύ, μόνο μου θα φωνάζω, ρε, εσύ, Σάκη.
1: Αλλά τον Ολυμπιακό σου είπα, παραπέω Ολυμπιακό. Έχω πει και θα γίνω τοξικό δίκο. Αλλά εντάξει, γίνομαι αυτά που βλέπω εγώ. Δηλαδή, πού να καθαρίσει ο Ολυμπιακό αυτό τώρα με την ΑΕΚ, πού να καθαρίσει με τον ΠΑΟΚ. Α, τον Παναγιώτο, πού να καθαρίσει, μπορεί να μπει.
0: Εντάξει, θα τα δούμε στην πορεία. Κάνει βήματα ο Ολυμπιακό. Θα δούμε μέχρι να ολοκληρωθεί και η αποκτήση παιχτών.
1: Θα το δούμε. Δεν με το ΒΑΡ, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι όλα καθαρά τώρα.
0: Καλά, εντάξει, με το ΒΑΡ εσύ, Σάκη, τα περισσότερα πρωταθλήματα ο Ολυμπιακό τα έχει πάρει.
1: Αλλάξανε τώρα τα ΒΑΡ, γίνηκαν τα άλλα ΒΑΡ, ήταν και άλλο. Ήταν διαμέσου. Δεν ήταν το Καραϊσκάκι. Ήταν διαμέσου.
0: Οκ, πάμε παρακάτω, Σάκη, ναι.
1: Λοιπόν, τι θέλω να σου πω. Ο Παναϊκό δεν ξέρω αν το παιχνίδι.
0: Ναι, φυσικά και ότι είδα.
1: Παιδί μου, τι γίνεται στο τέλος? Μπορεί να έχει βάλει 5 γκολ και 6 γκολ. Και...
0: ναι, μια προσπάθεια 80 λεπτών την κατάστρεψε στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Αυτό γίνεται όλο ένα. Όλο ένα.
0: Εντάξει, έχει κάνει λάθος και ο Νίστρουπ, ο οποίος δεν φρεσκάρει λίγο τα χαφ του. Δεν μπορώ να καταλάβω έχει εξαφανιστεί ο Κοντούρης, όπου και ένταση έχει και τρεξίματα έχει. Κάτι που δεν έχει σε καμία των περιπτώσεων ο Καμαρά, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που βλέπουμε.
1: Αυτό θα έλεγα με τον Κοντούρη, γιατί εγώ βλέπω το που γίνεται και μετά πάντα κάνει μια κριτικούλα. Ακριβώς αυτό θα έλεγα που λέει: πάει το κουντούρι μέσα που τρέχει και κρατάει και μπάλα. Τι να πω, ρε παιδί.
0: Ναι. Ακόμα και το φάουλ, ας πούμε, που γίνεται το 2-2 στο 96, το φάουλ γίνεται από τον Καμαρά σε μια φάση όπου δεν μπορεί ουσιαστικά να προλάβει τον αντιπαλό του, ο οποίος κουβαλάει την μπάλα, κουβαλάει, φτάνει έξω από την περιοχή.
1: Ναι.
0: Ο Καμαρά, επειδή δεν τον φτάνει, του κάνει φάουλ.
1: Τον έκανε τον Καμαρά, τον έκανε. Άσε μου πω τώρα, τον έκανε. Άσε στρατιωτάκι. Ό,τι και να μιλάμε, εκεί του πήρε τα. Του πήρε και τα παπούτσια του Καμάρα, τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι πάνω θα κερδίσουμε.
0: Και εγώ πιστεύω ότι θα περάσει ο Παναθηναίκος. Δηλαδή η άλλη ομάδα τώρα, η Χράντης Κράλοβε, okay, δεν είναι καλύτερη του Παναθηναίκου σε καμία των περιπτώσεων. Και όπως είπα και πριν, ήταν ένα παιχνίδι που ήταν για 2-0, 3-0 και έγινε 2-2 το πουθενά, έτσι.
1: Η ΑΕΚ, πώς την είσαι, ΑΕΚ?
0: Εντάξει, ένα παιχνίδι τώρα τη ΑΕΚ που ήταν. Ήτανε, φοβότανε ο Γιάννης το Θεργείο και το Θεργείο το Γιάννη, έτσι.
1: Ναι, τα γκολ που βάλανε ήταν ωραίο.
0: Για τον Ηρακλή λες, νόμιζα ότι έλεγες για την Ευρώπη.
1: Όχι,
0: για τον Ηρακλή ήταν καλή η ΑΕΚ. Δημιούργησε φάσεις, έβαλε 4 γκολ. Σκόραραν και οι center forwards, όπου είναι σημαντικό αυτό.
1: Ναι, είναι πολύ μπροστά. Είναι πολύ μπροστά.
0: Και ωραία, φαίνεται ότι η ΑΕΚ μπορεί να παίξει και άμυνα, μπορεί να δημιουργήσει και επιθετικά. Ναι. Είναι καλή ομάδα η ΑΕΚ.
1: Αυτό και φοβόμαστε φέτος. Να και φοβόμαστε εμείς πάνω εκεί. Να δούμε όμως, αν γίνει. Λοιπόν, άντε.
0: Να σε καλά, δούμε. Να σε καλά, Σάκη. Να σε καλά.
1: Καλό υπόλοιπο να ξέρω.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Α, δεν έχουμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Γιάννης λέει: Καλησπέρα, Θέμη, με το καλό, καλή σεζόν και καλό ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Εύχομαι. Γεια σου, Γιαννάρα μου, να είσαι καλά. Καλή σεζόν λοιπόν να έχουμε. Καλή ποδοσφαιρική και αθλητική γενικότερα σεζόν. Ο Σπύρος λέει: Κύριε Θανάση, άσε τον Ελκαμπή και την Κρίνια. Είσαι και παλιός τέτοιο σκόρερ. Έχουμε να δούμε από Αναστόπουλο και Σιδέρη. Για τους παλιούς και χθες μια χαρά έπαιξε, λέει ο Σπύρος. Εντάξει, Σπύρο, okay, ο Ελκαμπή ήταν μες στις φάσεις, αλλά θα μπορούσε να έχει σημειώσει κάποιο γκολ. Δεν σου μιλάω για τις φάσεις όπου ο Χουτεσιώτης έχει κάνει εκπληκτικές επεμβάσεις, όπως ας πούμε δύο στο δεύτερο ημίχρονο, η μία κεφαλιά από κοντά και ένα πλασέ που κάνει και πηγαίνει στο γάμα μετά από μια κόντρα που έγινε κιόλας στον Ούρονεν και κάνει εντυπωσιακές επεμβάσεις ο Χουτεσιώτης. Χαρακτηριστική είναι η φάση στο τέλος του πρώτου ημίχρονου όπου ο Φορτούνης σκάβει την μπάλα και ο Ελκαμπή, όντας βέβαια από θέση offside, αλλά στοχεί από το ένα μέτρο με πλάτη στην εστία. Τέτοιες φάσεις ήταν. Τι να πω τώρα, έτσι. βούτυρο στο ψωμί του LKB. Φαίνεται ότι δεν είναι ακόμα πολύ καλά. Επίσης η εκτέλεση πέναλτι που κάνει είναι τραγική, έτσι. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ ο LKB στον αγώνα με τον Ανδρώμη. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να υπάρξει στήριξη στον LKB. Το ότι ο Ολυμπιακός πήρε και ένα center for με ένα ποσό κοντά στα 9 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ, τον Αρμάντο Γκονζάλες, θα βάλει και μια επιπλέον πίεση που είναι καλή να υπάρχει στον LKB. Το ότι δεν θα είναι αυτός ο βασικός center for ό,τι και να γίνει. Αν ρωτάτε εμένα, πάλι ο LKB θα είναι ο βασικός. Αλλά θα του βάλει μια επιπλέον πίεση για να μπορέσει να δείξει και ο ίδιος περισσότερα πράγματα μέσα στο γήπεδο και να δικαιολογήσει το γιατί είναι βασικός, έτσι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Πάμε από τις δύο. Για πάμε. Καλησπέρα.
3: Θέμη.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Γιάννη, εσύ είσαι.
3: Ναι.
0: Γεια σου,
3: Γιάννη. Καλώς ήρθες. Καλή σεζόν να έχεις.
0: Καλώς σας βρήκα.
3: Να είσαι καλά, φίλε μου. Μας έλειψες 20 μέρες.
0: Εντάξει, οκ, 20 ή 15 ήταν.
3: Δεν πήγε στο αθλητικό. Άξιοσα αντικαταστάθησε εκεί ο Δήμος, αν και δεν είναι και δημοσιογράφος.
0: Ναι.
3: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, ακούω, Γιάννη. Ακούω. Άκουγα κιόλας αραιά και πού. Είδα ότι υπήρχε κόσμος, υπήρχε ροή και πήγε και καλά η εκπομπή. Χαίρομαι γι' αυτό.
3: Εντάξει, κάποιοι μιλάνε για αθλητικά, κάποιοι για κοινωνικά, κάποιοι για άλλα πράγματα, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα ήθελα να πω αυτό το τελευταίο σχόλιο που λέγεται για τον Εκπαβή. Όλα γίνονται επειδή δεν έχει ανταγωνιστικότητα, δεν έχει ανταγωνισμό. Σε όλες τις θέσεις έχουμε δύο και τρεις παίκτες και στο center forward δεν έχουμε κανέναν.
0: Τώρα πήρε παίκτη, αυτό είπα και εγώ. Πήρε ένα παίκτη που μπορεί να του βάλει πίεση.
3: Ναι, γιατί δεν είναι και η συμπεριφορά αυτή στο πέναλτι που κάνει. Δηλαδή, το σκεπτικό ποιο ήταν αυτό, να το βαρέσει Αλαπανέγκα και πρώτη αγωνιστική.
0: Ναι.
3: Τι λες έτσι?
0: Δεν υπάρχει λογική τώρα στο πέναλτι Αλαπανέγκα. Οκ, okay, είναι ένας τρόπος όπου είναι εντυπωσιακός. Άμα το έβαζε, θα λέγανε όλοι υπό ψυχραιμία, ο Αλκαμπής, ο 0-0 στο 80 το βαλέ. Αλλά είναι ένα πέναλτι όπου αν το χάσεις, θα ακούσεις δικαίως όλα όσα άκουσε. Επίσης, έκατσα και είδα και πέρσι ανέτρεξα στο Ολυμπιακό στο Ατρόμητος 3-0. Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 3-0 και είχε πετύχει το ένα γκολ με πέναλτι πάλι του LKB κόντρα στο Χουτεσιώτη. Δηλαδή ήταν και πάλι οι δύο τους αντιμέτωποι. Και τότε είχε βάλει το πέναλτι του LKB, το είχε ρίξει στη γωνία, αλλά ο Χουτεσιώτης και τότε περίμενε τον LKB. Δηλαδή περίμενε και άρχισε να πέσει γιατί είχε στο μυαλό ότι θα το κάνει Αλαπανέγκα. Όπως και τον περίμενε και προχθές.
3: Θέμη, κοιτάξτε να δεις. Πρώτη αγωνιστική. Ότι δυνοπαθείς για να σκοράρεις. Δεν σκοράρεις εύκολα. Σου γίνεται μία φάση για να τελειώσεις τη φάση και πας και εκτελείς έτσι. Με το υπάρχον σημερινό συμπέρασμα ότι ο Ολυμπιακός δεν σκοράρει εύκολα, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια ο Ολυμπιακός δημιουργήσε πάρα πολύ, έτσι. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έχει κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Και κλασικές ευκαιρίες.
3: Εντάξει τώρα, κοίταξε να δεις. Το είδα και εγώ το δεύτερο περιστασιακά. Από εκεί και πέρα, όσο έλειπες υπήρχε και μία φήμη για το Μεντιλίμπαρ, μένει φεύγει,
0: ναι.
3: Έγινε μία συγκέντρωση εκεί με τον κύριο Μαρινάκη,
0: ναι.
3: Και αποφάσισε να το στηρίξει και να του πάρει την παίκτες.
0: Σωστά.
3: Από εδώ και πέρα η εικόνα πρέπει να αλλάξει, γιατί τώρα δεν θα υπάρχει δικαιολογία, ναι. Ότι δεν έχει πάει παίκτες ο Ολυμπιακός και τον ενισχύει.
0: Σίγουρα, βέβαια Γιάννη, ήταν εθαρρυντική η εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να σκοράρει 2, 3 και 4 τέρματα. Άλλο ναι. Το ότι έμεινε στο 1-0 και πήγε προς το τέλος. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός.
3: Σίγουρα. Το θέμα είναι τι μετράει στο αποτέλεσμα. Μακάρι να έρθουν για τα γκολ. Και πέρσι πάλι δεν μπορούσε να κερδίσει τη Λάρισα, την Κυφ, θυμάσαι. Έκανε πολλές ευκαιρίες και δεν έμενε πάλι στα δίκαια. Και κάποια παιχνίδια που ήταν σημαντικά έχασε και το πρωτάθλημα.
0: Ναι, εντάξει, οπότε σίγουρα.
3: Λοιπόν, τι έχεις να πεις για την προσφορά των ελληνικών ομάδων σε συγκομιδή βαθμό στην Ευρώπη? Γιατί πέρυσι έλεγες πάμε καλά. Φέτος τι έχεις να πεις?
0: Φέτος, γι' αυτό είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι είναι πολύ κρίσιμη αυτή η εβδομάδα. Για τρεις λόγους. Ο ένας λόγος είναι, να το πάρουμε με χρονικά, ότι αν η ΑΕΚ μπει στους ομίλους, όπου είναι το φαβορί για να μπει, πέρα από την νίκη την οποία αναμένεται να πάρει για να μπει στους ομίλους, θα δώσει και 1200 βαθμούς και θα μειώσουμε πάρα πολύ τη διαφορά από τις ομάδες που βρίσκονται από πάνω μας. Και από εκεί και πέρα και θα δείξει αυτή η εβδομάδα, η Πέμπτη συγκεκριμένα, αν θα έχουμε τρεις ομάδες στην Ευρώπη, θα έχουμε τέσσερις ή αν θα έχουμε πέντε. Οπότε, αν ο ΠΑΟΚ, στο καλό σενάριο που ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός προκριθούν και ΑΕΚ προκριθεί για αυτή τη League Face Champions League, θα έχουμε πάει εξαιρετικά μέχρι στιγμής.
3: Μακάρι, γιατί πέρσι είχαμε πάρει σε συγκομιδή βαθμών μέχρι τα αποκριματικά περισσότερους βαθμούς.
0: Ναι, εντάξει. Βέβαια, αυτό αλλάζει πολύ εύκολα, γιατί στα προκριματικά κιόλας μετράνε δια δύο οι βαθμοί. Οπότε από τις League Faces και έπειτα θα. Που και πάλι είναι κανονική βαθμή, δηλαδή η νίκη δίνει 400 βαθμούς, όχι 200, και η ισοπαλία δίνει 200, όχι 100 που δίνει τώρα. Είναι κάτι εύκολο να καλυφθεί, δεν είναι τόσο μεγάλη η απόσταση.
3: Έγινε και κάτι τελευταίο για το φίλο μας στο Σάκη. Δεν ξεκίνησε καλά, ενώ είχε βγει και έλεγε ότι σας το είπα εγώ ότι θα φύγω με τη Λίμπαρ. Την άλλη μέρα ανακοίνωσε ότι το στηρίζει ο κ. Μπαρνάκης. Επομένως, τα γούρια μας είναι φέτος ο κ. Σάκης πάλι με τις επιλογές του.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν. Καλό υπόλοιπο.
0: Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε. Καλά απόγευμα, σε εύχομαι.
3: Ακούνε καλή δύναμη και καλή χρονιά.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή χρονιά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλώς ξανάρθες. Καλώς ξαναβρεθήκαμε.
0: Καλώς σας βρήκα, Βασίλη.
2: Υγεία για την καινούργια σεζόν και καλή τύχη να έχουμε. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να πούμε, μια και άκουγα και τον προηγούμενο τον Γιάννη για την βαθμολογία που έλεγε. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Εάν ο Παναθηναϊκός αποκλείσει τους Τσέχους, οι Τσέχοι λοιπόν θα έχουν παράδειγμα μείον... πόσο παίρνει ο Παναθηναϊκός με την είσοδό του στη
0: Σιλίκπαιζ? Δεν παίρνει, η μοναδική...
2: Νομίζω 2-3 χιλιάδες.
0: Όχι. Η μοναδική είσοδος που δίνει βαθμούς στη χώρα είναι η είσοδος σε League Face Champions League, όπου δίνει 6.000 βαθμούς δια πόσες ομάδες ξεκινάει κάθε χώρα. Η Ελλάδα ξεκίνησε με 5, άρα 1.200 βαθμούς. Η είσοδος στο Europa League δεν δίνει.
2: Ούτε στο Conference. Ούτε Conference ούτε Europa.
0: Όχι, αλλά αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τους Τσέχους που τους κυνηγάμε θα χάσουν μια ομάδα. Και εμείς θα κερδίσουμε μία ομάδα.
2: Ακριβώς.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Νόμιζα ότι ήταν, ξέρεις, θα παίρναμε, ξέρεις, όλες μας οι ομάδες, εάν θα μπαίναμε, 5-6.000 βαθμούς.
0: Όχι,
2: αλλά
0: όχι.
2: Δεν ισχύει
0: έτσι. Αλλά σου ξαναλέω ότι η ΑΕΚ είναι πολύ σημαντικό το ότι να μπει για να μας δώσει τους 1.200 βαθμούς, όπου ουσιαστικά είναι τρεις νίκες και κατευθείαν θα μειώσουμε πάρα πολύ τη διαφορά. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι να περάσει ο Παναθηναϊκός ειδικά, επειδή παίζει με ομάδα από την Τσεχία που τους κυνηγάμε, και φυσικά να περάσει και ο ΠΑΟΚ για να έχουμε πέντε ομάδες. Και στο Conference League κιόλας πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα τα πάνε και εξαιρετικά, στη League Face τουλάχιστον, και θα δώσουν ακόμη
2: περισσότερο. Πιστεύω και εγώ ότι θα προχωρήσουν πολύ.
0: Ναι. Αν και να σημειώσει, φέτος το Conference League είναι πιο δύσκολο από πέρσι. Αν κάποιος δει τις ομάδες, έχει περισσότερες καλές ομάδες συγκριτικά με πέρσι.
2: Κοιτάξτε, αυτό θα γίνεται σιγά σιγά, έτσι. Θα δεις ότι και το conference θα αναβαθμιστεί. Όπως ήταν παράδειγμα στην περίοδο που το πήρε ο Ολυμπιακός, που κατέβηκαν ομάδες από το Europa.
0: Ναι, όχι, αυτό το λέω, γιατί τότε όταν το πήρε ο Ολυμπιακός κατέβαιναν ομάδες από το Europa League και προφανώς ήταν πιο δύσκολο. Μετά που έγιναν οι αλλαγές και δεν έπεφταν ομάδες από το Champions League στο Europa και από το Europa League στο conference, και το Europa League έγινε πιο βατό, αλλά και το Conference League έγινε πιο βατό. Φέτος όμως υπάρχουν αρκετές καλές ομάδες στο Conference League και είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Γιατί πέρσι ουσιαστικά ήταν 3-4, άντε 5 καλές ομάδες.
2: Ακριβώς.
0: Και δεν ήταν για χτύπητες.
2: Λοιπόν, έχω χρόνο για να παίρνω.
0: Ναι, έχεις.
2: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα του Ολυμπιακού. Καταρχάς πρέπει να σταματήσει αυτό με τον LKB. Και εγώ, μόλις το που χτύπησε το πέναλτι και το απέκρουσε ο Κουτεσιώτης, έτσι που το είδα, έριγνα τα πιναλίγια της ζωής μου στον LKB. Αλλά τέλος. Καμιά φορά, ξέρετε τι γίνεται. Κάθεται ο παίχτης που είναι να εκτελέσει, έτσι, και σκέφτεται τι να κάνει. Και λέει, θα το κάνω, αλλά πανέκα. Κολλάει το μυαλό εκεί πέρα. Αντί να πει, παράδειγμα, το τραβάω σου, ξέρω εγώ, στη δεξιά-αριστερή γωνία, να πούμε. Το σκέφτηκε έτσι τώρα. Τι να κάνουμε. Τελείωσε. Νομίζω και αυτός το κατάλαβε και το κατάλαβε πολύ περισσότερο από όλους εμάς και δεν θα το επαναλάβει.
0: Ναι.
2: Έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Εντάξει, βέβαια το πέναλτι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Στο πέναλτι, αν κάνεις δεύτερες σκέψεις, καλή νύχτα. Το 80% το χάνει.
2: Ακριβώς. Και θα πω και το εξής. Εγώ, εάν θα ήμουν με τη Λίπαρ και γενικώς, δεν έχω εμπιστοσύνη στα πέναλτι στους αριστεροπόδαρους. Δεν ξέρω, τους ψωνίζουν οι τερματοφύλακες πολύ πιο εύκολα. Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Είναι μια φήμη που υπάρχει, ένας μύθος εισαγωγικά. Και ισχύει ότι πολλές φορές οι αριστεροπόδαροι χάνουν πιο εύκολα τα πέναλτι. Αλλά τώρα τι να σου πω σε αυτό, Βασίλη.
2: Εντάξει, είναι οι συγκαιρίες μου και όλα αυτά. Ναι. Το θέμα είναι ότι τους πήραμε τους 3 βαθμούς και προχωράμε. Από εκεί και πέρα, όπως το είπες και εσύ, στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός δεν βλεπόταν. Έπεσε όπως ακριβώς έπεσε και πέρσι.
0: Εντάξει, ήταν πολύ μέτρος.
2: Έτσι. Με το που μπήκαν, ειδικά ο Ρόκα, έδειξε σε αντιπαραβολή τώρα με το Ζέρσον, έδειξε στο Ζέρσον πώς παίζει το εξτρέμ. Ο 21χρονο Ρόκα έδειξε στο Ζέρσον, στο 30χρονο Ζέρσον, πώς παίζει το εξτρέμ. Και δεν παίρνει την μπάλα και σβούρα και πάνω κάτω και άντε την μπάλα πίσω. Αυτό με εκνεύριζε. Έπαιρνε την μπάλα, από εδώ, από εκεί, τον εκκλίνανε, άντε την μπάλα πίσω στα στόπερ, το Ρέτσο στον Πιρόλα, ο Πιρόλα να τη δώσει στον Μπρούνο και άντε επίθεση από την άλλη πλευρά. Όπως και αυτή η αλλαγή, πάλι, πρέπει να την βελτιώσει ο Ολυμπιακός. Πρέπει να γίνεται αλλαγή όπως επί Βαλβέρδε. Μία πάσα στο χαφ, το χαφ κατευθείαν πάσα στον απέναντι ακραίο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα βέβαια μιλάω τεχνικά και θα μου πούνε κάνουν τον προπονητή. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε δει. Ας δουν με το Βαλβέρδε πώς γινόταν η αλλαγή πλευράς μέσα στο παιχνίδι για να καταλάβουν.
0: Εντάξει, βέβαια ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία.
2: Έτσι. Βέβαια έχει τη δική του φιλοσοφία, αλλά να το βάλει και αυτή. Ο Βαλβέρδε μέσα, παράδειγμα. Έτσι. Γιατί ήταν πολύ εκνευριστικό αυτό που έκανε ο Ζέρσον. Είτε παίζοντας από δεξιά είτε από αριστερά. Τέλος πάντων, είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είδαμε και το Ζώτα Σίλβα να κάνει, ρε παιδί μου, δύο κατεβασιές έτσι στον άξονα.
0: Ναι.
2: Έτσι, στη μία έρχεται το φάουλ εκεί πέρα με την κίτρινη.
0: Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή, αυτά είχαν λείψει από τον Ολυμπιακό. Και πιστεύω ότι με τους παίχτες που έχουν έρθει θα αναβαθμιστεί πάρα πολύ έτσι ποιοτικά το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και δεν θα έχουμε τα περσινά χάλια, θα είμαστε πάρα πολύ καλύτεροι. Τώρα θα δούμε. Προβλέψεις δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Θα τα δούμε, Βασίλη. Να σε καλά, Βασίλη.
2: Λοιπόν, αυτά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
0: Καλώς το Χάρη.
4: Καλώς ήρθατε, εσύ, Θέμη.
0: Καλώς σας βρήκα.
4: Λοιπόν, καλό, πώς το λένε, καλά το ξεκίνησες. Μ' άρεσε η ανάλυση που κάνει για τον Ολυμπιακό. Αν και λίγο κρατημένη ο συνήθως, δεν θες να υπερβαίνεις, ας πούμε. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν στο δεύτερο καταιγιστικός, αναβιώνει πάλι το σύνδρομο. Αυτό είναι τώρα. Εγώ θα θέλω στον πρόεδρο να του πω να βγάλει ένα βραβείο σε αυτούς που θα περνάνε το κέντρο. Να ακούγεται από τα, πώς το λένε, από τα μεγάφωνα μπίγκο και να του δίνει ένα κουτάκι σοκοφρέτες μπίγκο. Λοιπόν, δεν πέρασε τη γραμμή ο, πώς το λένε, την Κιστέντρο ο Ατρόμητος. Βέβαια, εγώ το περίμενα έτσι, γιατί ο Γιουγκοσλάβος, ο προπονητής του, ήθελε να έχει τη συνδρομή του στο Γιουγκοσλάβο της ΑΕΚ και έκανε ό,τι μπορούσε το παλικάρι.
0: Εντάξει, λοιπόν, η κάθε ομάδα παίζει για την πάρτι της.
4: Έχει να ρίξει ένα κόμμα. Δεν θα πει εσύ τα δικά σου. Λέω, εγώ τώρα στείλω για την πάρτι.
0: Σα αφήνω, άντε.
4: Εγώ λέω την αγαπημένη. Δεν είναι κακό, ρε Σιθέμη. Ρε Σιθέμη, όταν γίνεται η εθνική εορτή της Ελλάδος, δεν κατεβαίνουν όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί και τώρα κοιτάλλι. Όταν γίνει η Γιουγκοσλαβία μια γιορτή στην Ελλάδα, ποιοι θα πάνε, δεν θα πάνε οι Γιουγκοσλάβοι. Θα πάει ο Ιουγκοσλάβος προπονητής του Ατρομήτου και θα συναντήσω τον Ιουγκοσλάβο προπονητή της ΑΕΚ. Δεν είναι τίποτα κακό, το συνηθισμένο σου λέω. Δεν σου είπα ότι είναι ότι υποστήριξε τον Αταμάν. Έκανε μια προσπάθεια, θεμητή είναι, δεν είναι θεμητή ρε δούμε. Αλλά παρόλα αυτά, βέβαια δεν έκανε, δεν βγήκε. Και πολύ περισσότερο πήρε με το καλημέρα το μήνυμα ο Ολυμπιακός, έτσι. Ότι σου βάλανε ένα τσάκαλο τσακαλίδι. Λοιπόν, εκτός ότι μα πετσοκόψαν και δεν βγάλε κίτρινη κάρτα. Στο 87, πριν αποβληθεί ο Ροντινέη, κάνει ένα φάουλ στο ύψος στο δεξιό άκρο της περιοχής του Ολυμπιακού. Την μπάλα φεύγει όμως, πάει προς το κέντρο και μπαίνει ένας ποδοσφαιριστής στο αντρομή του. Δηλαδή μπορούσε να πει ο Τσάκαλος, ο Τσακαλίδης παίζεται. Αντιθέτως σφυρίζει φάουλ, έτσι, για να σε βάλει στην περιοχή, μήπως βγει κάτι καλό. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε με τη φάση που λέω. Δεν θα τη θυμάσαι. Βάλε το 87 λεπτό πριν αποβληθεί ο Ροντινέης. Κάνει φάουλ, ξαναλέω. Αλλά η μπάλα δεν διακόπτεται. Την παίρνει ένας ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου μπορούσε να πει πλεονέκτημα. Παίζεται. Η μπάλα φτάσει στο κέντρο και εδώ.
0: Εντάξει, βέβαια το πλεονέκτημα, Χάρη, είναι πλεονέκτημα. Δηλαδή, άμα η ομάδα δεν έχει καλύτερες συνθήκες, γυρίζει πίσω τη φάση και δίνει φάουλ, έτσι.
4: Τι εννοείς πλεονέκτημα, αφού την είχε ο παίκτης του αδρομή του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι διαφορετικό να πάρει την μπάλα ο παίκτης του αδρομή του και του κάθε αδρομή του, τέλος πάντων, μιας ομάδας και να είναι έξω την περιοχή και να μπαίνει μέσα, και άλλο να είναι στο κέντρο.
4: Την είχε ο παίκτης του αδρομή του, πάει ο Ροντινέης, του κάνει φάουλ και η μπάλα φεύγει και τη ξαναπαίρνει ο παίκτης του αδρομή του. Δεν διακόπτηκε, μπορούσε, αλλά αυτό ήθελε να στηρίξει το φάουλ, το οποίο ήταν στο δεξιό άκρο της περιοχής του Ολυμπιακού, να γίνει μια σέντρα, ήταν 87 λεπτόσουλο. Ήταν ήδη το 1-0. Αυτό είναι για αυτούς που ασχολούνται. Έτσι. Εγώ τον ήξερα από τον ορισμό, περίμενα τι θα δούμε το Τσακαλίδη.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε για μια φάση ρε, χάρη που δεν έχει
4: κι άλλη. Το καλημέρα, αυτό μιλάμε και ο Τσακαλίδη σιγά. Δεν ξέρουμε για ποιανού τη τέτοια δουλεύει, αν και εγώ ξέρω, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, ο Αντικλιακός τώρα 16-17 χρόνια δεν θα στηρίξει μια βάντα. Αυτά, αυτοί που τα χειρίζονται του Ολυμπιακού,

0: τα φιλαράκια. Άμα έπαιζε τώρα με ΑΕΚ, με Άρη, με κάποιο άλλο, τι θα έκανε τότε?
1: Εντάξει, είναι επιλογή τη κάθε ομάδα. Για μένα, εγώ αν ήμουν ο Παναθηναϊκός, δεν θα την έπαιρνα. Αλλά είναι επιλογή τη κάθε ομάδα.
0: Κανονικά δεν έπρεπε να την πάρει καθόλου για να έχει δυσκό η ομάδα. Αλλά και με την πυθυσία, ρε φίλε, θα γελάνε και οι πέτρες τώρα, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και δεύτερο, εγώ είμαι αισιόδοξη τώρα που θα ελευθερωθεί τις μεταγραφές, ότι φέτος που θα αναβιώσουν, είπα στο Καραϊσκάκη πάλι, θα έχουμε ντόρτια και τεσσάρες και εξάρες. Θα δούμε ωραία πράγματα. Η ομάδα είδαμε, έτσι, κατηγιστικός Ολυμπιακός, α, και για τον Ελκαμπή. Αν εξαιρέσει το πέναλτι, το οποίο μπορεί να πει εντάξει, τώρα έτσι το είδε, έτσι. Και τα τελειώματα, αλλά δεν ήταν άσχημα, ρε φίλε. Απλά πες και ο τερματοφύλακας, πιο συγκεκριμένος, εντάξει. Όχι, δεν με πειράζει. Καλά έκανε το παιδί, για το είχε απορριφθεί από τον Ολυμπιακό. Είναι φυσιολογικό, και εγώ να ήμουν στη θέση του. Είναι φυσιολογική αντίδραση που πρέπει να βγάζουν όλοι οι παίκτες, μάλλον έτσι. Γιατί έχουμε δει σε άλλες ομάδες, κάποιοι ιδανικοί οτιδήποτε. Δεν παίζουν, ας πούμε, με κάποιες ομάδες.
1: Αλλά όπως ας πούμε τώρα έπαιξε και ο Πνευμονίδης, έτσι, που είναι δανεικός στον Ολυμπιακό, ανοίξει ο Ολυμπιακό.
0: Αυτά δεν τα κάνει. Αυτό το έλειπε στις προθέσεις. Ότι ο Μαρινάκης, αυτά είναι, γι' αυτό είναι ο μεγάλος πρόεδρος. Δίνει το δανεικό και δεν του λέει κάτω ό,τι θες. Δεν έχει βάλει ποτέ περιορισμούς.
1: Εντάξει, έχουν υπάρξει περιορισμοί. Έχουν υπάρξει. Θα τα πούμε άλλη στιγμή περισσότερο. Χάρη, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
0: Έγινε, για χαρά.
1: Να σε καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Πάμε κατευθείαν διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Creator Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Creator Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας, φύση και θάλασσα μαζί.
11: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
12: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου

0: κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά σε εξέλιξη σε δαστική έκταση στην Σάμμο. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Φωτιά έχει ξεσπάσει και στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας. Θα ξεδιπλώσουμε τον οδικό χάρτη προς το 2030. Να βγει η χώρα μας πιο ισχυρή για τις μεγάλες προκλήσεις μιας ταραγμένης περίοδου, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την πρόωρη οπλομή του δημοσίου χρέους. Έκανε λόγο για μεγάλη παρακαταθήκη. Στην πρωτοβουλία για την προστασία των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται σε άρθρο του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τονίζει, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προβλέπεται όριο ηλικίας στα 15 έτη. Και οι Ρώσεις κατά του Ιράν αναμένεται να ανακοινώσουν στις 9 ώρα Ελλάδας, Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έκανε λόγο για ημέρα οικονομικής απόβασης. Σε κλειό καύσωνα η χώρα. Μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών σε έξαρση βρίσκεται και η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ανεξαρτοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Η βουλευτή Σάρτας γνωστοποίησε παράλληλα ότι αποχωρεί και από τη θέση της Πέμπτης Αντιπροέδρου της Βουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι στο εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα ως ανεξάρτητη. Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος έπεσε σε θαλάσσια περιοχή στο Ιόνιο. Σε σοκ η σύζυγός του, που βρίσκεται ασφαλή στην Πύλο, όμως αρνείται να επιστρέψει στην πατρίδα της όσο συνεχίζονται οι έρευνες. Στον καιρό, κατά τόπου συνθήκες καύσωνα σήμερα στην χώρα, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 34, στην Πάτρα στους 38, στα Ιωάννα στους 34 και στην Καλαμάτα στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε κατευθείαν να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη, ο Γιάννης από Πειραιά είμαι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Λοιπόν, ένα πρώτο για το Σάκη του Παναθηναϊκού, του τα λέω φιλικά. Το πρόβλημα που έχει είναι ψυχολογικό. Όταν αντί να ασχολείσαι με την ομάδα σου και να λες τι πρέπει να γίνει για να γίνει καλύτερα, ασχολείσαι πώς θα υποβαθμίσεις τον Ολυμπιακό για να λες μπροστά, καλά εμείς, αλλά μπροστά στην ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ δεν φτωράει. Παρακαλάει δηλαδή ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ να βάλουν από κάτω τον Ολυμπιακό, το καταλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πρόβλημα ψυχολογικό, πρέπει να το φροντίσεις.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Λίγο η κατάσταση θα είναι μία αναστρέψιμη. Ασχολήσου με την ομάδα σου. Αυτό είναι το καλύτερο απ' όλα. Έχω άδικο σε αυτό που λέω.
0: Πάμε παρακάτω, Γιάννη.
1: Την ομάδα σου, πώς θα βελτιωθεί και θα γίνει καλύτερη. Ποια είναι η γνώμη δικιά σου αυτό?
0: Ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε ένας με τον άλλον, ούτε να ρίχνουμε.
1: Ούτε, μην ασχολούμαστε με τις ομάδες των αλλήλων. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, τι λέω σε αυτό το πράγμα. Όταν δεν ασχολείσαι μετά του 20 με την ομάδα σου και να πεις, κοίταξε πώς θα γίνει καλύτερο. Και ασχολείσαι με περιφερειακά πράγματα, δεν βλέπεις πώς θα βελτιωθείς εσύ ο ίδιος. Ναι ή όχι?
0: Καλά, δεν εξαρτάται το αν θα βελτιωθεί ο Παναθηναϊκός από το τι θα πει ο Σάκης.
1: Όχι,
0: και ο
1: θα βελτιωθεί αν βλέπουν οι φίλαθλοι την αλήθεια και τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί. Εμένα με ξακούσε ποτέ να μιλάω για τον Παναθηναϊκό, για την ΑΕΚ ή για αυτούς. Το μόνο που θα σα πω για την ΑΕΚ τώρα είναι ότι πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτή η ομάδα η Λεύσκη έχει καλύτερα αποτελέσματα εκτός έδρας παρά μες στην έδρα της. Αυτό το ξέρεις, δεν χρειάζεται να το πω, ναι. Έτσι.
0: Ισχύει αυτό που λες. Εντάξει, και είναι και μια ομάδα η οποία είναι δυσκολοκατάβλητη.
1: Έχει καλύτερα αποτελέσματα εκτός έδρας παρά μες στην έδρα της. Δεν πρέπει να πάρουν το μάτς αψήφιστα. Πρέπει να κατέβουν.
0: Καλά,
1: δηλαδή.
0: Εντάξει. Ένα τέτοιο μάτς, το μάτς της χρονιάς δεν το παίρνει αψήφιστα, Γιάννη.
1: Με τα μαχαίρι στα δόντια. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όταν μπαίνει στο γύρο Παλίνκ δεν παίρνει βαθμού. Ναι. Όταν προχωρά στο γύρο Παλίνκ παίρνει βαθμού και παίρνει βαθμού η χώρα σου.
0: Η κάθε νίκη δίνει 400 βαθμούς. Η κάθε θέση που θα πάρεις σε league phase δίνει και αυτή κάποιους βαθμούς. Και από εκεί και πέρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι μετά από κάποιες προκρίσεις, νομίζω στους 16 που παίρνει πάλι κάποιους βαθμούς. Με επιφύλαξη το λέω αυτό.
1: Επομένως,
0: πάντως και κάθε θέση μετράει. Έτσι. Δηλαδή, ναι, άλλο να βγεις 7ο, άλλο να βγεις 20ο.
1: Ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να απογοητευτεί και να μην μπορέσει να περάσει και να μπει στο Europa League μαζί με τον Ολυμπιακό. Αν προχωρήσουν, που είναι πιο βατός, που είναι πιο βατή διοργάνωση στο Europa League από το Champions League, πιστεύω να το καταλαβαίνει αυτό. Έτσι.
0: Ναι, καλά, σίγουρα, σίγουρα.
1: Λοιπόν, αν μπορέσουν να πάνε στου 8, στου 4, θα μαζέψουν περισσότερου βαθμού από αυτού που θα πάρουν τη λήξη του Champions League.
0: Ναι, απλά το να μπει στη λήξη του Champions League.
1: Δεν χρειάζεται απογοήτευση. Πολέμα και για το Europa League. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Άμα πάρει το Europa League και την επόμενη χρονιά πας κατευθείαν στην εκφέση του Champions League, πες τη λίγο.
0: Καλά, το να πάρει ελληνική ομάδα το Europa League νομίζω ότι είναι κάτι πολύ μακρινό ακόμα.
1: Κοιτάξτε, το Europa League είναι κάτι που μπορεί να το πάρει. Το Champions League δεν μπορεί να πάρει με τίποτα.
0: Καλά, το Champions League δεν το συζητάω καν. Αλλά και το Europa League δεν είναι ότι έχουμε πάει 10 ευρωπαϊκούς τίτλους στην Ελλάδα.
1: Είναι στα όνειρα που μπορεί να κάνεις, κατάλαβες τι σου λέω.
0: Στα όνειρα που μπορείς να κάνεις πρέπει να πάνε κάποια πράγματα πάρα πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Το Europa League
1: για τον Ολυμπιακό δεν πιστεύω αν θα πάρει το Conference, τότε το πήρε.
0: Ναι, σίγουρα. Αλλά
1: και θα σου πω και κάτι για το Conference, γιατί είναι δύσκολος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αυτό το είχα πει στο Κατσάτσο και του πάτησε ομάδες που άκουσα στο Conference. Του λέω αυτό, είναι ο αδύνατος τέτοιος. Δεν μου λες πώς έρεξε Brighton εχθές στην Aston Villa.
0: Ναι, δεν το έχω δει το αποτέλεσμα αυτού του μάτσα.
1: Κάτι άκουσα για 4, κάτι τέτοιο.
0: Θα σου πω τώρα αμέσως, το δω. Δώσουμε ένα λεπτάκι. Ναι, 4-0.
1: Λοιπόν, αυτή η Brighton που έριξε 4-0 στην Aston Villa, η οποία Aston Villa ξέρεις την πήρε πριν στο Europa League και προπονητή τον Emery. Και ξέρεις την μπάτσα τα έχει, έτσι. Λοιπόν, αυτή η Brighton είναι από τις ομάδες που είναι στο κόφερα, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τελείως.
0: Προκριματικά παίζει κιόλας, έτσι.
1: Ναι, δεν πιστεύω να χρειάζεται και τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακόμα κάτι άλλο. Δεν μου λες, αυτός ο Χριστόγιώργος του Όφη,
0: ναι,
1: τι ύψος έχει περίπου?
0: Είναι πάνω από... γύρω στο 90, θα σου πω τώρα αμέσως.
1: Γύρω στο 1,90, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει το ύψος περίπου του Τσολάκη και του Μανδά.
0: Περίπου, ναι.
1: Ναι, ναι, 1,92 είναι ο ένας. Ο Τζολάκης είναι 93, ο Μανδάς περί το 1,91 είναι αυτός, καλά το έξω, ο Χριστός Γιώργος. Από ό,τι ξέρω έχει και έξοδο, έτσι.
0: Μου τον βγάζει εδώ 1,93 μου τον βγάζει τον έξω.
1: Μπράβο, αυτό σου λέω. Είναι πιο ψηλό και από τον Τζολάκη. Είναι ψηλό παιδί. Λοιπόν, δεν μου λες κάτι. Αυτός έχει από ό,τι ξέρω και έξοδο καλή και βγαίνει. Δηλαδή έχει θράσος, βγαίνει όταν το έρχεται ο αντίπαλος αμυντικός.
0: Ναι, είναι καλός αμυντικός. Ναι. Ναι, είναι καλός αμυντικός. Δηλαδή την έχει λοιπόν, και την έξοδο.
1: Μήπως πρέπει να τον κοιτάξει ο Ολυμπιακός να τον πάρει για δεύτερο και μετά να γίνει πρώτος. Γιατί αυτός ο. Πώς τον λέμε. Αυτός ο Πόποβιτς δεν το έχει παίρνει. Αυτός ο Πόποβιτς έτσι και περάσει τη γραμμή του τέρματος προς τα έξι, λες και είναι σύνορα και θα τον συλλάβουν.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια ο Πόποβιτς είναι και ένας θερματοφύλακας και ο Χριστογιώργος φυσικά, αλλά και ο Πόποβιτς που είναι πιο μικρός ηλικία, έχει περιθώρια βελτίωση πάρα πολλά. Ειδικά στους θερματοφύλακες βλέπουμε.
1: Ο Χριστογιώργος, εγώ πιστεύω ότι πρέπει σε ηλικία να είναι πιο μικρός από τον Πόποβιτς.
0: Περίπου στην ίδια ηλικία είναι. Ο Χριστογιώργος είναι γύρω στα 25 τώρα. Είναι περίπου στην ίδια ηλικία.
1: Καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Και για τους δύο. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται με τον Πόποβιτς, είδα εγώ. Το παιχνίδι με την ΑΕΜΕΚ να πάνε στον Ανδία το χάσαμε από τη στιγμή που δεν μπορούσε να αντέξει άλλο και ζήτησε αλλαγή ο τέτοιος, ο Βάσκος, ο Γκαρσία. Ποιος ήταν?
0: Ναι.
1: Γκαρσία, δεν ήταν.
0: Εγώ πάντως θεωρώ ότι όταν είχε μπει ο Σιπιώνης στην Ολλανδία ήταν καλύτερος από τον Γκαρσία.
1: Δεν κατάλαβες τι εννοώ. Ότι ο Γκαρσία το παιχνίδι γύρισε όταν ζήτησε αλλαγή ο Γκαρσία και δεν πρόλαβε δυστυχώς ο Μεντιλίμπαρ να κάνει τις αλλαγές. Ξέρεις τι σου λέω.
0: Ναι.
1: Αν είχε κάνει τις αλλαγές, ίσως να τους είχε μπλοκάρει. Και επίσης, εάν ήταν ο Τζολάκης, ας πούμε, στη θέση του Πόποβιτς την ώρα που έφυγε το αντίπαλο σέντερφορ μόνο του, θα είχε φτάσει μέχρι τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Αυτό το καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Δεν θεωρώ ότι φέρει ευθύνη σε κανένα τα δύο γκολ πάντως.
1: Όχι, εντάξει, θα είχε φύγει μόνος του, θα είχε βγει παιδί μου, θα είχε κάνει προσπάθεια να του κλείσει το οπτικό πεδίο.
0: Είναι πολύ δύσκολο εσύ, Γιάννη, γιατί γίνεται σέντρα από τα αριστερά.
1: Όταν μένεις στη γραμμή σου και τον περιμένεις, είσαι να του λες ελαβάντο. Τελείωσε. Ένα αυτό. Και το τελευταίο που θα σου πω για τα μπέναλτι. Ο καλύτερος εκτελεστής που έχω δει εγώ σε μπέναλτι ήταν ένας που είχε Ολυμπιακός, όχι ο Φουστέρ, και αυτός καλός ήταν. Ο πριν από το Φουστέρ που είχε φέρει ο Βαλβέρδε έναν Ισπανό, τον θυμάσαι καθόλου.
0: Για ποιον λες? Για ποιον λες?
1: Ένα Γκονζάλες Γκαρσία, πώς λεγόταν, ένας που δεν κάτσε πολύ στον Ολυμπιακό, δεν έπιασε.
0: Όχι, δεν ήταν σίγουρο ούτε Γκονζάλες ούτε Γκαρσία, κάτι άλλο θα ήταν.
1: Πριν από τον Φουστέρ είχε φέρει ο Βαλβέρδε έναν από την Ισπανία.
0: Πάντως ο Φουστέρ είχε πάει στον Ολυμπιακό το 2010 μαζί με τη δεύτερη θητεία του Βαλβέρδε. Την προηγούμενη χρονιά το 9-10 δεν ήταν ο Βαλβέρδε και ήταν το 8-9.
1: Η θητεία του Βαλβέρδε, ναι. αρχή έφερε αυτόν που σου λέω και αμέσως μετά έφερε το Φουστέρ στην ίδια χρονιά.
0: Ναι, πάντως είχε πάρει καλοκαίρι του 2010 το Φουστέρ, οπότε λογικά πήγανε μαζί, αυτό μου λες.
1: Λοιπόν, ένας Ισπανός, πώς λεγόταν το όνομα, αν τον βρεις, δεν έχω δει καλύτερο εκτελεστή πέναλτι από αυτόν. Ο Γιώργος από το Λονδίνο που τον θυμάται. Δηλαδή, όποτε έφευγε για τον πέναλτι, έλεγε 120% γκολ. Είχε πολύ ισχυρό σουτ και έβλεπε την μπάλα όταν ήδη χτύπαγε στα δίχτυα. Ξέρεις τι σου λέω.
0: Ναι, ο Γιάννης εδώ μου λέει είχε φέρει τον Ορμπάιθ, αλλά δεν θυμάμαι τον Ορμπάιθ να εκτελεί πέναλτι.
1: Όχι ο Ορμπάιθ, άλλος. Νέος σε ηλικία, ήταν περίπου 25 αυτός.
0: Ναι.
1: 25 ήταν και δεν έπιασε τον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος από το Λονδίνο μπορεί να το θυμάται.
0: Ο Όσκαρ Γκονζάλες.
1: Ο Όσκαρ Γκονζάλης, έτσι μπράβο.
0: Ναι, ο Όσκαρ ήταν την προηγούμενη χρονιά. Δεν τον είχε φέρει ο Βαλβέρδε στον Ολυμπιακό.
1: Εγώ ήταν ο Βαλβέρδε τον είχε αυτό.
0: Όχι, ήταν από πριν. Δηλαδή το 9-10 εγώ το θυμάμαι να παίζει σίγουρα.
1: Επί Βαλβέρδε έπαιζε και μετά έφυγε.
0: Επί Βαλβέρδε έπαιξε, αλλά.
1: Μπράβο.
0: Είχε αυτός παίξει και το 8-9. Και το 8-9.
1: Ναι. Ο Γκονζάλης πιάτησε να δει τα μπέναλτι που έριγνε. Δεν καταλάβαινε δηλαδή ο τερματοφύλακα τα τρώγε όρθιο. Γιατί είχε πολύ ισχυρό ούτε ευτίβολο και πήγαινε ακριβώ στα παράθυρα. Δεν μπορούσε να το πιάσει. Είναι ναι. Ικανότητα, ξέρει αυτό, έτσι.
0: Σίγουρα είναι ικανότητα τα πέναλτι.
1: Εδώ ο Μπάτζο είναι παιχταρά. Και στήχησε κύπελο στην Ιταλία, έχασε πέναλτι. Εκεί που δεν έπρεπε να το χάσει.
0: Ναι, και τόσο λέω, όχι απλά το χάσε, το στείλε στα περιστέρια.
1: Λοιπόν, ναι. Αυτό σου λέω ο Όσκαρ Γκονζάλεθ, ρώτησε τον όποιον ξέρει. Ήταν ο καλύτερος
0: το θυμάμαι,
1: Γιάννη. Πέναλτι που έχουμε δει.
0: Το θυμάμαι. Απλά με μπέρδεψε με τις χρονολογίες. Το 8 με το 10 έπαιζε, δηλαδή στην πρώτη θητεία του Βαλβέρδε.
1: Ήταν και μετά έμεινε και με το Βαλβέρδε. Απλώς δεν.
0: Όχι, το 10 έφυγε. Ήταν στην πρώτη θητεία του Βαλβέρδε. Δεν συνυπήρξε με τον Φουστέρ. Έφυγε ο Όσκαρ και μετά πήγε ο Φουστέρ.
1: Και μετά πήγε ο Φουστέρ, αλλά ήταν επί Βαλβέρδε αυτό.
0: Ναι, στην πρώτη θητεία. Ο Φουστέρ ήταν στη δεύτερη θητεία του Βαλβέρδε.
1: Δηλαδή έριγνε έριγνε το πακέτο και πήγαινε η μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να καταλάβει. Δηλαδή δεν πιανόταν σαν τα πέναλτι του κανένα.
0: Να κλείσουμε αυτό, Γιάννη, σιγά σιγά.
1: Έγινε και
0: να σε καλά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να σε καλά. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ελλάδα σπορ είναι.
0: Κύριε Γιώργο.
2: Ελλάδα σπορ είναι εκεί.
0: Έτσι λέμε, ναι.
2: Α, γιατί νόμιζα ότι έπαιρνα ράδιο της Αγγλίας επειδή άκουγα τη μουσική εκεί. Λέω πως έχω κάνει λάθος και πήρα εκεί τα αγγλέζικα να ακούσω. Έλα.
0: Τι κάνετε, κύριε Γιώργο.
2: Έχω μαζέψει ήδη αρκετή. Θα τα πούμε κάποια στιγμή. Εντάξει. Λοιπόν, σου έχω μαζέψει εγώ ήλι. Ήλι για κάψιμα για το χειμώνα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο φίλος τώρα που πήγε και τα λοιπά λέει καλό είναι να ασχολούνται όλοι με τις ομάδες τους και να μην ασχολούνται με... Μα συνέχεια για την Άγκη λέγε τώρα. Πόσα δεξιά και τα λοιπά πια. Αυτά που λέει ο ίδιος θα αναιρίσει. Δεν είπε να μην ασχολούνται.
0: Καλά, δεν είπε κάτι κακό για την Άγκη. Είπε ότι η Άγκη να μην υποτιμήσει την παιχνίδι.
2: Λέω ας πούμε, εντάξει, ναι. Λοιπόν, αυτά τα περί τρελοκομείου ανέρκα. Κάθε μωρέ τώρα βρέθηκε ένα μπουρλοκομείο τώρα και καθιέρωσε άλλα πανέκα. Ποια πανέκα μωρέ τώρα και το έχετε κάνει τώρα, το συζητάτε. Έπεσε τώρα η εθνική Γερμανίας, Ιταλίας, όλα. Έπαιρνε φορά εκεί 30 μέτρα. Μόνο που τον έβλεπε ο τερματοφύλακα να έχει πάρει 30 μέτρα απόσταση από την μπάλα, έτρεμε το φιλοκάρι του. Παίρνεις εκεί κύριε μια βολίδα, τον βάζεις μέσα και τα χέρια και τα πόδια και τον πετάνε με στα αλήθεια. Βρέθηκε κανάλα πανέκα. Τι είναι αυτή η... Μην πω καμιά κουβέντα τώρα. Όλοι τώρα το έχετε καθιερώσει όλο πάνω. Γιατί ότι είναι πονηρός, ότι είναι πονηρούλης και να τον πετάξει. Όρισε, έπεσε ο άλλος κάτω, σηκώθηκε και το ξανάπιασε. Αλλά εντάξει, αυτά γίνονται τώρα. Το κάναμε, το κάναμε, εντάξει, τελείωσε. Δεν μου λες... Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, ό,τι θέλετε.
2: Καλά, καλά. Λοιπόν, τι είπες μπορεί να πει, μπορεί να έχω κάνει μια πρόβλεψη για τα παιχνίδια που έρχονται τα ευρωπαϊκά. Κάτι σε πρόλαβα εκεί, κάτι δεν μου άρεσε που είπες. Για πες μου, τι πρόβλεψεις είπες, ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει.
2: Άμα το πιστεύεις εσύ.
0: Όπως το πίστευα και με την Τσέσκα 1948 που είχαμε βάλει και στοίχημα, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, ναι. Το κουβαδάκι όχι μόνο είναι κουβάς, αλλά από κάτω δεν έχει και πάτο.
0: Ναι, είχαμε βάλει στοίχημα, σας ξαναλέω, και είχατε πει ότι δεν θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Εγώ σας είχα πει ότι θα περάσει.
2: Εσύ είπες ότι θα περάσει.
0: Ναι, δεν είχαμε
2: πει. Πέρασε.
0: Πώς δεν πέρασε.
2: Ναι. Και τώρα τι είπες, ότι θα περάσει πάλι.
0: Πιστεύω θα περάσει, ναι.
2: Ναι, και παίρνουμε και για τον ΠΑΟ και παίρνουμε και για τον Ολυμπιακό, γιατί ναι, ξέρουμε. Εντάξει.
0: Καλά, ο Ολυμπιακός αρχικά δεν παίζει, κύριε Γιώργο. Η ΑΕΚ πιστεύω θα περάσει, ο Παναθηναϊκός θα περάσει. Ο ΠΑΟΚ δεν μη, 50-50.
2: Πες θα περάσει, πες θα περάσει.
0: Καλά, μακάρι να περάσει. Εγώ δεν το λέω απίθανο. 4-4 προκρίσεις αυτή τη βδομάδα, μια χαρά, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Όχι, απλώς δεν σημειώνω τώρα εγώ.
0: Σημειώστε. Εδώ θα είμαστε.
2: Ημερομηνία. Ναι, τώρα θα είμαστε εδώ. Το καλό είναι αυτό ότι θα είμαστε εδώ και δεν θα είσαι αλλού για να μην μπορώ να σε βρω.
0: Ναι, στο στοίχημα που είχαμε βάλει πάντως, σας είχα πει ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός και εσείς μου είχατε πει ότι δεν θα περάσει. Τελικά πέρασε. Άρα είμαστε 1-0, κύριε Γιώργο.
2: 1-0.
0: Εσείς ποιος λέτε ότι δεν θα περάσει.
2: Εγώ τι έλεγα.
0: Εσείς ποιος λέτε ότι δεν θα περάσει από αυτούς αυτή την εβδομάδα.
2: Για αυτό που έρχεται τώρα, για μετά.
0: Ναι.
2: Θα πάει να περάσει εκεί μέσα. Μακάρι να περάσει.
0: Άρα εσείς λέτε ότι θα αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός.
2: Εγώ ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ.
2: Ο ΠΑΟΚ άσε για τα περιστέρια κάτι αετόπουλο εκεί. Μετά από πάνω κάτι εκεί πάει εκεί.
0: Η ΑΕΚ.
2: Καμία εμπιστοσύνη. Μη με ρωτάτε για την ΑΕΚ. Σας το έχω ξαναπεί. Δεν έχω καμία. Είναι αναξιόπιστη ομάδα μέχρι στιγμής.
0: Αίτη από τον Οκτώβρη είναι, κύριε Γιώργο. Αίτη από τον Οκτώβριο είναι, λέω.
2: Αίτη από τον Οκτώβριο, ποια παιχνίδια, κύριε Θεμή.
0: Αυτά αποκλείθηκε να παίξει.
2: Σημαντικά παιχνίδια όλα.
0: Καλά, δεν γίνεται από τον Οκτώβριο μέχρι τον Αύγουστο να μην υπάρχουν σημαντικά παιχνίδια, κύριε Γιώργο. Έπαιξε play-off, αίτη, τελείωσε. Πέρσι είχε 6-6 με Αλμέιδα.
2: Το Ουζεμπικιστάν έχει καμιά ομάδα τίποτα να παίξουμε και με αυτούς. Όχι η Καζακστάν, Ουζεμπικιστάν, πώς λέγονται αυτά. Άσε με μόνο τώρα. Ας θα το δούμε. Δύσκολη ομάδα, δύσκολη. Το εντάξει τώρα το έχει παραγίνει. Παρασιγουράζει ότι βλέπω την άγνα ορισμένη, ότι θα περάσει και θα περάσει. Αυτά τα παιχνίδια είναι το 0-0. Για μια ομάδα που παίζει το δεύτερο παιχνίδι, το ψεύδες, είναι ό,τι πρέπει για να σου κάνουν τη ζημιά. Είναι έτσι ή δεν είναι?
0: Πλέον χωρίς το εκτός έδρας γκολ, όχι.
2: Πας εσύ σίγουρος ότι παίζει την έδρα σου με τον κόσμο, με τον κόσμο και τον κόσμο και τον κόσμο, και σου έρχεται ο άλλος που πάει εκεί και τα παίζει με το 0 που έχει πάρει στην έδρα, ένα γκολ άμα σου κάνει. Τρέχα γύρω μετά.
0: Κύριε Γιώργο, δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ πλέον. Αυτό ίσχυε παλιά, όπου μέτραγε το εκτός έδρας γκολ και το 0-0 ήταν μια χαρά.
2: Δεν είπα εγώ για τους βαθμούς, ρε Θέμη. Λέω, αν σου κάνει, ένα γκολ, τι γίνεται μετά.
0: Δεν θες να εσωφαρείς, θα το στείλεις στην παράταση. Τι να γίνει, κύριε Γιώργο.
2: Γι' αυτό λέω.
0: Μονό παιχνίδι είναι ουσιαστικά. Μιλάμε για μονό παιχνίδι πλέον. Μονό παιχνίδι εντός έδρας.
2: Τελεία. Γι' αυτό σου λέω. Δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη.
0: Θα τα δούμε.
2: Βγάλαμε τώρα συμπέρασμα εχθές με τον Ηρακλή. Έχαμε όλοι, εντάξει τώρα. Ο άλλος τι είναι, τα μάτια μαρκάριζε τώρα που να βρει. Βάσε λιτώσει, θα τα πούμε κάποια στιγμή.
0: Ναι, κύριε
2: Γιώργο. Ωραία τα είπε με τον Δημοσθένη, με τον κύριο Δημοσθένη. Ναι. Ωραία τα είπε, για να δούμε, πιστεύω να εφαρμοστούν όλα αυτά που είπε. Γιατί ωραία πήγαμε, ο άνθρωπος τα είπε ωραία, αλλά δεν ξέρω, εντάξει.
0: Και θα εφαρμοστούν. Θέλοντας και μη θα εφαρμοστούν, κύριε Γιώργο, μην αγχώνεστε.
2: Μακάρι.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, να είστε καλά. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και καλώς ήρθες.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Ό,τι επιθυμείς, καλή δυναμική παρουσία στην καινούργια διαδρομή σου.
0: Να είστε καλά, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσένα τα καλύτερα. Εύχομαι με υγεία.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Να καλησπέρασω και όλους τους ακροατές, Ολυμπιακούς και εμείς. Και όπως πάντα, με μεγάλη αγάπη και την κυρία Ζέτα, η οποία νομίζω είναι ακόμη αδιούχα.
0: Ναι, ναι. Από 1η Σεπτέμβρη θα επιστρέψει.
3: Ο μεγαλύτερος πεναλτίστας που πέρασε ποτέ από τον Ολυμπιακό ήταν ο Λάγιος Δέδαρη. Εκτέλεσε 14 πέναλτι στη θητεία του και ευστόχησε και στα 14. Ποσοστό 100% και νομίζω χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά έτσι πρέπει να είναι, ότι σε όσα μπέναλτι εκτέλεσε στην καριέρα του δεν αστόχησε σε κανένα ποτέ, όχι μόνο στον Ολυμπιακό και στις άλλες ομάδες που έπαιζε, χωρίς να βάζω την υπογραφή μου σε αυτό. Αν αστόχησε σε ένα είναι ζήτημα, αλλά πιστεύω ότι δεν αστόχησε ποτέ σε κανένα. Ήταν ο πιο εύστοχος μπέναλτιστας της εποχής του. Τώρα σε ό,τι αφορά τον ταξιτζή, όταν σου λέει ότι ο Ολυμπιακός παραπέει, πρέπει να το ρωτάς για αυτό να σου το αποδεικνύει με επιχειρήματα. Δηλαδή όταν λέει παραπέει, τι εννοεί? Με βάση τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, που παραπέει εδώ και 20 χρόνια, ή με βάση την ΑΕΚ που παρέπε στις ΓΑΜΑ και στις ΒΙΤΑ εθνικές και επανήλθε βέβαια η ομάδα. Αυτά πρέπει να τα ρωτάς, δεν πρέπει να τα αφήνεις έτσι, να τα περνάς έτσι εύκολα, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Βασίλη, πάντως, ο ταξιτζής που αναφέρεις έχει όνομα γιατί. Και μην μπαίνουμε πάλι σε τη διαδικασία.
3: Όχι,
0: γιατί
3: ο κύριος
0: Δήμος στο προηγούμενο διάστημα σας ανέφερε κάτι, το οποίο θέλοντας και μη θα εφαρμοστεί. Έτσι. Δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία.
3: Δεν μπαίνουμε σε κανένα τέτοιο άνθρωπο. Αλλά επειδή δεν γουστάρουμε ανθρώπους να παίρνουν και να καλαμπορίζουν αερολογώντας και εσείς να τους ανέχεστε σε βάρος μας, δηλαδή σε βάρος του Ολυμπιακού, αυτό είναι που μας κάνει να σας παρακαλάμε να βρείτε μια λύση. Έχει δίκιο ο Γιάννης, που είχε δίκιο, μεγάλο δίκιο ο Γιάννης που είπε προηγουμένως ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ένα ψυχοσυνδρομικό πρόβλημα απέναντι σε μια μανιοκαταθλιπτική αντίδραση απέναντι στον Ολυμπιακό που χρήζει, που είναι αρμοδιότητα μάλλον της κορυφαίας Επιτροπής του Δρομοκαΐδιου. Κάποια στιγμή πρέπει οι άνθρωποι να παρεμβούν, να τον εξετάσουν και είτε να του απαγορέψουν να βγαίνει ή να του συστήσουν να
0: βγαίνει. Βασίλη, μείνε στη γραμμή. Να πάει διαφημίσεις, να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο όταν επιστρέψουμε. Μείνε στη γραμμή. Πρέπει να πάει διαφημίσεις, Βασίλη, για να μας κόψουν. Μείνε στη γραμμή, να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο όταν επιστρέψουμε.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
9: Μείνε άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές τροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
13: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
14: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
15: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
0: Για πάμε, επιστρέψαμε για το επόμενο μισάρο της σημερινής εκπομπής. Πάμε και πάλι να περάσουμε στον Βασίλη. Βασίλη, είσαι εδώ.
3: Εδώ είμαι, Θεμή.
0: Λοιπόν, να σου λύσω και την απορία νωρίτερα, γιατί το έψαξα τώρα στο διάλειμμα. Ο Ντέταρ με τον Ολυμπιακό είχε 15 στα 15, ακόμα καλύτερο το 14 στα 14.
3: Και είχε πολλά χρόνια, ρε Θεμή.
0: Καλά, ναι,
3: σίγουρα. Ό,τι μπορώ και θυμάμαι, κατάλαβες.
0: Ναι, και έχει.
3: 15 είχε τελικά εγώ, πόσα είπα, 16, 14.
0: Καλά, μικρή διαφορά, έτσι απλά το είδα εδώ να.
3: Το θέμα είναι ότι δεν έχασε κανένα.
0: Όχι, στον Ολυμπιακό δεν έχασε κανένα, είχε στην καριέρα του συνολικά 34 στα 39. Είχε χάσει 5.
3: Εντάξει, πολύ λίγα. Δηλαδή είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους μπεναλτίστες. Ναι, δηλαδή σίγουρο. Το ποσοστό της αστοχίας του είναι πολύ ελάχιστο. Κάποτε τα ψάχνα, αλλά αυτά ξέρεις πότε λαμβάνε χώρα. 40 χρόνια πριν, πόσο να θυμάσαι, κατάλαβες. Και ότι θυμάμαι έτσι ορισμένους αριθμούς, και αυτό κατόρθωμα είναι.
0: Σίγουρα, Βασίλη.
3: Λοιπόν, το ότι μέχρι προχθές ο Ολυμπιακός έπαιζε στο Champions League για 23η φορά. Αυτό από μόνο το δείχνει ότι όχι μόνο η ομάδα δεν παραπέει. Η ομάδα στέκεται όρθια, πανόρθια και είναι παρέα με τους μεγάλους της Ευρώπης. Λοιπόν, τέρμα η αεροκουβέντα σαν τον ταξιτζή, γιατί νομίζουμε ότι μας καλαμπορίζει, ναι. Δεν έχουμε ανθρώπους στο σταθμό να μας προστατεύσουν.
0: Ωραία. Βάλε μια τελεία σε αυτό.
3: Λοιπόν, βάζουμε τελεία. Το ότι όλοι παίζουν για πάρτι τους όπως πριν είπες, Θέμη, στην Ελλάδα δεν ισχύει, ρε φίλε. στην Ελλάδα παίζουν όλοι μαζί εναντίον του Ολυμπιακού. Και αυτό μας αρέσει. Και παλιδευθήκαμε με ό,τι είδαμε χθες στην πρώτη αγωνιστική. Άντε, να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρεμιέρα φιλικό με το παράδειγμα του Μονεβασιώτη, η κίτρινη στη Φιλαδέλφεια. Πρεμιέρα φιλικό με το αντιολυμπιακό συνδικάτο Κομπότη Αλαφούζου, η Πανθεσσαλονίκη στην Τούμπα. Άκου τώρα θέμη στατιστικά. 0 κίτρινες κάρτες στη Φιλαδέλφεια ο Τρίγλιας. 0 κίτρινες κάρτες στην Ετοιμόρροπη Τούμπα ο Λεβαδιακός. 5 κίτρινες κάρτες ο Ατρόμητος μέχρι το 25 του Καραϊσκάκη, έτσι. Αυτό τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει με τι λύσα εκτελούν τις εντολές παίζοντας κάποιοι απέναντι σε κάποιους. Είναι έτσι ή όχι?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, όπου προκύπτει ότι ο Ηρακλής, ας πούμε, είναι παράρτημα της ΑΕΚ. Γιατί, επειδή δέχτηκε 4 γκολ?
3: Όχι ρε φίλε. Επειδή οι πρόεδροι μεταξύ τους είναι συγκοινωνώντα δοχεία, είναι κολλητάρια. Είναι κολλητάρια. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ είναι μια τριπλέτα του πρωταθλήματος που στείνει δηλαδή τις βολές του για να καθαρίσει τον Ολυμπιακό. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν καθαρίζεται ρε φίλε. Δεν είναι δυνατόν τώρα ο Λόφος Κουζέ ή το Φιλοπάπου να θέλει να αποδομήσει και να γκρεμίσει το Έβερεστ. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να γίνει. Και απορώ γιατί το πράσινο καφενείο, μιλάω για τη χθεσινή αγωνιστική, έπρεπε να αναβάλει το παιχνίδι με την πράσινη σφραγίδα της Κηφισιάς, αφού και εκεί τετράπαλο θα έγραφε ρε φίλε.
0: Βασίλη, όσο το διάστημα έλειπα και κάνατε εκπομπή μαζί με τον κύριο Δήμο, δεν σας είπε να μην γινόμαστε τοξικοί? Πρέπει να τα επαναλάβω κι εγώ. Το να αναφέρεις πράσινο καφενείο θα προκαλέσει αντιδράσεις. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό?
3: Κάτσε ρε φίλε, το πράσινο καφενείο, ναι, τι είναι τοξικό δηλαδή?
0: Δηλαδή, άμα το ερυθρό, το κόκκινο καφενείο, δηλαδή άμα σου λέγε κάποιος είναι Ολυμπιακό, εσύ δεν θα αντιδρούσες?
3: Όχι, θα γέλαγα ρε φίλε, εδώ μας λένε πέτσινο, μας λένε παραγκάτους, μας λένε...
0: Άρα με αυτά που είπε ο Σάκης, γιατί δεν γέλαγες απλά και τάφησες παρακάτω και πρέπει να τα σχολιάσεις με 4 λεπτά?
3: Εγώ δεν γελάω με αυτά που λέει ο Σάκης, ξέρεις γιατί? Γιατί ο Σάκης προσπαθεί να μας κοροϊδεύσει. Εγώ δεν προσπαθώ να κοροϊδεύσω κανέναν. Και οι ίδιοι λένε ότι η Κηφισιά είναι πράσινη σφραγίδα. Είναι δικιά τους ομάδα αυτή η ομάδα του Βάρσου. Και οι ίδιοι το λένε. Ναι. Λοιπόν, τετράπαλο θα γράφει και εκεί.
0: Καλά, η Κηφισιά πάντως πέρσι μια χαρά βαθμούς έκοψε τον Παναθηναϊκό, έτσι?
3: Έλα μωρά τώρα, έκοψε μια χαρά βαθμούς από τον Παναθηναϊκό.
0: Και μάλιστα
3: τι έγινε με τον Ολυμπιακό.
0: Καλά, και από τον Παναθηναϊκό έκοψε βαθμούς. Και από τον Ολυμπιακό έκοψε βαθμούς.
3: Έπεσε ο τερματοφύλακας κάτω, καθόταν 5 λεπτά και πιάνε το κεφάλι του και ο τερματοφύλακας με τραγητά στρατουρανού. Και ακριβώς την ίδια στιγμή, φίλε Θέμη, κάποιοι βόρειοι που έχουν για χόμπι το σπαγκάτο και οι ομάδες τους ακόμα χάνε να περάσουν ένα γύρο στα ευρωπαϊκά προκριματικά με αντιπάλους κάτι ομάδες αμόλουτρα, μετατρέπονται ξαφνικά στο ελληνικό πρωτάθλημα σε ποδοσφαιρικές μηχανές στον κόλερο, φίλε. Είναι για να γελάνε, δηλαδή βλέποντας αυτά τα μάτς. Είναι να γελάνε ακόμα και οι καταχρεωμένοι, ρε φίλε. Ούτε σε φιλικό προετοιμασίας να ήταν ο Λεβαδιακός, το είδες το μάτς?
0: Ναι, το είδα.
3: Δεν θα ήταν τόσο προκλητικά διάφορος, ρε φίλε. Μαρκάροντας η αμυντική, το ένα ξανθό παιδάκι, δεν θυμάμαι το όνομά του, στην επίθεση του ΠΑΟΚ με τα ματόκλαδα, κάνοντάς το να φαντάζει φαν μπάσνε, ρε φίλε. Τα είδες αυτά τα πράγματα?
0: Δεν ήταν καλός ο Λεβαδιακός, αλλά δεν σημαίνει επειδή ο Λεβαδιακός ήταν πέρσι πολύ καλός, ήταν και φέτος.
3: Δεν υπήρχε μέσα στο μάτς. Και ένα παιδάκι αυτό, δεν θυμάμαι πώς το λένε, ένα ομορφό παιδό, ψηλό παιδί, νεαρό. Δηλαδή με τα ματόκλαδα του μαρκάρα, έβαλε ένα γκολ, του κάνανε και ένα μπέναλτι της πλάκας και το κάνανε να φαντάζει σαν φαμπάστινα. Πάντως αυτό που διαπιστώνει κανείς, ο οποίος δεν χρειάζεται να ξέρει πάρα πολύ μπάλα, ότι το κέντρο και η άμυνα του ΠΑΟΚ, φίλε Θέμη, όταν θα βρεθούν με μια σοβαρή ομάδα απέναντί τους, θα περάσουν, φίλε, με ηλεκτρικό πατίνι από τα διόδια της κόλασης. Και θέλω να πω κάτι σε αυτούς όλους, σε αυτό όλο το συνδικάτο που τα βάζει με τον Ολυμπιακό, ότι τους πρωταθλητές Αυγούστου τους βλέπει ο Μάης και γελάει, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
3: Πραγματάκια, και κλείνω για τον LKB. Ναι. Ακούστε ρε Μάγκες Ολυμπιακοί. Άλλο η κριτική, άλλο η μουρμούρα και άλλο το γιουχάρισμα. Το να γιουχάρουμε, το να γιουχάρεται ο LKB από παίκτες του Ολυμπιακού διαχαριστεί, ρε φίλε. Είναι ιστορικά, είναι ντροπή, ρε φίλε.
0: Εντάξει, είναι λάθος αντίδραση, αλλά ήταν μια αντίδραση στιγμή. Δεν νομίζω
3: είναι ντροπή ιστορικά. Γιατί... Στην επίθεση, όπως ξέρεις, γιατί έχεις παίξει μπαλίτσα από ό,τι σε έχω ακούσει να λες, όλα χάνονται, όλα μπαίνουν. Θυμόμαστε τον Αναστόπουλο, τον τέταρτο που αναφέραμε πριν, τον Προτάσεφ και τους άλλους Ρώσους. Παχταράδες, τον Καραπιάλη, τον Σιδέρη, εγώ θυμάμαι τον Ιβ Τριαντάφυλλο, τον Τζόρτζεβιτς, τον Τζοβάνιδες, τους Ριβάλντους. Έχουν χάσει γκολ, πολλά γκολ. Το ίδιο κάνει και ο Γαμπή. Είναι ο άνθρωπος σε κακό φεγγάρι. Εδώ όμως με το συγκεκριμένο παίχτη υπάρχει μια τεράστια διαφορά με όλους αυτούς που προανέφερα, με τους πολύ μεγάλους που προανέφερα. Δεν μιλάμε όταν αναφερόμαστε στον Εργαμπή για έναν οποιοδήποτε παίχτη. Όσο και αν υπάρχουν ιστορικά παιχταράδες στον Ολυμπιακό και ίσως να είναι και καλύτεροι, να υπήρξαν καλύτεροι από τον Εργαμπή, εδώ μιλάμε, ρε φίλε, για το πιο ιστορικό πρόσωπο του συλλόγου μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ρε φίλε. Ένα πρόσωπο που κατάφερε να γίνει από τώρα μουσιακό πριν καν γίνει παλέμαχος για την ομάδα, ρε φίλε.
0: Ναι.
3: Ξέρεις ποιος είναι ο Εργαμπή, Φλεθέμη? Να το μάθουν και κάποιες Ολυμπιακάρες. Είναι αυτός που για 8 παιχνίδια στο κόφερες όταν το κέρδισες σκοράριζα στα μάθητα με κάθε τρόπο, ρε, με ψαλιδάκια, με κεφαλιές, με σούτ, με τετατέτ. Και αν θυμάσαι και στο τελευταίο πεντάλεπτο της παράτασης στο Ευρωπαϊκό που έτρεχε σαν σκύλος, στο 115 θυμάσαι ένα γκολ σαν κόμπρα που έβαλε.
0: Ένας
3: από τους καλύτερους Ιταλούς στόπερ δεν πήρε χαμπάρι από που το πετάχτηκε η κόμπρα. Κάτω από τη μασχάλη του, ρε.
0: Ναι.
3: Και το κάρβωσε στα δίχτυα. Επιτρέπεται αυτός ο παίχτης που μας έκανε ένα όνειρο απατηλό, μας το έκανε πραγματικότητα. Σκίστηκε η γη του Πυράκη όλης της Ελλάδος με τον τίτλο αυτό τον Ευρωπαϊκό, με τον κύπελο το Ευρωπαϊκό, που με δικά του γκολ πάρθηκε, βέβαια και με την παρέα του, δεν το πήρε μόνος του. Αυτόν τον άνθρωπο να τον γιουχάρουμε.
0: Εντάξει, Βασίλη, ήταν μια αντίδραση τη στιγμή από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο για τον τρόπο που έχασε το πέναλτι και όχι.
3: Δεν υπάρχουν αντιδράσει στιγμή.
0: Να κλείσουμε αυτό, Βασίλη.
3: Απέναντι σε παίκτες οι οποίοι θα μείνουν κέρινο ομοίωμα μέσα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, ρε. Και θα του θυμόμαστε στου αιώνα των αιώνων. Να σε καλά.
0: Να σε καλά, Βασίλη, καλή συνέχεια σου έχουμε. Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Πάρης λέει: καλώς ήρθες, αδελφέ Θέμη. Καλή ερυθρόλευκη χρονιά. Να σε καλά, Πάρη. Και σε σένα τα καλύτερα, εύχομαι, φίλε. Ο Ιαν λέει: γεια σου, ρε Θεμάκο. Καλή σεζόν και υγεία στους πάντες. Ο Άγιαξ πήρε ένα εξτρέμ από την Τζιρόνα τώρα που έπεσε κατηγορία με μόλις 5 εκατομμύρια. Τα στατιστικά, άκου εξτρέμ 20 γκολ, 20 ασίστ χωρίς τραυματισμούς. Και ο Μαρινάκης μας μιλάει για 10 και 15 εκατομμύρια. Που βέβαια στο τέλος όλα χαλάνε γιατί ούτε καν αρχίσανε. Το δούλευμα στον κόσμο συνεχίζεται με μεταγραφές που και καλά χαλάνε. Ο Ολυμπιακός θέλει γκολ και οι μανάβηδες του σκάουτινγκ και οι δημοσιογράφοι Παύλα Κομματόσχυλα της διοίκησης καλά κρατούν. Ευτυχείτε. Όχι, δεν μα. Χτυκιάστε και φέτος, θα τα ακούτε όπως και όπου μπορούμε, λέει ο Ιαν. Ιαν, ο παίκτης ο οποίος παίρνει ο Άγιαξ από την Τζιρόνα, ο Τζιγκανκόφ, έχει 20 γκολ, 20 ασίστ σε 110 πόσες συμμετοχές, δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα. Όχι 20 γκολ και 20 ασίστ την προηγούμενη σεζόν, μην μπερδευόμαστε με αυτό. Από εκεί και πέρα, αρχικά να πούμε κιόλας ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, έτσι. Δηλαδή πριν 3 χρόνια που η Τζιρόνα πήγε στην τετράδα της La Liga, τρίτη βγήκε. Ήταν από τους παίκτες που ξεχώριζε. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ ακριβή μεταγραφή, αυτή του Αρμάντο Γκονζάλες, με 8.600.000 ευρώ. Και θα δούμε, Ιαν, σου είχα πει και την προηγούμενη φορά, θα τα δούμε μέχρι να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, πόσα λεφτά θα δοθούν και για ποιους παίκτες. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει δώσει 40 εκατομμύρια ευρώ, έχει πάρει 65 εκατομμύρια ευρώ, είναι συν 25 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του. Αναμένεται, τουλάχιστον με αυτά που γράφουν από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να πάρει 2-3 ποδοσφαιριστές με αρκετά χρήματα, όπου γίνεται λόγος, ας πούμε, για τον Βάργκας με 12 συν 2 εκατομμύρια ευρώ. Αν δεν πάρει ο Ολυμπιακός μεταγραφή 10 εκατομμύρια που λέει ο λόγος και γίνει κάτι άλλο, ή αν θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε, φίλε. Να είσαι καλά. Βέβαια, αυτό δεν λέει πολλά μερικές φορές. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί να πάρεις ένα παίχτη, το έχω πει και άλλες φορές, είτε ελεύθερο είτε με λίγα χρήματα, και να σου αποδώσει πολλά περισσότερα σε σχέση με αυτά που θα σου δώσει ένας παίχτης για τον οποίο θα δαπανίσεις αρκετά χρήματα. Είναι πάρα πολλά αυτά τα παραδείγματα. Νομίζω όλοι μας μπορούμε να βρούμε από μερικά. Πάντως, Ιαν, το τι έγινε και το ότι ο Ολυμπιακός φορτσάρει τώρα 24 Αυγούστου για το τελευταίο διάστημα για να πάρει παίχτες, είναι ξεκάθαρα παραδοχή. Το ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός για ένα ακόμη καλοκαίρι στον Ολυμπιακό πήγε εντελώς λάθος. Το να παίρνεις έναν δεξιό μπακ που προορίζεται για βασικός και μέσα στο ίδιο καλοκαίρι να θυμίζει περίπτωση Ζίγκερ Νάγκελ και να φεύγει, να πηγαίνει πάλι σε άλλη ομάδα, καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται λάθος. Αλλά καλά έκανε ο Ολυμπιακός και παραδέχεται ουσιαστικά το ότι ήταν λάθος ο σχεδιασμός, για να μπορέσει να τον διορθώσει. Γιατί για να καταλάβεις ένα λάθος και να το διορθώσεις, το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να αποδεχθείς αυτό το λάθος και στη συνέχεια να το διορθώσεις. Ο Τριαντάφυλλος λέει: ο Ελκαμπή εδώ που τα λέμε είναι αδικαιολόγητος. Εντάξει, το πέναλτι που έκανε, παιδιά, ήταν τώρα κάτι το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω πώς του ήρθε εκείνη τη στιγμή να εκτελέσει τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο το πέναλτι. Ο Πάνος λέει: Θεμάρα, καλώς ήρθαμε. Ξεκουραστήκαμε και τώρα ντου από παντού. Πάνος από εδώ, Ξαφύρωνα Αεκάρα. Καλή σεζόν, ωραίο θέαμα. Γεια σου, ρε Πάνο, από εδώ, Ξαφύρωνα Αεκάρα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή σεζόν να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα. Και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Ο Γιώργος λέει: Καλησπέρα, Γιώργος από Αγίους Εναργύρους. Καλή σεζόν, Θέμη. Γκρίνια, Ολυμπιακός θα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και να δημιουργεί, άσχετα αν δεν μπήκαν γκολ οι φάσεις που έκανε. Γκρίνια και με το άμεσο ποδόσφαιρο. Ανακασιακός μόνο, λέει ο Γιώργος. Γεια σου, ρε Γιωργάρα, να είσαι καλά. Ναι, εντάξει, υπάρχει γκρίνια. Βέβαια, το παιχνίδι προχθές ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο, ξαναλέω, ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, αν ο Χουντεσιώτης δεν ήταν σε τόσο καλή μέρα, έκανε κάποιες αποκρούσεις, αλλά όχι όλες όσες έκανε και έρχονταν το παιχνίδι 2-0-3-0, θα έλεγαν όλοι τι ωραία μπάλα έπαιξε ο Ολυμπιακός. Τώρα που ήρθε το παιχνίδι 1-0 με γκολ στο 82, υπάρχει κάποια γκρίνια ακόμη. Πάντως ο Ολυμπιακός είδαμε ότι μπορεί να παίξει και στρωτό ποδόσφαιρο και κάθετο ποδόσφαιρο και γρήγορο ποδόσφαιρο, και έχει και παίχτες πλέον που μπορούν να κάνουν το απρόβλεπτο και να δημιουργήσουν κάτι το οποίο δεν είχε την περσινή σεζόν. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
4: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
4: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα, Βασιλάκη μου.
4: Πώς θα πέρασες?
0: Πέρασα καλά. Εσύ όλα καλά?
4: Ναι.
0: Μπράβο, Βασιλάκη μου.
4: Περιμένω να μιλήσουμε, αλλά θα περιμένω. Έχω υπομονή.
0: Να κάνεις υπομονή, Βασιλάκη, όλα θα γίνουν. Θέλω να είσαι αισιόδοξος.
4: Ναι. Θέλω να πω για την έξω το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
4: Αυτή η ομάδα δεν ξέρω πότε κερδίζει έτσι με το ζόρι 4-0. Έτσι είναι.
0: Εντάξει, κερδίζει και με το ζόρι, κερδίζει και εύκολα. Το θέμα είναι ότι κερδίζει, Βασιλάκη.
4: Να δούμε στην Ευρώπη τι θα γίνει.
0: Να το δούμε την Τετάρτη το βράδυ. Τι θα γίνει τώρα με τη Λεύσκη.
4: Είναι δύσκολο παιχνίδι.
0: Δύσκολο, σίγουρα. Ένα παιχνίδι play-off στα βιβλία και είναι πάντα δύσκολο.
4: Ελπίζουμε άμα αποκλειστεί θα παίξει στο UEFA.
0: Θα παίξει στο Europa League, στο παλιό UEFA, ναι. Δεν πάει χαμένη σίγουρα.
4: Ναι. Και όσο για την έξι το μπάσκετ, δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι ότι ο Λαριτζάκης οδεύει προς ΑΕΚ.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Ο Λαριτζάκης είναι πάρα πολύ κοντά στην ΑΕΚ. Να δούμε αν θα ολοκληρωθεί αυτή η μετακίνηση. Θα ήταν καλή λύση για την ΑΕΚ, πολύ καλή λύση. Και με ελληνικό διαβατήριο. Θα το δούμε.
4: Περιμένουμε.
0: Θα το δούμε, Βασιλάκη μου.
4: Πολλά φιλιά και να μου προσθέσει πολύ την Αντριάννα.
0: Εννοείται.
4: Την έχω μέσα στην καρδιά μου.
0: Εννοείται, Βασιλάκη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, αδέ μου.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
10: Καλώς ήρθες. Καλή εβδομάδα. Καλή σεζόν. Να είσαι πάντα με υγεία.
0: Καλώς σας βρήκα. Πάντα με υγεία.
10: Δεν πιστεύω να ακολούθησες τις συμβουλές του Βασίλη από τα Μέγαρα να κοιμάσαι νωρίς και να ξυπνάς νωρίς, όχι.
0: Έκανα κάπως το ανάποδο, θα έλεγα. Κοιμόμουν αργά και ξυπνάω αργά.
10: Θυμάμαι που σου είχε δώσει συμβουλή να ξυπνάς νωρίς, να βλέπεις τα μέρη. 25 χρονών είναι λίγο δύσκολο, στα 45-65 δεν θα το κάνω.
0: Στο μέλλον θα το δούμε. Πάντως τώρα για να μιλήσω και ψέματα, κοιμόμουν αργά και ξύπναγα αργά.
10: Λοιπόν, καλώς ήρθες τέλος πάντων.
0: Καλώς σας βρήκα.
10: Είχαμε δύο εβδομάδες που αναλυθήκαν πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και είχαμε και έναν αποκλεισμό του Άρη, και αν το έμαθες την Παρασκευή.
0: Ναι, τα έχω μάθει, έχω ενημερωθεί.
10: Είχε απ' όλα οι εβδομάδες που ήλθες. Εγώ δεν θα γίνω ειρωνικός, θα πω μόνο ότι η Φόρμουλα 1 πάλι χθες ήρθε η Φεράρι, η τέταρτη και πέμπτη στην Ουγγαρία, φτάνε προς το Σάκη, έτσι.
0: Ναι, είδα ότι είχε αγώνες θες, αλλά δεν είδα.
10: Πάλι τέταρτη και πέμπτη ήρθα, δεν πειράζει. Πάμε να μιλήσουμε για την μπάλα τώρα. και να μιλήσουμε για μια μπάλα που βλέπεις και χαίρεται η ψυχή σου. Να δούμε και το μάτι σου πάνω απ' όλα. Arsenal Manchester. Το είδες το παιχνίδι?
0: Ναι, το είδα. Χαίρεσαι με την μπάλα που έπαιξε η Arsenal, όχι με αυτή που έπαιξε η Manchester. Manchester City κιόλας, έτσι.
10: Χαίρεσαι, λέω, με την μπάλα που έπαιξε η Arsenal. Ναι. Χαίρομαι για τον Τζόλι, με την κεφαλιά και την assist.
0: Και στον γκολ του Έντεγκαρντ που κάνει την κάθετη πάσα και τσιμπάει την μπάλα μετά ο Νορβηγός και πετάει και στο έδαφος τον Ντοναρούμα.
10: Και τα κοντινά πλάνα που κάνανε στο Τζόλι η αγγλική τηλεόραση, πολύ καλή φάση. Βέβαια, ο Τζόλις και με το Club Breeze δεν είχε πρόβλημα να έχει κόμπλεξ, μια χαρά είναι το παιδί. Έχει παίξει μεγάλους αγώνες. Αυτός που μου έκανε πολύ ωραία εντύπωση ήταν ο Τσολάκης, γιατί είδα τη Χαλ.
0: Ναι, το είδα και εγώ το παιχνίδι. Το 2-0, εκπληκτικός.
10: Μετά από τις δύο απεκρούσεις που είχαν, κατευθείαν κάνανε επίθεση και βάλανε γκολ. Να πούμε έτσι, πολύ ωραίο το.
0: Ναι.
10: Πολύ ωραίο και ο Τσολάκης.
0: Επίσης ήταν και πολύ σίγουρος και στις εξόδους του. Δηλαδή τον έλεπε, έβγαινε, καθάριζε. Ναι.
10: Δεν είχε κόμπλεξ το παιδί, ήταν μια χαρά, ήταν δηλαδή υπέροχος. Έτσι, δεν... επίσης διάλεξα να δω το Ντόρμουντ Μπάγερν.
0: Ναι.
10: Λόγω του Καρέτσα και του
0: Κωνσταντέλια.
10: Και αντί να δω τον Ολυμπιακό, γιατί είπα θα το βάλω στο replay TV όπως σου πει, να δω τον Ολυμπιακό μετά. Ένα πράγμα θα σου πω, κυκλοφορεί ένα βιντεάκι που ο Λιζέ στο τέλος εκεί που χαιρετιούνται όλοι κοιτάει τη φανέλα ποιος είναι ο Κωνσταντέλιας, το έχεις δει το βιντεάκι.
0: Ναι, βέβαια νομίζω ότι πάει ο Κωνσταντέλιας και του λέει να ανταλλάξουν τις φανέλες από διτήρια.
10: Τη φανέλα, ναι.
0: Γι' αυτό κοιτάει και ο Λίσε την φανέλα του Κωνσταντέλια για να δει ποιο είναι το νούμερο να ανταλλάξουμε μετά στα αποδυτήρια.
10: Ποιος είναι, δηλαδή φαντάσου τώρα ένα Σουλίθε, δεν χρειάζεται να το συζητάμε, να κοιτάει τη φανέλα του Κωνσταντίνη.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός ο Κωνσταντέλιας και νομίζω ότι η Ντόρμουντ θα αποκτήσει πλέον ακόμα μεγαλύτερο ελληνικό κοινό, έτσι.
10: Το είδες που φωνάζανε και στο γήπεδο το όνομα του Κωνσταντίνη, δηλαδή νομίζω ότι είναι οι πιο μεγάλες διακρίσεις που μπορούν για αυτά τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα τέλος πάντων, να φωνάζουν το όνομά σου στο γήπεδο του Μπέγκε Πάουντερ, ας πούμε. Δηλαδή είναι εκπληκτικό.
0: Ναι. Και επίσης είναι και πρωταγωνιστές. Δεν είναι ότι απλά παίζουν. Ούτε καν ότι απλά παίζουν βασικοί. Είναι πρωταγωνιστές και θα είναι πρωταγωνιστές. Δηλαδή θα στηρίζεται η Ντόρμουντ στα δικά μας τα παιδιά.
10: Ο Κωνσταντέλιας με μία προπόνηση. Μία προπόνηση, έτσι. Μία προπόνηση. Μπήκε στο 45, δηλαδή με μία προπόνηση. Και έδειξε αυτό που είναι να δείξει και έχει πολλά να δείξει το παιδί. Το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί. Καλά να τα έχει τα παιδιά ο Θεός και θα πάνε πολύ καλά. Πιστεύω ειδικά ο Κωνσταντέλιας με τον Καρέτσα θα κάνουν ένα αχτύπητο δίδυμο.
0: Μακάρι.
10: Και βάζω λοιπόν.
0: Και μακάρι να επιστρέψει στην Εθνική ο Κωνσταντέλιας για να δούμε και εκεί ωραία πράγματα.
10: Και βάζω λοιπόν στο replay TV να δω τον Ολυμπιακό μετά. Αν σου πω ότι το πέρασα το παιχνίδι, ξέρεις το γρήγορο, μέχρι τη φάση την κεφαλιά του LKB και το πέναλτι και τα λοιπά και τον γκολ αργότερα και λέω εντάξει. Αφού είδα τον Ντόρμουντ Μπάγερν, δεν μπορώ να δω τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ως Ολυμπιακός και να είμαι. Πέφτεις, ρε φίλε, πέφτεις κατηγορίες κάτω. Πώς να το πω.
0: Εντάξει, δεν συγκρίνεται το ευρωπαϊκό τώρα ποδόσφαιρο με το ελληνικό ροδάθμο.
10: Λοιπόν,
0: Θοδωρή, είναι λογικό. Είναι λογικό.
10: Λογικό, ξελογικό. Θέλω να σου πω, ας πούμε, ότι βλέπεις έναν αγώνα και καπάκι να πάει να δεις ένα δεύτερο αγώνα. Εσύ τον έζησες μετέδιδες, ήσουν αμέσα, ας πούμε.
0: Ναι.
10: Δηλαδή το πρώτο ημίχρονο το πέρασα στο γρήγορο, πώς να το πω.
0: Εντάξει, δεν έχασε και πάρα πολλά. Κέρδισες χρόνο.
10: Λοιπόν, θέλω να σου ευχηθώ καλή χρονιά να έχεις.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή.
10: Υγεία σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, πάρα πολλά υγεία. Πάρα πολλά.
10: Α, και ένα τελευταίο.
0: Βεβαίως.
10: Μακάρι να είχε και, όπως ξέρεις, μπασκετικός μεν, μακάρι να είχε τις στενοχώριες του Μπαρτζόκα και ο Μετιλίμπαρ, γιατί με τις τέτοιες που έχουμε κάνει μάλλον στενοχωριέται ποιον θα βγάλει και έχει προβλήματα πολλά ο Μπαρτζόκας και ποιον θα αφήσει και ποιον θα βάλει.
0: Εντάξει, αυτά είναι αισιόδοξα προβλήματα.
10: Γι' αυτό το είπα, γι' αυτό το είπα.
0: Θα τα δούμε πώς θα διαχειριστεί. Να σε καλά, να σε καλά, Θοδωρή. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είμαστε μαζί μέχρι τις 6 σήμερα, οπότε έχουμε λίγα λεπτά και ακόμα και μία ώρα στην συνέχεια. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber, εκεί όπου θα πάω ευθύς αμέσως για να διαβάσω μερικά μηνύματα τα οποία δεν έχω διαβάσει μέχρι στιγμής. Ο Σπύρος Λέει, είναι τραγική η εκτέλεση, θα μπορούσε να στοιχήσει 2 βαθμούς, αλλά πιο τραγική είναι όλοι αυτοί οι μηδενιστές που αγνοούν πόσους βαθμούς και προκρίσεις έχει προσφέρει από το πουθενά τα 3 αυτά χρόνια, λέει ο Σπύρος, και δεν έχει άδικο. Βλέπει το πράγμα και από τη μία και από την άλλη πλευρά και είναι ακριβώς έτσι όπως το λες, Σπύρο. Ναι, σίγουρα δεν νομίζω ότι μπορεί ο κόσμος του Ολυμπιακού. Μπορεί. Ότι μπορεί, μπορεί. Ότι είναι σωστό ή ότι είναι δίκαιο να λέει αρνητικά πράγματα για τον Ελκαμπή σε ακραίο βαθμό. Δεν γίνεται να είναι κανείς μηδενιστής απέναντι σε έναν άνθρωπο, έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος σε 3 χρόνια έχει βάλει καμιά εκατοσταριά γκολ. Και το θέμα είναι και τι γκολ έχει βάλει, απέναντι σε ποιες ομάδες τα έχει βάλει, στην Ευρώπη τι έχει κάνει και επίσης έχει πετύχει και το μεγαλύτερο γκολ στην ιστορία του Ολυμπιακού. Φυσικά μιλάω για το τελικό του Conference League. Και στη συνέχεια ο Σπύρος λέει: ο Γιάννης άφησε το μανδάκι και πιάσε τον Πόποβιτς και Χριστογιώργο. Πάντως περιμένουν να υλοποιήσει την υπόσχεσή του ότι θα σταματήσει, λέει, τα τηλέφωνα όταν αρχίσει το πρωτάθλημα. Παιδιά, όλοι καλοδεχούμενοι είστε. Είτε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είτε στην μεταγραφική περίοδο. Να είμαστε εδώ, να ακούμε και διαφορετικές απόψεις, παιδιά. Να είστε καλά. Η αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει: Παλιουράκο, παίζουμε μια πορεία γιατί είναι αυλήθεια του Παναθηναϊκού του παιχνίδι. Αναβλήθηκε γιατί ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα να πάρει μια αναβολή. Πήρε την αναβολή αυτή όπως είχε κάνει και πέρυσι την πρώτη αγωνιστική, και για να είναι πιο έτοιμος στο παιχνίδι με την Χράντα Τσκράλοβε, με τους Τσέχους. Να πούμε πάντως πως πέρσι είχε γίνει το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, Μάρτιο, Φλεβάρι, το εξαναβολή του Παναθηναϊκού. Φέτος θα γίνει στα μέσα Σεπτέμβρη ή στις 9 ή στις 14 μάλλον. Οπότε δεν θα έχουμε και όλη τη σεζόν αυτό το πράγμα να λέμε ναι, ο Παναθηναϊκός είναι εκεί που είναι. Έχει και ένα παιχνίδι εξαναβολής με την Κηφισιά παράδειγμα, όπως λέγαμε συνεχώς πέρσι με τον Όφη. Οπότε και ο Παναθηναϊκός, επειδή και ο κόσμος του έλεγε ότι θα κυνηγάμε πάλι κλπ. Θα το παίξει σύντομα το παιχνίδι αυτό. Οπότε αυτή η ιστορία θα τελειώσει τις πρώτες και όλες αγωνιστικές. Και λέει: θέλω να ευχηθώ νίκη στον Όφη μόνο, και θέλω να πω: ο ΠΑΟΚ έπαιζε με καφετέρι.

0: ακόμη στη γωνία για να ρίξουν τα βέλη τους οι ειδικοί. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Γεια σου, ρε Τόλη, να σε καλά. Ναι, ο Ολυμπιακός έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο και συνδυαστικό και κάθετο και κυριαρχικό. Κάτι που δεν έκανε σχεδόν καθόλου την περσινή σεζόν και ήδη από τα πρώτα παιχνίδια. Από το πρώτο παιχνίδι, βασικά, βλέπουμε ότι αυτό πάει να αλλάξει. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Γιώργος από Καλυθέα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Ακούω αρκετό καιρό, δεν παίρνω τηλέφωνο. Αλλά πήρα ορμόμενος από τον γνωστό του καλά τον Πλαταμόνα, που πήρε πριν από δύο τηλέφωνα. Δεν σε ρωτήσω κάτι, ρε Θέμη, έλειπες 15 μέρες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Η θέση σου ήταν ο διευθυντής του σταθμού, ο κύριος Τσαπαλιάρης, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Αν έλαβε κάποιες δεσμεύσεις στον αέρα και είπε ότι η εκπομπή από εδώ και πέρα δεν θα είναι τοξική και θέλουμε να δημιουργήσουμε μια παρέα και να είμαστε όλοι μαζί και να μην γινόμαστε ενοχλητικοί ο ένας τον άλλον.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα. Αυτά ισχύουν για όλους τους άλλους πλην των Ολυμπιακών?
0: Όχι, προφανώς και εσύ για όλους. Και ο Σάκης νωρίτερα πέταξε τα βέλη του. Δεν τον έκοψε το Σάκη. Είναι πρώτες μέρες ακόμα, δίνουμε κάποιες ευκαιρίες.
1: Έκοψε τον Άκη που εγώ τον έχω ακούσει πολλές φορές και δεν συμφωνώ καθόλου μαζί του, ούτε με το ύφο του, ούτε με οτιδήποτε πράγματα που λέει. Έτερον, εκάτερον.
0: Δεν τον έκοψε εγώ πάντως.
1: Όχι εσύ.
0: Ναι.
1: Τον έκοψε ο Δήμος Τσαπαλιάρης στον αέρα και είπε μην ξαναπάρεις, επειδή χρησιμοποιείς εκφράσεις οι οποίες είναι προσβλητικές.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Ο συγκεκριμένος πάλι σήμερα χρησιμοποίησε για δρομοκοήτια, για ψυχοσωματικά, για ακριβώς τις ίδιες εκφράσεις. Ο ένας αποκλείστηκε και ο άλλος αφέθηκε από σένα να πει τα πάντα μέχρι το τέλος. Λοιπόν, αποφασίστε παιδιά τι γραμμή θα ακολουθήσετε, αν θέλετε όλο τον κόσμο ή αν θέλετε μόνο τους Ολυμπιακούς. Πείτε μας, παιδιά, εμείς είμαστε σταθμός του Ολυμπιακού. Δεν θέλουμε άλλες γνώμες. Δεν θέλουμε τους άλλους φιλάθλους. Θέλουμε μόνο τους Ολυμπιακούς.
0: Εσύ έχεις δει δηλαδή ότι είμαστε σταθμός του Ολυμπιακού και ότι δεν θέλουμε άλλες νόμες? Έχω δείξει εγώ, ας πούμε, τέτοιο πράγμα. Επίσης, εξετάζουμε δύο αποφάσεις από δύο διαφορετικούς ανθρώπους, έτσι. Δηλαδή, να σου λέγα ότι ήμουν εγώ και ότι έκανα αυτό το πράγμα.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στην

0: Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Μέσα σε λίγες ώρες διάθεσης, η ΕΠΟ ανακοίνωσε την εξάντληση και των 2.200 εισιτηρίων του αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την Γερμανία στο Augsburg και την δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League που θα διεξαχθεί στις 27 του Σεπτέμβρη. Απορρίφθηκε η πρόταση του Ολυμπιακού ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ για τον 20χρονο αριστερό μπακ Αρτούρ από την Παλμέιρας. Παράλληλα, οι Πειραιώτες συνεχίζουν τις επαφές με Σεβίλη και West Ham για τους Ρούμπεν Βάργκας και Έντσον Άλβαρες. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θα βρίσκεται στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τσεχία απέναντι στη Χράντε της Κράλοβε για τα play-off του Conference League την Πέμπτη. Διαψεύδονται από τους πράσινους νέα σενάρια τα οποία συνδέουν την Τωρίνο με τον 29χρονο δεξιό μπακ. Το τριφύλι ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Al Wahda για την πώληση του Άνταμ Τσέριν εναντί 3 εκατομμυρίων ευρώ. Κορυφώνονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τη Μίντλεσμπρο για την απόκτηση του 25χρονου Σλοβάκου επιθετικού Ντάβιντ Στρέλετς. Οι ασπρόμαυροι κινούνται από σήμερα σε ρυθμούς μπραν για τα play-off του Conference League. Ο Γάλλος ελίτη της Κλεμάντ Τουρπέν ορίστηκε να σφυρίξει να διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια στην Τετάρτη στην Allwyn Arena για τα play-off του Champions League. Στην Αλάνια Σπορ θα συνεχίσει ως δανεικός την καριέρα του ο Πάολο Φερνάντες. Τα τυπικά απομένουν για την επιστροφή του Μάνου Γκαρθία στον Άρη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Κροάτης στόπερ Μπόσκο Σούταλο, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τον δανεισμό του από τη Σταντάρ Λιέγης στους Κίτρινους. Η σύμφωνα με τους Βέλγους περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 500.000 ευρώ για το καλοκαίρι του 2027. Η Super League 2 θα μεταδίδεται από την ΕΡΤ για τα προσεχή 3 χρόνια. Για την τελευταία αναμέτρηση των προκριματικών της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, η Ελλάς Σύρου υποδέχεται την Μαρκό στις 5.30. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ υποδέχεται την Κύπρο στο Telecom Center Athens στη δεύτερη φιλική αναμέτρηση ενώπιση των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Mundo Basket 2027. Τζάμπολ στις 6, περιγράφει από το 943 Ελλάδα Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport. Τη Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου στις 5. Τρεις ώρες αργότερα η Real Madrid θα αντιμετωπίσει την Dubai BC. Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδερ Τσεφερίν, γνωστοποίησε την απόφασή του να μην κατέβει σε εκλογές για την Προεδρία της FIFA. Ο πρώην τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, Μπρούνο Άλβες, αναλαμβάνει πόστο στην Εθνική Πορτογαλίας σύμφωνα με την Αμπόλα. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Αμερικανού γκάρντ Ty Washington. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παγιούρα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Και πάμε, επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Για να κλείσουμε και το προηγούμενο θέμα σχετικά με αυτά που είπε ο Κώστας. Δεν έχει άδικο αυτό που είπε. Προφανώς δεν μπορούμε να συγκρίνουμε γιατί άλλος άνθρωπος είναι εδώ την Παρασκευή, άλλος άνθρωπος είναι εδώ σήμερα. Επειδή είμαι πιο ανεκτικός, δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσω να είμαι και πιο ανεκτικός. Οι παρατηρήσεις γίνονται. Πάντως σχετικά με αυτό που είπε για Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς και πάει λέγοντας, δεν νομίζω ότι έχει καμία βάση. Εγώ προσωπικά, σαν Θέμης, τρία άτομα έχω κόψει όσο καιρό κάνουμε εδώ εκπομπή και οι τρεις ήταν Ολυμπιακοί, αν δεν ξεχνάω κάποιον βέβαια, έτσι. Και αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Και προφανώς πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι. Πρέπει να καταλάβετε, μάλλον όλοι, εγώ το έχω καταλάβει, ότι δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και ότι επειδή είμαι ανεκτικός και σας δίνω ευκαιρίες, δεν γίνεται να σας δίνω και απεριόριστες ευκαιρίες. Και ούτε να μπορούμε να προσβάλλουμε τους άλλους και να χρησιμοποιούμε και εκφράσεις οι οποίες δεν είναι ευριστικές, αλλά σίγουρα είναι προσβλητικές. Δεν ξέρω πώς άλλο να το πω. Πραγματικά, ορισμένες φορές να το ζωγραφίσω, δεν ξέρω. Ο Μάνος λέει τον Όσκαρ μπορεί να εννοεί, ο Όσκαρ Γκονζάλες, για νωρίτερα που είχαμε τη συζήτηση με τον Γιάννη Τουμπηρία, νομίζω. Να σε καλά, Μάνο, αυτόν εννοούσε τελικά ο. Ο Γιάννης, ο άλλος Γιάννης λέει: ο Χριστογιώργος είναι γεννημένος του 2000, είναι 93 και μένει εδώ στο Ζεφύρι, αλλά ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό. Σωστά, Γιάννη, ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, στο Καματερό μένει. Έμενε, τώρα μένει στην Κρήτη προφανώς γιατί αγωνίζεται στον Όφη. Καματερό προς Ζεφύρι. Έχεις δίκιο, Γιάννης, αυτά που λες. Να σε καλά, φίλε. Ο Μάνος λέει ότι σαν τον Δαβουρλή κανείς σχετικά με τις εκτελέσεις των πέναλτι και ναι, προφανώς και ο Δαβουρλής ήταν πάρα πολύ καλός στις εκτελέσεις των πέναλτι. Ο Λευτέρης λέει ο Ελκαβίδη δικαιούται να βαράει πέναλτι γκολ και με τη μύτη. Καλώς ήρθες Θέμη, ιστερόγραφο ή ανάστητα για αγγέλματα, λέει ο Λευτέρης. Παιδιά, εντάξει, και ο Ιαν λέει την άποψή του και πολύ καλά κάνει και τη λέει την άποψή του. Όσο δεν προσβάλλουν οι απόψεις και μην μιλάμε απλά για ποδόσφαιρο. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, και εγώ ίδιο είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ, όλα θα διαβάζονται στον αέρα. Από εκεί και πέρα, ο Ελκαμπή, ναι, okay, δικαιούται να εκτελεί τα πέναλτι. Και όταν ένα center forward δεν είναι και στην καλύτερη του φάση, το να εκτελέσει ένα πέναλτι για να βρει ένα γκολ και να πάρει ψυχολογία είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει. Από εκεί και πέρα, ο Ελκαμπή όμως στον Ολυμπιακό τα τελευταία δύο χρόνια δεν είναι καλός στις εκτελέσεις των πέναλτι. Είπα και νωρίτερα γιατί κάτσα και το έψαξα. Έχει 10 στις 16 εκτελέσεις φτωχές, που είναι ένα ποσοστό κακό για εκτελεστή πέναλτι. Και θα πρέπει να είτε ο ίδιος να το βελτιώσει, είτε ο Ολυμπιακός να βρει και διαφορετικό εκτελεστή, που υπάρχουν πλέον διαφορετικοί εκτελεστές. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε ότι ο Άνταμ Τσέρι αναμένεται να αποτελέσει παραλληλόν τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με την Al Wahda και θα βάλει στα ταμεία του 3 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο θα πάει στο Abu Dhabi ο Άνταμ Τσέρι για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του. Προκύπτει ένα κενό ποσοτικό στην θέση 8. Να θυμίσω πως έχει αποκτηθεί ο Κάγκουα για αυτή τη θέση. Ο Παναθηναϊκός ήδη κοίταγε για παίκτη σε εκείνη τη θέση. Οπότε είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα ακόμη οχτάρι στην συνέχεια της μεταγραφικής περίοδου. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις,
0: Θεμέ? Χαίρετε, τι κάνουμε?
1: Έλα ρε, Δαμιανός είμαι.
0: Δαμιανέ, τι κάνεις?
1: Καλό χειμώνα, αγόρι μου, καλό μου παιδί.
0: Δεν μ' αρέσει αυτή η έκφραση, αλήθεια. Είναι, εντάξει, Αύγουστο είναι ακόμα. Καλή σεζόν θα πω εγώ, Δαμιανέ.
1: Να σου πω κάτι, εντάξει, έχω τα νεύρα μου. Δηλαδή, εγώ απευθύνομαι στο καινούριο διευθυντή. Καινούριο, δεν είναι ο κύριος?
0: Ήταν και πριν ο Δήμος Σιβαλιάς.
1: Δεν με αποσχολεί με ένα το θέμα. Λοιπόν, να βγει όποτε κάνει, θα κάνει εκπομπές.
0: Θα κάνει, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 5 με 6.
1: Ωραία. Λοιπόν, να με ακούει, να το κάνει. Δεν θα πω το επιθετό μου, δεν χρειάζεται. Θα το πει τώρα, να αποκλείσει τώρα τον Πλαταμόνα. Το λέω εγώ. Εγώ το λέω, να τον αποκλείσει τώρα. Όποιος Παναθηναϊκός, αεξής, παοξής, βρίσουνε, δρόμο. Ακόμα κι εγώ, δρόμο. Δεν ξέρω, συμφωνείς?
0: Προφανώς ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, είτε είναι ο Βασίλης είτε είναι ο οποιοδήποτε.
1: Γιατί δεν τον έκλεισες? Απάντησε μου.
0: Δαμιανέ, δεν έχω να απολογηθώ σε κάτι, να σου πω την αλήθεια, αλλά ξαναλέω ότι επειδή είμαι πιο ανεκτικός. Ναι.
1: Άκουσε με, Θέμη, σ' αγαπάω και σε θυμάω.
0: Ναι, και το κατανοώ.
1: Είναι φίλος, όχι επειδή είναι κολλητός του Εγγλέζου.
0: Δαμιανέ, αρχικά πρώτον, από ό,τι έχεις καταλάβει το τελευταίο διάστημα, εγώ δεν έχω και την καλύτερη σχέση με τον Γιώργο, υπήρχε ένα θέμα. Μην λέτε για σχέσεις, παιδιά. Δεν έχω καμία σχέση ούτε με τον Βασίλειο Πλαταμόνα, ούτε με Σανά Δαμιανέ, ούτε με οποιονδήποτε.
1: Πράσινο καφενείο.
0: Ναι, και το απάντησα σε αυτό που είπε.
1: Δεν με νοιάζει. Πρέπει να βγει τώρα ο διευθυντής και να τον αποκλείσει. Και εγώ ακόμα άμα βρίσω τώρα, ψήλωσέ με. Όχι. Όχι να είμαστε δίκαιοι. Ο κύριος ο προηγούμενος είχε δίκιο.
2: Εγώ δεν του είπα ότι έχει άδικο. Εγώ δεν του είπα ότι έχει άδικο. Εγώ του είπα πώς έχουν τα πράγματα. Εγώ προσωπικά σαν Θέμης είπα και αρχικά πρώτο μην μου ξαναπείτε για σχέσεις. Εγώ δεν έχω σχέση με κανένα.
1: Ακόμα και ο Σάκης.
2: Οποιοδήποτε ισχύει το αντίθετο μπορεί να βγει στον αέρα και να το πει. Όχι, μαζί μου έχεις προσωπική σχέση.
1: Ναι, αλλά μένα τι με νοιάζει ρε φίλε να με βρίζει πράσινο καφενείο και να λέει βρωμοκαίκιο. Δεν με ενδιαφέρει να βγει ο διευθυντής και να τον αποκλείσει τώρα. Τελείωσε. Επειδή είναι κολλητός του ο άλλος. Το ξέρουν όλοι.
2: Ωραία, και επειδή είναι κολλητός του και κολλητή να είναι και δεν με ενδιαφέρει τη σχέση που έχουμε μεταξύ του.
1: Ναι, κάθε τόσο όταν. Έλα να σου πω, στα δύσκολα παίρνει τον άλλο ένα τηλέφωνο.
2: Δεν ξέρω τι κάνω και δεν με ενδιαφέρει. Σου ξαναλέω, ωραία, είναι κολλητός. Τι σχέση έχει αυτό που μου αναφέρει τώρα όμως.
1: Εγώ απέτησα κάτι από το διευθυντή να το, τώρα να τον ψηλώσει. Λοιπόν, γεια σου Θέμη μου και καλό χειμώνα.
2: Να σε καλά, Δαμιανέ, καλή συνέχεια έχουμε. Πάμε στα επόμενα μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Παναγιώτης λέει: καλώς όρισε, Θέμη. Καλή σεζόν. Δεν είναι δικά μου λόγια. Του Αλμέρα Ολυμπιακός είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Και αυτά τα λέει ο προπονητής της ΑΕΚ για τους φίλους μου, λέει ο Παναγιώτης. Λέει: δεν είναι δικά μου λόγια. Του Αλμέρα. Του Αλμέιδα θες να πεις, Παναγιώτη, εκεί κόλλησε. Του Αλμέιδα προφανώς θες να πεις ότι ο Ολυμπιακός είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και, αυτά τα λέει ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ. Ναι, το έχει αναφέρει ο Αλμέιδα σε κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει. Εντάξει, ο Ολυμπιακός όντως κάνει βήματα μπροστά τα τελευταία χρόνια. Θα μπορούσε βέβαια να κάνει ακόμη περισσότερα βήματα. Έχουμε αναλύσει τους λόγους που δεν έχουν γίνει αυτά. Αλλά σαν οργάνωση και σαν εγκαταστάσεις κλπ. Ο Ολυμπιακός όντως είναι πάρα πολύ. Ανεβαίνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Κάνει βήματα μπροστά. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Καλή επάνωδο. Παναγιώτης Βολάνιος, τι ώρα θα έχει εκπομπήλει ο Δημήτρης? Δημήτρη, δεν το ξέρω αυτό να σου απαντήσω ακόμα. Για τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Μόλις το μάθω, να μου στείλεις και εσύ ένα μήνυμα και τις επόμενες ημέρες να σου απαντήσω. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Θέμη, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
3: Βασίλη από Καμαντερό.
2: Γεια σου, Βασίλη.
3: Θέλω να κάνω μια ερώτηση από το σταθμό καταρχάς. Ο κύριος Σωτήρης Γεωργίου θα βρίσκεται στο νέο πρόγραμμα?
2: Έχω την εντύπωση πως θα βρίσκεται, ναι.
3: Ωραία, λοιπόν. Πριν 2-3 τηλέφωνα στις αρχές εκπομπής βγήκε ο Χάρης, νομίζω.
2: Ναι.
3: Για μένα, συγγνώμη θα το πω αυτό, αλλά έπρεπε να τον κλείσει. Δεν μπορεί να μιλάει έτσι τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να παίζει εκτός Ελλάδος, ας πούμε. Δεν είναι ωραία συμπεριφορά απέναντι σε ένα μεγάλο φίλο στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, προφανώς και δεν είναι. Πώς να το πω τώρα, σοβαρή άποψη το Παναθηναϊκό σήμερα να παίζει την Κύπρο, ας πούμε, έτσι.
3: Δεν είναι σοβαρή άποψη. Αυτή δεν έπρεπε να περάσει στον αέρα αυτή η άποψη. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι του Παναθηναϊκού για το μάτι την Πέμπτη. Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός για μένα, κατά πάσα πιθανότητα, εγώ βλέπω να μην περνάει. Δηλαδή, το αγωνιστικό πρόσωπο που δείχνει ο Παναθηναϊκός στα επίσημα παιχνίδια μέχρι στιγμής είναι τραγικά, έτσι. Δηλαδή,
2: εγώ πιστεύω πάντως ότι θα περάσει, γιατί σαν ομάδα έχει μεγαλύτερη ποιότητα από την Χράτη της Κράουλεβε.
3: Μεγαλύτερη ποιότητα, Θέμη μου, είναι. Και από τις άλλες ομάδες που επεξεργάζεται, το δείξει το χορτάρι.
2: Ναι, δηλαδή, δεν διαφωνώ.
3: Το πήρε με τα χίλια ζόρια. Δεν μπορεί να παίζει τώρα την παράδοση με τη 1948, πώς τη λένε αυτήν την ομάδα. Ναι. Δηλαδή, εντάξει.
2: Ούτε να περνάς με γκολ σε 85 την πάξη.
3: Α, μπράβο, εκεί ήθελα να σου πω, εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, το αγωνιστικό του πρόσωπο είναι τραγικό. Δεν βλέπεις καμία απολύτως διαφορά από πέρσι, καταρχάς. Έτσι. Δηλαδή, βλέπεις ένα Καμαρά στο κέντρο, έναν ή ο Τσιριβέλια, ακόμα αυτοί οι δύο παίκτες δεν τρέχουν, δεν μαρκάρουν.
2: Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συνεχίζει να τους βάζει μαζί, να σου πει την αλήθεια, Βασίλη. Δηλαδή, είναι δύο παίκτες που δεν ταιριάζουν μαζί.
3: Α, μπράβο, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Δεν είναι μόνο ο Κοντούρης που παίζει πριν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τον Παναθηναϊκό, γελάω που θα το πω, λείπει και ο Σιώπης. Ξεκάθαρα.
2: Ναι,
3: γιατί ο Σιώπης είναι πολλά επίπεδα πάνω από τον Καμαρά και από τον Τσιριβέλια.
2: Ναι, εντάξει, έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αλλά
3: σε αυτά τα παιχνίδια, Θέμη, έτσι πως εξελίχθηκε το παιχνίδι με την Κράλοβε προχθές την Πέμπτη, που τον είχε βάλει στο τέρμα.
2: Καλά, για ένα τέτοιο παιχνίδι στο 2-0, ας πούμε, προς τα τελευταία λεπτά, είναι μαντούλα ο Σιώπης.
3: Α, μπράβο, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή θα τρέξει, είναι το μαμούνι που λέμε. Το παλιά το λέγανε το Μίκλαντ μαμούνι.
2: Ναι, ναι.
3: Αν θυμάσαι. Είναι μαμούνι ο Σιώπης στο κέντρο. Δηλαδή θα μπορούσε να προσφέρει πολλά περισσότερα από τον Καμάρα για τον Τζιριβέγια.
2: Εντάξει, βέβαια ο Παναθηναϊκός το θέμα είναι να βρει παίχτη που να δίνει και περισσότερο το Σιώπη. Έτσι.
3: Καλά, εννοείται αυτό. Τώρα που λήγει ο Τσέρνης στα 3 εκατομμύρια, θα πρέπει να πάρει για μένα όχι ένα παίχτη εκεί, στο 8, να πρέπει να πάρει 2. Εγώ έτσι βλέπω. Όχι ένα μόνο παίχτη. Θέλει δύο παίχτες.
2: Εγώ πάντως θέλω να δω, όπως είδαμε και πέρσι στο δεύτερο μισό, θέλω να δω και φέτος αρκετά το Κοντούρι. Γιατί βλέπω ότι δεν παίζει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν τον έχει τόσο ψηλά.
3: Παίζει μου όμως δεν παίζει. Αυτό είναι το θέμα. Δεν βλέπω να τον πάρει μετά.
2: Εγώ προσωπικά θέλω να το δω. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίχτης ο Κοντούρης. Όμως, μπορεί να παίξει και στο 6 και στο 8. Έχει και το κουβάλι με την μπάλα. Έχει ένταση.
3: Είναι τρομερός παίκτης ο Κοντούρης. Έχει φοβερά αθλητικά προσόντα.
2: Και επίσης ξέρει πού παίζει. Βασικό.
3: Αυτό ακριβώς τρέχει πάρα πολύ. Ξέρει πού παίζει αυτό που παίζει και εσύ. Και από εκεί πέρα, εγώ θέλω να δω και τον Ταμπόντα στην δεκάδα σε πολλά παιχνίδια. Ναι. Δεν τον είδα. Έπαιξε προχθές βέβαια. Αλλά το παιδί μπορεί να έχει πέσει ψυχολογικά. Γιατί πίστευε, λέω εγώ τώρα με το δικό μου σκεπτικό, θα ξεκινάει βασικό και φέτος. Αλλά φέτος έχει χάσει τη θέση του, έτσι.
2: Ναι, δεν έχει την ίδια θέση που είχε στο δεύτερο μισό πέρσι. Αλλά και από την άλλη, εσύ, Βασίλη, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε συνέχεια με το αν πέφτει ψυχολογικά τα μπόρδα. Δηλαδή, αν είναι καλύτερο ο Γιάνγκουσιτς, θα παίξει ο Γιάνγκουσιτς. Πώς θα το κάνουμε τώρα, προσπάθησε τα μπόρδα και κάθε τα μπόρδα να διεκδικήσει τη θέση σου και να φύσει και πάλι βασικό.
3: Μου είναι δύο διαφορετικοί παίκτες. Ο Γιάνγκουσιτς για μένα είναι ένα παίκτη που μπορεί να κάνει πολλές τρίπλες, αλλά δεν θα περάσει την κάθε πάσα, δεν θα περάσει την μπάλα την κατάλληλη στιγμή στον επιθετικό, ενώ τα μπόρδα το κάνει. Δηλαδή, ο Ταμπόρδα είναι πιο ομαδικός, αυτό θέλω να πω.
2: Ναι.
3: Εγώ αυτό βλέπω.
2: Ναι, ισχύει αυτό που λες.
3: Δεν είναι τόσο ομαδικός. Δηλαδή, είναι λίγο πολύ τριπλαδόρος.
2: Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό που λες είναι στο παιχνίδι με την Μπάξη, το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, στο 1-2. Όταν το σκόρ είναι στο 0-2, είναι δίπλα του Λοδετέι με άδειο δέρμα και δεν του δίνει την μπάλα και τη σκάβει και ο Παναθηναϊκός δεν κάνει το 0-3 να κλειδώσει την πρόκριση από το πρώτο γύρο παιχνίδι.
3: Γι' αυτό το λέω. Και γενικά στο παιχνίδι του, εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή ο Γιάνγκουσιτς έχει απίστευτη τεχνική κατάρτιση, είναι παιχταράς, αλλά είναι λίγο αυτό να το πούμε λαϊκά ατομιστής. Ο Ταμπόρδα είναι ακριβώς το αντίθετο. Τέλος πάντων. Εντάξει, Θέμη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, Βασίλη, χάρηκα που σου άκουσα. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Ακούει.
2: Έλα ρε Μπιλ.
4: Καπάκι Βασίλης. Δεν μου λες, έγινε τη μόδα τώρα που γίνησες. Όποιος παίρνει να ζητάει κάποιον να μην ξαναβγεί.
2: Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Θα έχω χάσει και εγώ επεισόδιο τώρα.
4: Τι γέλια έκανα. Όποιος βγαίνει, ξέρεις κάτι, κόφτονε.
2: Εντάξει, η αλήθεια πάντως είναι, για να τα λέμε όλα, Βασίλη, πέρα την πλάκα που κάνουμε, δόθηκαν κάποιες υποσχέσεις οι οποίες θα τηρηθούν, έτσι. Το ότι είμαι πιο ανεκτικός επειδή γύρισαν η πρώτη μέρα για την νέα σεζόν, για μένα τουλάχιστον κλπ. Δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να είμαι τόσο ανεκτικός. Υπάρχει μια εντολή, είναι ξεκάθαρη και θα προχωρήσουμε με αυτή.
4: Τι να πω, μωρέ, προβλήματα τώρα, κουταμάρες, βλακίες τώρα, χωρίς λόγο εδώ, άλλος δεν... Προηγουμένως πέρασε χωρίς πόδια δίπλα μου τώρα. Άσε με ρε φίλε τώρα, τι μου λες τώρα, ο άλλος δεν βλέπει, ο άλλος. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα ζωτικής σημασίας της ίδιας της ζωής, ας πούμε.
2: Καλά, δεν το συζητάμε καν, Μπιλ.
4: Δηλαδή δεν έχουν να φάει κόσμο σε κοσμάκι, ας πούμε. Ρε Μπιλ, δώσ' μου 5 ευρώ να πάω να φάω ένα σουβλάκι. Δηλαδή, καταλάβεις τώρα τι θέλω να σου πω. Και καθόμαστε, να σου πω κάτι, Θέμη. Είναι στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Δηλαδή, άμα από μόνο σου δεν καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να κατηγορείς, να συκοφαντείς, να... όχι να ρουφιανεύεις, δεν κολλάει, αλλά ή κάνε πλάκα, ας πούμε, αλλά στο στυλ της πλάκας να είναι, δηλαδή, πείραγμα, να είναι, καταλάβες, να πειράξω το χάρι, ναι, να πειράξω.
2: Υπάρχουν αρκετοί πάντως, Μπιλ, που θέλουν να προσβάλλουν περισσότερο και προσπαθούν να τον περάσουν μέσω πλάκας, έτσι.
4: Τώρα μην τάσω εδώ και μην αρχίσω εγώ τα δικά μου. Δεν θέλω τώρα να βάζω φωτιές, ας πούμε, για την αμαρτία. Καλά πήγαινε τώρα με το, όπως το λένε, με το παιδί που ήταν τώρα πριν από σένα, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει, θέλει μια λογική, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έτσι για την ομάδα σου, κατηγόρησε τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό ή το άλλο. Και... αλλά όταν είναι σε προσωπικό επίπεδο, είναι χοντρό. Είναι, δηλαδή, πίσω από ένα ανώνυμο τηλέφωνο, ας πούμε, εκμεταλλεύονται, ας πούμε, και βρήκε. Τέλος πάντων, τώρα τι να λέμε. Λοιπόν, εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε σένα, ναι.
2: Λίγο έμεινε, Μπιλ, και σε σένα το ίδιο, φίλε.
4: Προχωράμε, μωρέ, και ο Σεπτέμβρης είναι δυνατός. Τώρα, Σεπτέμβρη, εγώ θα πάω, θα κάνω κανένα μπραφ. Κατάλαβες.
2: Για πού θα το βάλεις?
4: Θέλω να κάνω ένα tour γιγαντιέο, γιατί με περιμένουν κόσμος και κοσμάκης. Δηλαδή, αρχίζοντας από πάργα, πώς θα λένε, προς τα πάνω, ξέρεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Θεσσαλονίκες, Καβάλες, Πάτσους, Σούπα, Μούπες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τώρα. Πότε θα γυρίσω πρώτα αυτό σου πάνε. Λοιπόν, θέλω να
2: καλά
4: σου
2: να
4: πω.
2: Περάσεις, Μπιλ.
4: Λοιπόν, στην μπάλα τώρα να σου πω κάτι. Τώρα το λέω με μισή καρδιά, ας πούμε, αλλά δεν νιώθω να πω κάτι άλλο διαφορετικό, κάτι που να είναι υπέρ της ομάδας μου, να θέλω να την αβαντάρω, να θέλω να την, δηλαδή με την έννοια, αν οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν μερικά πράγματα, όπως ήταν ο Παναθηναϊκός πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι, έτσι είναι και φέτος.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, δεν γίνεται να μου κάνεις εμένα ένεση και να μου δίνει το παιχνίδι 2-0 τώρα και να μου κάνεις κουταμάρες τώρα.
5: Εντάξει, ήταν τραγική διαχείριση του παιχνιδιού, δηλαδή.
4: Ποιος θα φροντίσει, δηλαδή, εμείς δεν είμαστε προπονητές, εσύ ξέρεις, εσύ βλέπεις. Δεν καταλαβαίνεις μετά από τόσα παιχνίδια, 4-5 παιχνίδια, ότι εκείνος ο Κοτσίδας που πήραμε, ο Σισοκό, όπως το λένε.
5: Ο Καμαρά, θα
4: μιλήσω. Καμαρά, συγγνώμη. Ο Καμαρά δεν μπορεί να σταυρώσει μπαλιά. Δηλαδή με την έννοια 3 λάθη τραγικά προχτές, το τέταρτο ήταν η χαριστική βολή. Του λέει, σαν να ήθελε επίτηδες να το κάνει. Δεν έφαγε γκολ Παναθηναϊκός, τώρα θα σε φτιάξω εγώ στο 96. Φάουλ γκολ. Δηλαδή, θέλω να σου πω με λίγα λόγια. Δηλαδή, θέλει να έχει τελειώσει πολυτεχνείο τη προπονητική για να καταλάβει ότι δεν κάνει. Δηλαδή, τώρα το κουτούρι, πάρε το παιδί μέσα, ρε, να δεις, ρε. Πάρε να δεις το παιδί μέσα, ρε. Το δώρο, δηλαδή, για συμφέροντα, για μανατζεριλίκια και τέτοια.
5: Εντάξει, δεν είναι μόνο μανατζεριλίκια, ρε, η Μπιλ. Είναι το θέμα ότι μπορεί ένας παίχτης να μην του κάνει. Που σε άλλο προπονητή να κάνει για με το παραπάνω. Είναι αυτά τα κολλήματα που έχουν οι προπονητές. Θεωρεί ο Νίστρουπ ότι δεν του κάνει τη δουλειά τόσο όσο θα ήθελε ο Κοντούρης. Για μένα λάθος.
4: Ρε φίλε, δεν είναι λογική όμως αυτή. Με την έννοια, δοκίμασέ τους. Εγώ δεν μπορώ να σου κάτσω να σου πω τι πρέπει να κάνεις. Ας πούμε, δεν είμαι σε θέση. Ούτε προπονητής ήμασταν ποτέ. Μπορεί να παίξαμε μπάλα, μπορεί. Αλλά είναι μεγάλη διαφορά. Ο πάγκος είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Εδώ το με τη Λίπαρ δεν είδες. Τον έχουν κρεμάσει και εδώ. Πήγε δηλαδή ένα βήμα πριν την κρεμάλα. Κατάλαβες. Ναι. Και τον στήριξε ο Κρυβαγγέλης, ας πούμε, και τον κράτησε και σου είπα και μου είπες και δηλαδή θέλω να σου πω, δεν είμαστε και κολόρατσα εμείς χαρακτήρες, δηλαδή ή του ύψους ή του βάθους. Δηλαδή αλλάζουμε αποφάσεις και...
5: καλά είσαι, Βίλ, καλά είσαι.
4: Με τρομακτική με ταχύτητα λυγιώδης,
5: ναι.
4: Φωτός ταχύτητα.
5: Έτσι είναι.
4: 300.000 το δευτερόλεπτο, δηλαδή, κατάλαβες τι θέλω να πω.
5: Έτσι.
4: Λοιπόν, ελπίζω και πιστεύω, γιατί τώρα μέχρι τώρα έχω κληρωθεί με τον Μπέλο Πακιάτου, με την Κόρυφο και με τον Ηρακλή Ξυλοκάσου.
5: Εντάξει, τα προκριματικά του conference ήταν λογικό, έτσι.
4: Φίλε,
5: το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να έχει περάσει πολύ πιο εύκολα την Μπάξη, πολύ πιο εύκολα την CSKA 1948 και ήδη να έχει πάρει προβάδισμα για τη Χράδια της Κράλοβα.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι τρέλα, δηλαδή. Θέλει δηλαδή τόσο μεγάλη προετοιμασία και τόσο δέσιμο η ομάδα για να περάσω τώρα τη Τζεσεκά τη 1328 και τη, πως τη λένε, τη Χράτσα Χρούτσα τώρα, τη Τσέχικη τώρα, ούτε που την άγνωστη ομάδα με, και 2-0 λέει και ξέρεις πως υπέζει. Ρε εσύ, την επόμενη μέρα του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού το τηλέφωνο μου χτύπησε 10 φορές από δικούς μου που είπανε, που λέει, ρε Μπιλ, μετά το 2-0 κοιμήθηκα, μετά το 2-0 βγήκα να φάω,
5: ναι.
4: Πήγα για ποτό, πήγα για έτσι, πήγα. Λοιπόν, και μου λένε, καλά, 2-2, πώς έγινε. Παιδιά, λέω, τι να σας κάνω, τι να σας πω. Δηλαδή, δεν υπάρχει δικαιολογία, ρε φίλε.
5: Όχι, καμία δικαιολογία, δεν υπάρχει δικαιολογία.
4: Εν τω μεταξύ, σου μιλάω σπαθί, στο τιμόνι που κρατάω ακόμα και στη μούρνια μου που έχω για το τριφύλι. Δεν μπορώ να διανοηθώ να μου κάνεις, να μου παίρνεις αναβολή με την Κηφισιά για να μην παίξεις το παιχνίδι. Για ποιο λόγο, ρε. Για ποιο λόγο, ρε, φοβάσαι την Κηφισιά, ρε. Δεν κάτω, ρε, μην πας πουθενά. Δεν κάτω, ρε, μην βγαίνεις από την Ελλάδα, ρε. Ζήτησε, βάλε εκεί. Ζήτησε από την UEFA να βάλει άλλον, στη θέση του. Την αναβολή με την Κηφισιά. Το ξιάκ, 4-0 στο Ρελάντι. Έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ, 4 γκολ στο Ρελάντι. Δηλαδή, ήταν τόσο βουνό η Κηφισιά,
5: ναι.
4: Δηλαδή,
5: που δεν και εγώ θεωρώ πως θα πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκός και να πάρουν και ρυθμό παιχνίδια, παιδιά τα οποία δεν έχουν παίξει μέχρι στιγμής τόσο πολύ.
4: Φεύγω από τα ρούχα μου, δηλαδή, βγαίνω από τα ρούχα μου, ρε φίλε, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Κουβαλάμε τώρα το -3. -3.
5: Εντάξει, θα σβηστεί αυτό το -3 γιατί θα παίξει νωρίς φέτος. Ή 9 ή 14 Σεπτέμβρη θα παίξει μάλλον το παιχνίδι.
4: Δεν
5: καταλαβαίνω.
4: Δηλαδή να πάρω αναβολή, μην γίνει. Τι τραυματισμό, ορίστε ρε, υλικό ρε, στη Μπεανία έπαιξε ρε, στο Κοροπή έπαιξε ρε, και του σπάσαν το πόδι του αλλού ρε. Φιλικό παιχνίδι ρε, με την Καλυθέα.
5: Ναι.
4: Που λέει κουταμάρες τώρα, μη χάσω κανένα. Δηλαδή, δεν καταλάβες, δεν χρειάζεται να είναι επίσημο το άλλο, το παιχνίδι, με την Κηφισιά. Με την Κηφισιά. Δηλαδή, όσο και να δεν θέλω να υποτιμήσω, α πούμε, εντάξει. Την άλλη φορά έχουν.
5: Εντάξει, δεν υπάρχει, δεν είναι υποτίμηση ρε Σιμπίλη, αλλά δεν υπάρχει σύγκριση Παναθηναϊκού και Φυσιάς.
4: Δεν είναι υποτίμηση.
5: Εντός έδρας παιχνίδι κιόλας. Δηλαδή κιόλας επίσης η Λίγκα έκανε κάτι πολύ καλό και πολύ σωστό για μένα. Ότι έβαλε όλες τις ομάδες που ήταν να παίξουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, τις έβαλε εντός έδρας για να μην έχουν και το εκτός ταξίδια κλπ. Έτσι. Έτσι. Δηλαδή ήταν και εντός έδρας παιχνίδι.
4: Και στο λογικό. Λογικό, εντάξει. Λοιπόν, τώρα τι να πω, ρε φίλε, τι να πω.
5: Έγινε μπιλ να κλείσουμε αυτό, φίλε, σιγά σιγά.
4: Άντε,
5: θα τα πούμε. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
6: Χαίρετε.
5: Χαίρετε.
6: Γεια σου, Θέμη. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
5: Γεια σου, Δωρή. Καλή σεζόν.
6: Καλή επιστροφή. Με το καλό σιδεροκέβαλο και καιρό στο μάχη. Γιατί ήδη βλέπω και ακούω, μάλλον βλέπω. Εν πάση περιπτώσει. Κατέβει κατευθείαν να πάρω ήμε τώρα στην περιοχή. Που τσοπόδι, αν γνωρίζει, Αργολίδα. Είναι περιοχή που είναι οι Μικίνε. Κάπου εκεί, ναι, δηλαδή, φαντάζομαι ναι. Στον κάπου. Εκατεβαίνω πήρε να πάρω καθόταν να του ερχοντήσω το κινητό και μου έρχεται ένα πράγμα, λε και πήγαινα σε φωτιά. Κοιτάω το θερμόμετρο από το κινητό όταν ξαναγύρισα και μου δείχνει 43 βαθμού.
5: Βράζει ο τόπο.
6: 43 βαθμού, είναι 5,5 ώρα. Λοιπόν, εγώ θέμα πήρα μόνο για, και μόνο για ένα λόγο. Επειδή τελευταίες μέρες διαβάζω, φίλε, και ακούω από δημοσιογράφους να μην παίρνε μία σαφή θέση όσον αφορά το θέμα WOCAP με τη διαμάχη μεταξύ WOCAP ναι. Του Ολυμπιακού, θα είναι καταστροφικό οποιαδήποτε απόφαση άλλη από την ισχύ του συμβολαίου και θα έχουμε τραγικά, για να μην πω κωμικοτραγικά, που θα αφορούν όλες τις ομάδες. Σήμερα είναι Ολυμπιακός. Επειδή διαβάζω και σε κάποια site βαθμού.
5: Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Δηλαδή δεν βλέπω τον τρόπο που κάποιο μπορεί να δικαιωθεί από αυτή την καταγγελία που έκανε. Έχει συμβόλαιο και ακριβώς αυτό που λες είναι πολύ σωστό, Θοδωρή. Γιατί αν το κάνει εγώ κάποιο, εγώ θα δικαιωθεί. Θα πηγαίνει οποιοδήποτε. Ακριβώς. Σου λέει έχω τριετές συμβόλαιο, δεν με νοιάζει, κύριε. Θα πάω να.
6: Και με διαδικασμένο ότι ξέρει, έφυγε ο WOCAP και δικαιώνεται. Θα βγει ο ΝΑΝ, θα βγει ο κάθε ΝΑΝ, ο κάθε WOCAM και θα λέει δεν με ενδιαφέρει η ισχύ του συμβολέου, εγώ θέλω να φύγω, καταγγέλλω το συμβολέο μου. Και στην προκειμένη περίπτωση, ο WOCAM δεν θύχθηκε ρε φίλε να πεις ότι θύχθηκε από κάτι στον Ολυμπιακό.
5: Ναι.
6: Να πεις ότι όλα αυτά ας πούμε που ακούγονται, ούτε τον έβαλε τραυματία, ούτε τον έδειξε σαν προσωπικότητα. Δηλαδή, άντε.
5: Καλά, ακριβώς το δείχνω. Θοδωρή, μείνε λίγο στη γραμμή. Δύο λεπτά για να πάω διαφημίσεις και να επιστρέψουμε.
6: Ναι.
5: Πάμε διαφημίσεις και γυρνάμε.
7: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
8: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
9: Ληστεία, το πορτοφόλι.
10: Πέσαμε σε Krav Maga,
7: μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Σάρι. Τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
14: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
15: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για το τελευταίο μισάωρο τη σημερινή εκπομπή. Πάμε να περάσουμε και πάλι στο Θοδωρή. Έλα, Θοδωρή.
1: Θέμη μου, ήθελα να πω μόνο αυτό. Όπως φίλε, όταν ένας παίκτης τραυματίζεται, το σωματείο δεν μπορεί να λύσει το συμβόλαιο. Μιλάμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το γεγονός. Φίλε, εγώ πήρα μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να βγουν κάποιοι άλλοι, τέλος πάντων, για να πούνε ότι δεν ισχύει ή κάτι άλλο. Αυτά, Θέμη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή, καλή συνέχεια.
1: Έκατσα μόνο και μόνο να σε χαιρετήσω, να μην μαγειρίσει και το πολύ.
0: Έγινε, καλά έκανες, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα,
2: Κώστα. Κώστα, τι κάνεις?
0: Καλά, Κώστα, εσύ τι κάνεις?
2: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Να είσαι καλά, Κώστα, και σε εσένα
2: το ίδιο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε μόνο για ποδόσφαιρο σήμερα. Ήθελα να πω το εξής. Πολύ θέμα, παιδί μου, για το θέμα γιατί πήρε ο Παναθηναϊκός την αναβολή κτλ. Δεν την πήρε την αναβολή επειδή φοβάται την Κηφισιά ή κάποια άλλη ομάδα αν έπαιζε μαζί του. Είναι καθαρά ότι παίζει όλη τη χρονιά στο συγκεκριμένο παιχνίδι με την Βουλγάρη και την ΤΣΚΑ.
0: Όχι, με την, με
2: την Τσέχη. Ευρωπαϊκή χρονιά.
0: Τσέχη, με την Χράτη της Χράλοπε.
2: Συγγνώμη. Λάθος.
0: Έμεινες λίγο πίσω.
2: Ναι. Ναι, γιατί κάποιος μίλησε προηγουμένως για τη ΤΣΚΑ και τα λοιπά και με μπέρδεψε λίγο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα δεν είναι καλύτερη από τον Παναθηναϊκό, όπως έδειξε. Από δικές μας βλακίες έγινε το 2-2. Και φαντάζεσαι, αγαπητέ μου Στέφη, αυτό το κουτσάρισμα να το έκανε κανένα τμενίδε ή κάποιος από τους προηγούμενους προπονητές, έτσι.
0: Εντάξει, και ο Νίστρουπ έχει αρχίσει και ακούει πραγματάκια, είναι αλήθεια πάντως, έτσι. Και ο Νίστρουπ έχει αρχίσει και ακούει πραγματάκια. Δηλαδή και ο κόσμος πολλές φορές δεν είναι τόσο.
2: Ναι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι τα λάθη που γίνονται. Αν πούμε, δηλαδή, εντάξει, θέλει να στηρίξει δηλαδή αυτό το ζευγάρι στο κέντρο, το οποίο βλέπει ότι δεν του πάει.
0: Δεν πάει. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο περιμένει για να καταλάβει ότι δεν κολλάνε αυτοί οι δύο μαζί.
2: Δηλαδή μου ξεκινάει τον αγώνα χωρίς τον Τζέιντιν, ο οποίος δυστυχώς φεύγει τώρα. Ένα παιδί το οποίο. Δεν λέω ότι είναι ο μεγαλύτερος μπαλαδόρος που υπάρχει. Για όνομα του Θεού, είναι ένα παιδί το οποίο τιμάει το συμβόλαιό του, έχει κάνει καλά παιχνίδια, έχει βοηθήσει αρκετά τον Παναθηναϊκό. Δικαίωμά του να φύγει και να πάει να οικονομήσει το παιδί προς Θεού. Έτσι. Αλλά αυτό το πάντρεμα του Καμαρά με το Τζιριζαγιά δεν κολλάει, ρε παιδιά.
0: Ο
2: Καμαρά είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν του παίρνει εύκολα την μπάλα. Ξέρει πολύ μπάλα, δεν ξέρει το ποδόσφαιρο όπως παίζεται τώρα, το 2026. Το ποδόσφαιρο θέλει ταχύτητα και ειδικά στα χαφ. Ό,τι χαφ και να είσαι, μα αμυντικό είσαι, μα οχτάρι είσαι, μα δεκάρι είσαι, πρέπει να είσαι ταχύτατος στο μυαλό και στην εκτέλεση.
0: Ναι.
2: Κάθε τι δεν έχει. Να το την πάρει, δεν είναι Καμαβιγιά. Εντάξει, σε καμία περίπτωση. Ο οποίος είναι ταχύτατος, αλλά είναι άλλο επίπεδο, έτσι. Ένας παίκτης.
0: Καλά, τα μόνα κοινά σημεία που έχουμε το Καμαβιγιά είναι το μαλλί, έτσι, δεν έχουν κάτι άλλο.
2: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ τεχνίτης. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό.
0: Είναι τεχνίτης, αλλά είναι βαρύς. Είναι βαρύς.
2: Τι κάνει. Είναι βαρύς. Βάζει σωστά το σώμα του. Θα δώσει μια πάσα, αλλά δεν κάνει τις κάθετες. Δηλαδή, ένα χαφ το οποίο δεν κάνει κάθετες πάσες, δεν βρίσκει παίκτη. Και ύστερα θα πρέπει λιγάκι και μπροστά. Εντάξει, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, η ομάδα ήταν αυτή για να ρίξει τουλάχιστον 4 γκολ.
0: Ναι.
2: Έτσι, και στο 2-0 τώρα παθαίνουν βρακύκλωμα. Πίσω.
0: Πραγματικά
2: δηλαδή,
0: απίστευτα πράγματα.
2: Υπάρχει θέμα.
0: Απίστευτα πράγματα.
2: Αυτό που είδα από το Λιβάη να είναι απέναντι από τον τερματοφύλακα έστω και λίγο πλάγια και να μου τη στέλνει την μπάλα στον επόπτη δεν επιτρέπεται για να παίκτη επαγγελματία και να μην μπορεί ας το εκτελούσε πάνω του, ας πήγαινε προς το τέρμα και αυτό έκανε. Δεν θα του πει κανένας τίποτα. Όλα μπαίνουν, όλα βγαίνουν. Αλλά αυτό το πράγμα, ένα τσαφ σε αυτόν τον αγώνα που θέλει, ας πούμε, οπωσδήποτε να το τελειώσει τουλάχιστον με 2-3 γκολ. Αυτή η ομάδα πραγματικά, αν παίζαμε σοβαρά, έπρεπε να τους ρίξουν 4 γκολ.
0: Ναι, έχει ευκαιρία το μεταξύ μετά το 2-0, εκεί που διαμαρτύρεται και για χέρι ο Παναθηναϊκός, που χάνει με το ΔΕΤΕΙ που μπορεί να κάνει το 3-0 να καθαρίσει το μάτς.
2: Ναι,
0: αλλά ακόμα και αυτό να μην γίνει,
2: ναι,
0: είναι απαράδεκτο το 2-2. Δηλαδή, άντε και το 2-1, σου λέω κουτσά στραβά, πες ότι οκ, συνέβη από κόντρες, βγήκε όλο σε τα τέτοια κλπ.
2: Ναι.
0: Το να έχει όμως αυτή την αντίδραση και να έχει τόσο κακή διαχείριση του μάτς ο Νίστρουπ, γιατί είχε πολύ κακή διαχείριση. Φαινόταν δηλαδή, έκανε μπάμε, ότι το κέντρο έχει κουραστεί πάρα πολύ και ότι παίρνει μέτρα στο γήπεδο η Χράτη της Χράλοβε. Δεν γίνεται να μην αλλάζει κάτι.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι, αγαπητέ μου. βαφτίζουμε πολύ εύκολα έναν προπονητή. Ότι είναι πολύ καλός, ότι είναι κακός, ότι είναι... Λέμε ήρθε ένας νέος, ο άλλος ήταν γέρος. Τον είχαμε βγάλει για σύνταξη.
0: Ναι.
2: Ο άλλος δεν ήταν γέρος, ήταν έτσι. Ο άλλος ήταν πάλι νέος. Ο Αλόνσο. Όλοι δεν κάνουν. Δεν γίνεται αυτή η ομάδα να αλλάζει 5 προπονητές, όλοι να φταίνουν και να μην φταίνουν οι παίκτες. Λοιπόν, είναι θέμα γενικής διαχείρισης των παικτών μέσα στην ομάδα. Λείπει ένας πραγματικά καλός γενικός αρχηγός στην ομάδα να τους μαζέψει και να τους πείτε ό,τι θα θέλετε θα δίνουμε. Δεν γίνεται αυτά τα λάθη να ένας ποδοσφαιριστής θα κάνει ένα λάθος, δεν λέω. Αλλά αυτή η επιπολαιότητα να γίνει από μια τέτοια ομάδα το 2-0-2-2 είναι απαράδεκτο και κινδυνεύει μια χρονιά. Πιστεύω όπως και εσύ ότι θα σοβαρευτούν και θα το πάρουν το παιχνίδι. Έτσι θέλω να πιστεύω γιατί είμαι Παναθηναϊκός. Έτσι, το τι θα γίνει την Τετάρτη δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Πέμπτη. Ναι, πιστεύω θα περάσει εσύ, Κώστα.
2: Ναι. Αλλά εγώ αυτή την περίπτωση με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι βλέπω μια ομάδα που αν λίγο παίξει σοβαρά δεν χρειάζεται. Και θα συμφωνήσω και με το προηγούμενο ότι ένα παίκτη σαν το Σιώπη στο κέντρο μπορεί να μην είναι ο μεγάλο παικταρά. Μπορεί να μην είναι ο παίκτη που θα σου δώσει την τριατάρα παλιά. Αλλά δουλεύει πάρα πολύ. Δεν θα του άφηνε σε χλωρό κλαρί να κατέβουν στην επίθεση του Παναθηναϊκού μετά το 70.
0: Ναι.
2: Και κακά τα ψέματα, η μεταπακατσέρα εποχή δεν είναι εύκολη. Είχαν μάθει διαφορετικά, είχαν στηριχτεί σε ένα παίκτη ο οποίος έκανε τις μπαλιές του, έκανε αργός βέβαια παίκτης, δεν μάρκαρε, έτσι, γιατί αν μάρκαρε δεν θα ήταν και στον Παναθηναϊκό, αλλά δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Θέλω να δω ένα δεκάρι, ο Ταμπόρδα τίποτα, ο Αντίνο τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Σε αυτό τον αγώνα ρε φίλε, με ποια ομάδα παίζαμε? Εντάξει είναι μια κοντρολατισμένη, έχει και ομάδα, καλή είναι, δεν λέω ότι είναι κολοπετινίτσα, έτσι. Αλλά βλέπεις και αυτές οι ομάδες που δεν έχουν όνομα, αν δεν παίξεις δεν την κερδίζεις. Και δεν είσαι σοβαρός. Ο Παναθηναϊκός φοβήθηκε λοιπόν μήπως τραυματιστεί ένας ακόμα παίκτης, όπως τραυματίστηκε το δεξί μπάκο που πήραμε από τη Λιβαδιά, ο Τσάπρας. Αν του τραυματιζόταν κούφια η ώρα και ένας Κυριακόπουλος σε ένα παιχνίδι που δεν χρειάζεται να σε παίξει ο άλλος δυνατά για να τραυματιστείς, έτσι. Μπορεί να γίνει ένας τραυματισμός.
0: Αλλά ένας τραυματισμός μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε αγώνα, μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε προπόνηση.
2: Αν του τραυματιζόταν και ο Κυριακόπουλος, πες ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου. Του είχε στραβώσει αυτό το παιχνίδι. Του τραυματιζόταν. Με ποιο μπακ θα έπαιζε, ρε παιδιά. Θα αναγκαζόταν να βάλει από τη μία πλευρά. Ποιο θα βάζε. Θα βάζει τον Πελίστρη και θα γίνει και στο κέντρο τη άμυνα να βάλει το πιτερικά τον Κάτρι. Ή θα έπαιζε πάλι με τον Κάτρι και το κέντρο η άμυνα. Γιατί είναι καλοί παίκτες αυτοί οι Ολλανδοί. Αλλά ρε παιδιά, αυτό πρέπει να τους πνίγει τους επιθετικούς,
0: ναι,
2: σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Καλά, πρέπει να δέσουν και λίγο μεταξύ τους, γιατί δεν έχουν
2: να δέσουν. Να
0: είναι καλοί παίχτες,
2: ναι,
0: αλλά πότε πρέπει να δέσουν.
2: Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα, λίγη σοβαρότητα και να παίξουν πραγματικά με βάση την αξία τους. Ο Ντέστερ μπροστά πιστεύω θα βοηθήσει και ο Σκοπιανός ο άλλος. Είναι δηλαδή τους βλέπω. Ο Πελίστη δεν το έχει το κόλ.
0: Έχει λύσεις μπροστά από Παναθηναϊκός. Ειδικά
2: στην
0: επίβεση
2: έχει
0: Δετέι, Ντέσσερς, Λιβάι Γκαρσία.
2: Ναι, έχει και το Λιβάι. Το θέμα είναι ότι έχεις επιθετικούς οι οποίοι πρέπει να σκοράρουν. Άμα έχεις επιθετικούς που δεν σκοράρουν, δηλαδή δύο ατομικές ενέργειες του Δετέι.
0: Ναι.
2: Ήτανε τα δύο γκολ, έτσι.
0: Εντάξει, ήτανε, αλλά χρειάζονται και αυτές, έτσι.
2: Εγώ δεν σου λέω ότι δεν χρειάζονται.
0: Αλλά
2: δεν υπάρχει ένας παίκτης να τροφοδοτήσει μπροστά τους παίκτες. Ναι. Δεν το βλέπουν. Λείπει το δεκάρι και ένα καλό οκτάρι στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Θα μπει και ο Κάγκο ή πιστεύω θα βελτιωθεί.
2: Για να δούμε.
0: Κώστα, να είσαι καλά, φίλε.
2: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Καλή συνέχεια.
2: Και καλή συνέχεια και συνέχισε έτσι όπως το.
0: Να σε καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια.
2: Καλές επιτυχίες.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Σπύρος από το Κατάκολο λέει: καλησπέρα και καλώς ήρθες, Θέμη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ερυθρόλευκους χαιρετισμούς από Κατάκολο. Να σε καλά, Σπύρο, και έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Εμένα προσωπικά πάντως μου αρέσει, γιατί είναι. Από αυτά που μου αρέσουν και ασχολούμαι. Έχει στείλει μια παραλία και μπροστά έχει και ένα τάβλι. Ένα ταβλάκι τώρα στην παραλία το Βεζασπύρο. Να σε καλά, φίλε, και να περνάς όμορφα. Και κάνει και καμιά βουτιά και για μας. Ο Χρήστος, ναι, οκ, okay, γεια σου Χριστάρα, να σε καλά. Η Αποστολία λέει. Η Αποστολία δεν ήταν ποτέ στο σταθμό αυτή για να είναι. Κάτι έχεις μπερδέψει. Να σε καλά. Μόνο του Γεωργίου που αναφέρει στους Σωτήρης, από ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω, θα συνεχίσει κανονικά, ναι. Ο Ανδρέας λέει καλησπέρα και καλή αρχή. Επειδή το έχασα, ποιος έκοψε την εκπομπή, αν βέβαια μπορείς να το πεις, ευχαριστώ πολύ και συνέχισε όπως έχεις ξεκινήσει, λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, εγώ δεν έχω κόψει κάποιον από την εκπομπή. Είπα πριν ότι είχα κόψει τρεις, αυτό είναι παλιότερα, δηλαδή μέσα στον προηγούμενο χρόνο που ήμασταν μαζί, από μηνύματα. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να πω ονόματα. Το ξέρουν αυτοί οι ίδιοι που είναι. Ο κύριος Δήμος την Παρασκευή έκοψε τον Άλκη την εκπομπή. Και άμα συνεχίσουμε έτσι, βλέπω να έχουμε και άλλα κοψίματα στη συνέχεια. Να είσαι καλά, Ανδρέα, καλή συνέχεια σου εύχομαι, φίλε. Ο Παύλος λέει: γεια σου, φίλε Θέμη, συγχαρητήρια για την υπομονή σου, αλλά κυρίως για τις γνώσεις στο ποδόσφαιρο που αγαπάμε όλοι. Γιατί να μιλάμε, γι' αυτό έχεις μπλέξει με την τοξικότητα. Να είσαι καλά, φίλε, λέει ο Παύλος. Γεια σου, ρε Παύλο, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Ο Λευτέρης λέει: μετάλλαξε, έπαθε ο Μπιλ. Την καλησπέρα στον Μπιλ από έναν Ολυμπιακό, λέει ο Λευτέρης. Ο Μπιλ πάντως δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να πει το αντίθετο αυτή τη στιγμή. Να είσαι καλά, Λευτέρη. Καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσείς είστε. Καλησπέρα. Πάμε στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Λοιπόν, Γιώργο, εσύ είσαι, έτσι.
3: Ναι, ναι.
0: Γεια σου,
3: καλή
0: Γιώργο.
3: Καλή χρονιά, καλή εβδομάδα, με υγεία.
0: Με υγεία πάνω απ' όλα και εσένα τα καλύτερα έχουμε, Γιώργο.
3: Ποιο κουβέντες για τον Παναθηναϊκό ήθελα να πω.
0: Βεβαίως.
3: Η ομάδα συνεχίζει να παίζει όπως τα προηγούμενα χρόνια. Παίζει ένα soft ποδόσφαιρο, οι παίχτες δεν τρέχουν. Από την πρώτη στιγμή που άκουσα για build-up, κατάλαβα ότι δεν προχωράει το πράγμα. Δεν παίζεται άμεσο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχουν σκληρά μαρκαρίσματα, δεν υπάρχει δυναμισμός, δεν υπάρχει ευνηδιασμός. Όταν κερδίζεται η μπάλα, οι παίχτες κολλησιεργούν στο κέντρο με πασίτσες, επιστρέφει η αντίπαλη ομάδα πίσω και γίνεται σε οργανωμένη άμυνα η επίθεση.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτά συνεχίζονται τα πράγματα.
0: Αυτό έχει να κάνει πολύ και με τα χάφη, Γιώργο.
3: Δεν ξέρω αν έχει κάνει με τα χάφη οτιδήποτε. Εγώ πιστεύω ότι ο προπονητής αυτός είναι μία πάλι από τα ίδια. Όπως με οι προηγούμενοι, οι οποίοι ήταν και αυτοί. Εντάξει, λίγοι για τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν γίνεται όμως πάντα να φταίνει μόνο οι προπονητές, ρε Σίγουρο.
3: Ναι, ποιος θέλει δηλαδή. Ποιος θα πει στην ομάδα αυτή να τρέξει, να προχωρήσει μπροστά. Γιατί βλέπω, δεν μιλάω για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Τώρα βλέπω και τον Ατρόμητο ότι κάνει ξαφνικές επειδές, τρέχουν οι παίχτες. Βλέπω και τον Όφη, βλέπω και διάφορα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα.
0: Ναι.
3: Όποιος χρησιμοποιεί μειωτικούς χαρακτηρισμούς για την αντίθετη ομάδα θα πρέπει να κόβεται. Συμφωνώ με όσα είπαν οι προηγούμενοι.
0: Δεν έχει άδικο.
3: Δεν συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όσοι χρησιμοποιούν διάφορους μειωτικούς χαρακτηρισμούς και λεκτικούς μετασχηματισμούς πρέπει να κόβονται. Είναι απλό το πράγμα. Έτσι υπάρχει τοξικότητα.
0: Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο, λες το που λες.
3: Ναι. Τώρα για την περίπτωση του, είπε μια κουβέντα που κόπηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Σάλκης. Η κουβέντα αυτή ήταν, κυριολεκτικά θα σας κάνω τη μετάφραση, έτσι, είναι ξενόφερτη η λέξη.
0: Ναι.
3: Μπας σημαίνει κεφάλι, μποζούκ σημαίνει χαλασμένος.
0: Ναι.
3: Ας πούμε τηλεφών μποζούκ του, το τηλέφωνο χάλασε. Μίλησε για χαλασμένα κεφάλια, αυτό ήταν, αυτή ήταν η έκφραση που εγώ κατάλαβα.
0: Ναι, να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, δεν το έχω ακούσει το απόσπασμα, θα πρέπει να το ακούσω για να ξέρω και
3: τι έγινε. Το άκουσα και νομίζω ότι είναι αυτό.
0: Ναι.
3: Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος.
0: Δεν λέω ότι κάνεις λάθος, είπα ότι εγώ δεν το έχω ακούσει, θα πρέπει να ακούσω το απόσπασμα.
3: Μίλησε για χαλασμένο κεφάλι. Δεν ξέρω αν αυτή είναι τόσο βαριά η έκφραση, δεν ξέρω τι, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Αν κόβεται για τέτοιο πράγμα, πρέπει να κοπούν και άλλοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν χειρότερες φράσεις, ας πούμε. Λοιπόν, ναι. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, εσείς?
4: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σας, κύριε Μάκη.
4: Καλά είστε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
4: Καλά, μια χαρούλα. Χάρηκα για μια φράση που άκουσα από το στοματάκι σου. Ότι πολλοί βγαίνουν όχι για πλάκα, αλλά για να πειράξουν τους ακροατές. Αυτό είναι δυστυχώς η αλήθεια. Και πρέπει αυτό κάποια στιγμή να σταματήσει. Όσο πιο γρήγορα γίνει, τόσο καλύτερο. Καλύτερα για όλους. Το αφήνω το κομμάτι αυτό. Ο χρόνος θα δείξει. ποιοι θα μείνουν στο σταθμό και ποιους θα κλείσετε. Εγώ πιστεύω θα είμαι από τους τελευταίους που δεν θα κλείσετε.
0: Ναι, δεν πιστεύω ότι προσβάλλεις, Μάκη. Σ' έχω πει και άλλες φορές. Μπορεί να έχεις απόψεις, και εγώ μπορεί να διαφωνώ μερικές φορές μαζί σου, αλλά δεν προσβάλλεις ποτέ. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν ξέρω τι γινόταν στους προηγούμενους σταθμούς.
4: Δεν θα το διαπιστώσεις ποτέ ότι θα προσβάλλω.
0: Το λέω γιατί πολλοί θα πούνε ναι, αλλά τότε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν με ενδιαφέρει τι γινόταν σε προηγούμενους σταθμούς κλπ.
4: Μια και είπε τη φράση τότε. Ας υποθέσουμε ότι εγώ καταλαμβάνω ένα πόστο σε μια εταιρεία.
0: Ναι.
4: Και έρχονται κάποιοι υπάλληλοι καινούργιοι, έρχεται ένας υπάλληλος καινούργιος στην εταιρεία αυτή και έρχονται οι παλιοί υπάλληλοι σε μένα και μου λένε πρόσεξε αυτόν γιατί αυτό έχει κάνει εκεί. Έρχεται μετά ένας άλλος παλιός υπάλληλος και μου λέει κύριε προϊστάμενε πρόσεξε αυτόν. Μπορείς να μου πεις πώς θα χαρακτήρισες τους ανθρώπους αυτούς?
0: Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, εσύ Μάκη, δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα σε αυτό.
4: Τη λέξη. Λοιπόν, ξεκινάω από το εξωτερικό και θα καταλήξω στο εσωτερικό και στη μεγάλη μου αγάπη τον Ολυμπιακό.
0: Για πάμε.
4: Είδα τον Τζολάκη.
0: Ναι.
4: Χάρηκα. Το χάρηκε η ψυχή μου που αυτό το παιδί ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό, πήγε στην Αγγλία και μου έδωσε την εντύπωση ότι δεν έφυγε από το χωριό και πήγε στην πόλη και είναι δεύτερος. Είναι πρώτος και στην πόλη.
0: Ναι.
4: Έπαιξε με άνεση. Το έδειχνε αυτό, δεν είχε καθόλου κόμπλεξ. Μακάρι το παιδί αυτό να συνεχίσει και μετά από κάποια χρόνια να φύγει πάλι στην αγάπη του τον Ολυμπιακό. Ναι.
0: Πάντως αν συνεχίσει να έχει εμφανίσει σαν την προχθεσινή, νομίζω ότι δεν θα μείνει πολύ στη χάλα, έτσι.
4: Όπως
0: θα πάει σε ακόμη καλύτερη ομάδα.
4: Όπως επίσης θα χτυπάνε το κεφάλι τους πολλές ομάδες του εξωτερικού που είχαν τον Κωνσταντέλια στα πόδια τους, στα μάτια τους και δεν ασχοληθήκανε. Και τον πήρε η Ντόρτμουντ όχι γιατί τον ήθελε, από σπόντα.
0: Ναι, ήταν δεύτερη επιλογή να πούμε ο Κωνσταντέλιας.
4: Έτσι, μπράβο. Δεν μπόρεσε να πετύχει την πρώτη επιλογή και κατέληξε στη δεύτερη. Λοιπόν, θα δούμε πράγματα και θάματα και από τον Κωνσταντέλια και από τον Καρότσα, από τον Καρέτσα, ο οποίος είναι κολλητάρι του Κωνσταντέλια.
0: Και αυτό είναι καλό και για τους δύο, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν και οι δύο ακόμη ταχύτερα.
4: Και μακάρι να έρθουν στην Ελλάδα και οι δύο, όπως επίσης και ο Τζόλης.
0: Ναι. Καλά, Καρέτσα, Τζόλης είναι κανονικά στην εθνική. Το θέμα είναι να επιστρέψει
4: ο
0: Κωνσταντέλιας.
4: Πάει πάρα πολύ καλά και αυτός εκεί.
0: Ναι, εξαιρετικά πάει απλά καλά.
4: Λοιπόν, τον βλέπω παίζει με σιγουριά. Δεν δείχνεται, παιδί μου, ότι έχει ξεκίνησε από μικρή ομάδα και πήγε στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Πατάει γερά στα πόδια του. Πάω και στο φίλο μου τον Κουστούλα τώρα.
0: Ναι.
4: Ο οποίος έκανε το ψαλίδι, δεν το πέτυχε να μπει μπάλα μέσα. Γιατί εγώ τώρα αναγκάζομαι να βλέπω παιχνίδια όλα αυτά τα, γιατί παίζουν Έλληνες παίχτες. Έβαλε ένα γκολ, αλλά ήταν λίγο offside. Δυστυχώς για αυτόν. Λοιπόν, αλλά έδειξε ότι και αυτός το μέλλον το έχει μπροστά του. Δεν έχω αφήσει άλλον έξω του εξωτερικού, έχω αφήσει κανένα.
0: Εντάξει, παίζουν πάρα πολύ πλέον στο εξωτερικό, αλλά από τους
4: κύριους. Όχι, ενώ που ξεχωρίσαν αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι αυτή είναι. Πάω τώρα στον Ολυμπιακό.
0: Η ξεχώρισε για πριν λίγες μέρες πάντως και ο Παυλίδης.
4: Ο Παυλίδης είναι όμως παλιός.
0: Ναι, είναι παλιός. Απλά το ότι έκανε hat-trick σε 7 λεπτά ήταν πριν λίγες μέρες, ήταν εντυπωσιακό.
4: Δεν μου βγάζει, πώς να το πω, την πάστα του μεγάλου σεντερφόρ. Αλλά έλαντε που τα παστελώνει.
0: Και με το παραπάνω.
4: Έλαντε. Πάω τώρα στον Ολυμπιακό. Α, στο φίλο μου τον Καραλή, τον Πατριώτη.
0: Ναι.
4: Το χίλια μπράβο για αυτά που έχει πετύχει. Και ακόμα πιο πολλά, να το πω έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως, θα πούνε οι ακροατές, καλά ασχολείται και με άλμα επικοντό τώρα. Όταν όμως έχεις πηδήσει 6 μέτρα, ναι, δεν μπορείς να πας στα 6-20.
0: Όχι, ξέρεις είναι το θέμα, Μάκη. Το έκανε αυτό γιατί με τα 6 μέτρα που είχε, ήταν δεύτερος έτσι κι αλλιώς. Για να μπορούσε να περάσει τον ντουμπλάντη, θα πρέπει να περάσει τα 6-20.
4: Ναι, αλλά είναι μεγάλη διαφορά το 6.
0: Όχι,
4: 6-20.
0: Αλλά δεν υπήρχε κανένας λόγος να πηδήξει 6-10, ας πούμε.
4: Μα να ανέβει σιγά, όχι, δεν το κάνει μόνο τώρα. Το κάνει επανειλημμένος.
0: Όχι, όχι, το κάνει. Γι' αυτό που
4: όταν έχει τον ντουμπλάρι είναι... αντίπαλο.
0: Ναι.
4: Δεν ντουμπλάρι τον ντουμπλάρι.
0: Όχι, δεν είναι, σίγουρα όχι. Αλλά Μάκη, σου ξαναλέω ότι να πήδαγε 6-5 α πούμε δεν θα πέσε κανένα ρόλο. Πάλι δεύτερο θα βγαίνει.
4: Πρόσεξε. Την προηγούμενη φορά που πήδησε ο ντουμπλάρι 6-10, πηδάει και ο Καραλής 6-10, έφτασε μετά. Προσπάθησε να πάει στο 6-20. Εκεί θα το δεχτώ. Γιατί είναι μικρή διαφορά. Πήδησε όμως ο ντουμπλάρι, ναι. 6-10 και μετά πήδησε και ο Καραλής.
0: Βέβαια, αυτά τα άλματα ή τα έχεις ή δεν τα έχεις, Μακ. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με ρυθμό. Καταλαβαίνω αυτό που θες να πεις, αλλά δεν είναι ότι πάω βήμα-βήμα στο συγκεκριμένο αγώνα. Δηλαδή.
4: Όχι, δεν είναι
0: επίσης, ξαναλέω ότι το να πέρναγε 6-5 ή 6-10 χθες θα ήταν, όχι, πάλι δεύτερος. Τζάμπα προσπάθεια θα έκανε.
4: Να ακολουθούσε το 6-10 και μετά να πάει στο 6-20. Ναι. Στο κουτσούκου. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
4: Αλλά απλώς ατύχησε να έχει πέσει.
0: Ναι, στην εποχή του ντουμπλάτης. Ήταν μύθος ο Καραλής.
4: Παρότι είναι δεύτερος, είναι σαν πρώτος για εμάς τους Έλληνες.
0: Σίγουρα.
4: Λοιπόν, πάω στον Ολυμπιακό τώρα.
0: Πάμε γρήγορα και σε αυτό, Μάκη, γιατί έχουμε άλλη μια γραμμή.
4: Δεν θα καθυστερήσω. Ναι. Το μόνο παρήγορο που είδα εγώ είναι ότι η μπάλα κυλούσε κάτω στο χώμα, στο χορτάρι.
0: Ναι.
4: Τέρμα είσαι. Ελπίζω να σταματήσουν οι σέντρες, οι καμινάδες ή. Και να βρεθεί κάποιος να σκοράρει με ευκολία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Έχει τον Ελκαμπή, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα δεν σκοράρει.
4: Ναι, δεν υπάρχει. Αυτό. Λοιπόν.
0: Μάκη, καλή συνέχεια. Χάρηκα που σου άκουσα. Να είσαι καλά. Yeah. Καλή συνέχεια. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
5: Ο Ζουκτού είναι χαλασμένο. Μιλάω για την τουρκική λέξη.
0: Ναι, κύριε Γιώργο, βγήκατε και πριν, έτσι.
5: Εγώ βγήκα και πριν και βγήκα, δεν βγήκα τώρα για άλλο λόγο.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί σας πέρασαν. Αλλά είναι λάθος ότι σας πέρασαν μέσα. Δεν γίνεται να βγαίνουμε δύο φορές στον αέρα.
5: Ο Ζουχτού λοιπόν θα πει χαλασμένο. Από εκεί και πέρα κλείνω.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
5: Σας βοήθησα, γι' αυτό
0: καλά
5: πήρα τηλέφωνο.
0: Καλά κάνετε. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε δύο μηνυματάκια. Ένα μήνυμα βασικά που μας έχει μείνει για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Διαμαντής λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, Διαμαντή. Να σε καλά. Να πούμε ότι αυτή την ώρα διεξάγεται ο αγώνας Ελλάς Σύβρου Μαρκό. Είναι ο τελευταίος αγώνας για τα προκριματικά της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ομάδα η οποία θα νικήσει είναι μονός αγώνας. Σε περίπτωση ισοπαλίας πηγαίνουμε κατευθείαν στην διαδικασία των πέναλτι. Θα συμπληρώσει την 16άδα που θα υπάρχει φέτος στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ξαναλέω 16άδα γιατί πέρσι ήταν 20άδα. Επίσης σε 5 λεπτά ξεκινάει ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ κόντρα στην Κύπρο. Ένας αγώνας ο οποίος είναι ο τελευταίος φιλικός πριν από τα παιχνίδια με Ισπανία και Ουκρανία, που είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μην πάθουμε πέρα τα μεγαλύτερα κάζα των τελευταίων χρόνων και μείνουμε εκτός Μουντο Μπάσκετ. Ξαναλέω τώρα 6 ώρα με Ελλάδα-Κύπρος στο Telecom Center Athens. Ο Γιώργος Ιωάννου βρίσκεται εκεί. Και θα βγει φυσικά στον αέρα του Ελλάδα Sports 94,3 για να σας μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν στο κλειστό.

0: μαζί από τις 3. Δίνουμε ραντεβού και πάλι αύριο την ίδια ώρα στις 3. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ στην Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στην συνέχεια ο Σάκης Μπουσδούνης. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο στις 3. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό απόγευμα να έχετε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Go! Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχολη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των...
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: 25.
11: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
12: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
10: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο.
13: Στα κόκκινα και σβήνουν κι εγώ μονάχος έμεινα μες στον καπνό τους ξέμεινα στην άκρη αυτού του πλήθους.
14: Χρώματα αγάπες παίζουνε, χορεύουνε και πίνουν, πρωί κουστούμια βάζουν, κραυγές

0: μπροστά μου.
1: Ποτέ δεν έψαξα αν φταίς, εσύ αν φταίω. Ό,τι σκεφτόμουν, ναι.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

είναι ο δρόμος στενός και η χαρά μου ένα αόρατο φως. Τι να πούνε κι οι λέξεις στις φωνές των ματιών. Είναι ο

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η συγκρότηση του ελληνικού εργατικού κινήματος. Όταν προσεγγίζουμε ιστορικά ένα κοινωνικό κίνημα, το πρώτο που ενδιαφέρει είναι οι απαρχές του, οι προϋποθέσεις δηλαδή και οι διαδικασίες της συγκρότησής του. Πότε, πώς και γιατί συγκροτήθηκε το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα? Η μισθωτή εργασία. Η πρώτη και εντελώς απαραίτητη προϋπόθεση ήταν αναμφίβολα η εμφάνιση στο κοινωνικό προσκήνιο της μισθωτής εργασίας. Δεν μπορεί να υπάρξει εργατικό κίνημα και πολύ περισσότερο η θεσμική του έκφραση, οι συνδικαλιστικές δηλαδή οργανώσεις, χωρίς την ταυτόχρονη ύπαρξη της μισθωτής εργασίας. Στην Ελλάδα, η μισθωτή εργασία εμφανίστηκε αρχικά στον αγροτικό χώρο, κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Αγρότες των ορεινών χωριών εργάζονταν ως εργάτες γης στις δυναμικές και χρηματισμένες σταφυδοκαλλιέργειες της Βόρειας Πελοποννήσου. Εργάζονταν περιστασιακά, ορισμένους μήνες το χρόνο, ώστε να καλύψουν τον ετήσιο οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Μια κρίσιμη στιγμή ήταν η μετάβαση από το χωράφι στο εργοστάσιο. Η μετάβαση αυτή εκτυλίχθηκε σταδιακά κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Το εξυγχρονιστικό εγχείρημα του Τρικούπη, δεκαετία του 1880, σε συνδυασμό με την κρίση της σταφίδας, δεκαετία του 1890, έστρεψε ένα τμήμα των εργατών γης στην νεογέννητη βιομηχανία, τα μεταλλεία, την ναυτιλία και τους σιδηροδρόμους. Κρίσιμες μάζες εργατών άρχισαν να συγκεντρώνονται στις πρώτες ελληνικές βιομηχανικές πόλεις, τον Πειραιά, το Βόλο, την Πάτρα, την Ερμόπολη της Ήρου, το Λαύριο. Η τάση αυτή εκτείνεται στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, καθώς διευρύνεται ο κύκλος εργασιών στον δευτερογενή τομέα,

σημαντικά συντελεί και ο εδαφικός διπλασιασμός της Ελλάδας που επετεύχθη με τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912 και 1913. Εκτός από την αύξηση του πληθυσμού και άρα τη διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς, μια επιπλέον σημαντική πόλη λιμάνι, η Θεσσαλονίκη, περιήλθε εντός των συνόρων του ελληνικού κράτους. Παρ' όλα αυτά, η μισθωτή σχέση παρέμεινε για τους περισσότερους εργαζομένους μια περιστασιακή, συμπληρωματική, δευτερεύουσα επιλογή. Ο στόχος τους ήταν η σύντομη επιστροφή στο χωριό, πράγμα που δεν επέτρεπε την ανάπτυξη ενός διακριτού εργατικού τρόπου ζωής και ενός συστήματος αξιών διαφορετικού, πιο νεωτερικού, πιο ριζοσπαστικού από το παραδοσιακό αγροτικό. Κρίσιμη από αυτή την άποψη ήταν η δεκαετία του 1920, όταν ένα σημαντικό τμήμα των μισθωτών, οι μικρασιάτες πρόσφυγες, οι οποίοι συγκρότησαν συνοικίες στα όρια των πόλεων, μη έχοντας πλέον χωριό επιστροφής, προσδέθηκαν σταθερά στο δευτερογενή τομέα. Η σταθερή μισθωτή σχέση έγινε πλέον κανόνας. Η ύπαρξη ωστόσο εργατών και γενικότερα μισθωτών υπαλλήλων, παρότι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση, δεν αρκεί για τη συγκρότηση εργατικού κινήματος. Όπως, για να αναφέρω ένα κάπως αδόκιμο παράδειγμα, η ύπαρξη γυναικών δεν αρκεί για την εμφάνιση φεμινιστικού κινήματος. Ούτε οι οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις, οι χαμηλοί μισθοί, τα εξαντλητικά ωράρια και οι κακές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης μετατρέπονταν αυτόματα σε κίνημα με οργανώσεις, διάρκεια και σχέδιο. Συνήθως οδηγούσαν στη μυρολατρεία ή στην καλύτερη περίπτωση εκτονώνονταν περιστασιακά με αυθόρμητες εξεγέρσεις, όπως τα μεταλλεία της Ερήφου. Για να συγκροτηθεί ένα κοινωνικό κίνημα, δεν αρκούν οι κοινωνικές προϋποθέσεις. Χρειάζονται και οι ιδεολογικές. Ιδεολογικές προϋποθέσεις. Η πλέον αξιοσημείωτη από τις ιδεολογικές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση του ελληνικού εργατικού κινήματος ήταν αναμφίβολα η ανάπτυξη της εγχώριας σοσιαλιστικής σκέψης και δράσης. Οι πρώτοι Έλληνες σοσιαλιστές, επηρεασμένοι από το μαρξισμό της δεύτερης διεθνούς, εισήγαγαν στην Ελλάδα κατά τη δεύτερη κυρίως δεκαετία του 20ου αιώνα την προβληματική περί κοινωνικών τάξεων και ταξικής πάλης. Έδωσαν με τον τρόπο αυτό στους εργάτες μια διακριτή συλλογική ταυτότητα και στις εργατικές κινητοποιήσεις σχέδιο και προσανατολισμό. Από τις πρώτες μαρξιστικές αναλύσεις της ελληνικής κοινωνίας αξίζει να αναφερθεί το κοινωνικό μας ζήτημα του Γεωργίου Σκληρού, το οποίο γράφτηκε και εκδόθηκε στα 1907, ενώ ο Σκληρός σπούδαζε ιατρική στη Γερμανία. Από τις ολιγάριθμες σοσιαλιστικές οργανώσεις, η πιο συγκροτημένη, θεωρητικά και η πιο δραστήρια ήταν αναμφίβολα η Φεντερασιόν της Θεσσαλονίκης, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση της ΓΕΣΕΕ στα 1918. Στην ίδια περίοδο, στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, το Κόμμα των Φιλελευθέρων, με επικεφαλής τον Ελευθέριο Βενιζέλο, επιχειρούσε να συγχρονίσει την Ελλάδα με τα προηγμένα κράτη της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης. Μέρος αυτού του φιλελεύθερου αστικού εξυγχρονισμού θα πρέπει να θεωρηθεί και η εισαγωγή της πρώτης ολοκληρωμένης εργατικής νομοθεσίας. Ένας από αυτούς τους νόμους, ο νόμος 281 του 1914 περί σωματείων, αποτελεί τη νομική βάση της ίδρυσης συνδικάτων. Ως βασικότερη ρύθμισή του θεωρήθηκε εκείνη που απαγόρευε σε εργάτες και εργοδότες να ανήκουν στην ίδια οργάνωση, θέτοντας έτσι οριστικό τέλος στην συντεχνιακή παράδοση των σωματείων αλληλεγγύης. Συμπερασματικά, η σοσιαλιστική διανόηση και οι φιλελεύθεροι πολιτικοί λειτουργήσαν ως καταλύτες, ώστε οι νέες κοινωνικές συνθήκες που δημιουργούσε η εκβιομηχάνηση της χώρας να εκφραστούν με τη συγκρότηση του σύγχρονου εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Ο ρόλος της συγκυρίας. Τόσο όμως οι κοινωνικές όσο και οι ιδεολογικές προϋποθέσεις χρειάζονται την κατάλληλη πολιτική συγκυρία για να εκφραστούν θεσμικά. Για να μορφοποιηθεί δηλαδή το εργατικό κίνημα σε εθνικά δικτυωμένη συνδικαλιστική οργάνωση, σε Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Κρίσιμο ρόλο στην περίπτωσή μας έπαιξε το λεγόμενο Συνέδριο Ειρήνης, το οποίο συγκλήθηκε στις αρχές του 1919 στο Παρίσι για να επιμερίσει κόστη και ωφέλη στους ηττημένους και στους νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Επιχειρώντας να αυξήσει τα εθνικά ωφέλη,
Από τη συμμετοχή του στη Συμμαχία των Νικητών, ο Βενιζέλος πρόβαλε συστηματικά την Ελλάδα ως ένα σύγχρονο από όλες τις απόψεις ευρωπαϊκό κράτος απέναντι σε μια παροχημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από ένα νεωτερικό ευρωπαϊκό κράτος δεν θα μπορούσε να λείπει βεβαίως το θεσμικό συγκροτημένο εργατικό κίνημα, τόσο στην οικονομική του εκδοχή, συνδικάτα, όσο και στην πολιτική του, Σοσιαλιστικό Κόμμα. Γι' αυτό ακριβώς, από τη θέση του Πρωθυπουργού, ο Βενιζέλος παρήχε αφιδώς κρατική υποστήριξη στις διεργασίες για την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ, όπως και για την ίδρυση του ΣΕΚΕ, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος. Φρόντισε μάλιστα και για τη συμμετοχή δύο σοσιαλιστών στη διπλωματική αντιπροσωπεία, ελπίζοντας ότι θα λειτουργήσουν ως αντίβαρο στις εδαφικές αξιώσεις της Βουλγαρίας, μιας χώρας με πιο ισχυρή σοσιαλιστική παράδοση από την ελληνική. Από την ανατέρω σύνοψη φάνηκε, ελπίζω, ότι η ανάδυση και οργανωτική συγκρότηση του ελληνικού εργατικού κινήματος, όπως και κάθε κινήματος, υπήρξε μια σύνθετη διαδικασία. Σήμερα, ένα σχεδόν αιώνα μετά, γίνεται πολλής λόγος για το ακριβώς αντίθετο, για την κρίση και την αποσύνθεση του εργατικού κινήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται αυτή η συζήτηση στην πραγματικότητα? Αν πράγματι η κρίση του συνδικαλισμού αποτελεί πρόβλημα στις μέρες μας, τότε ποιες είναι εκείνες οι κοινωνικές, ιδεολογικές και πολιτικές διεργασίες που συγκροτούν το υπόβαθρο αυτής της κρίσης και ποια θα ήταν η κατάλληλη απάντηση του οργανωμένου εργατικού κινήματος? Χάρης Αθανασιάδης.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

πως είχες πάντα στα πλακάκια κάθε σκουπίδι και λεκέ, και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: πει στην καρδιά μου πάνη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ας είναι η ζωή μεγάλη.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Δεν θα μπει στην καρδιά μου άλλος. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

Κοίταξε εσύ να δεις τα όνειρά σου και ασφάλισε την πόρτα όταν βγω.

0: Απόψε δεν θα κοιμηθώ.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

ξύπνησα μες στον ύπνο μου και άκουσα δυο φωνές.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Καλώ σε βρήκα, φίλε μου, και αέρα στα πανιά σου. Δύο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα, τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φυλακή που ελεύθερο νομίζει πω αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει. Και στην αλήθεια χάνεσαι του μάγικου καθρέφτη.

είναι ανθρωπάκια τα σπαστά. Σαν τρελή που έχουν σπάσει σε κομμάτια. Τα ξύλινα ανθρωπάκια τα σπαστά. Σαν τρελή που έχουν σπάσει σε κομμάτια.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.